αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις

Στάση ο Πουπάς, μεγαλύτερο καριέσαι και με ένα γεια σου δεν ξεφλάς. Στάση ο Πουπάς, στάση ο Πουπάς, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: Last Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Είμαστε αθώοι, απαταιώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαίσιου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
6: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
5: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
6: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλέ, Χριστιανή μου, μέχρι να φτιάξει τι εφημερίδε, κοντεύει να τελειώσει το πρώτο μισό τη εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Είναι... Θα νομίζει ο κόσμο ότι δεν έχουμε έρθει ακόμα, ότι δεν ξυπνήσαμε.
1: Όχι, όχι,
0: ξυπνήσατε.
1: Ξυπνήσαμε. Είναι δυνατόν να μην ξυπνήσουμε. Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν, Κυριακή 23 Αυγούστου, είναι να μην ξυπνήσει, να έρθει να κάνει εκπομπή στι 8 η ώρα το πρωί.
1: Βέβαια,
0: Στεφανία.
1: Εν τω μεταξύ, έχω κοιμηθεί από τι 11.
0: Από τις 11.
1: Ναι. Άκου να σου πω, εμένα μου λείπει
0: σε
1: λίγο.
0: Σε βλέπω λίγο φράπα εδώ.
1: Ό,τι ύπνος.
0: Λίγο έχει τρώσει επιδερμίδα.
1: Μου λείπει ύπνος, σου ξαναλέω.
0: Ναι, όχι, όχι. Έχει επιδερμίδα.
1: Έχω το ξέρω ότι έχει τρώσει επιδερμίδα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις το μαγουλάκι εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα χθες να την κάνω λίγο το βράδυ. Να...
1: Τι λες.
0: Βέβαια, εντάξει. Μην νομίζεις. Δεν κάνω τίποτα τρελά πράγματα. Τίποτα...
1: Πού πήγες.
0: Λοιπόν, πήγα και ήπια ένα πολύ ωραίο καφεδάκι σε καφετέρια μέσα σε δασάκι. Ωραίο λίγο, είχε δροσούλα, αυτό που δεν είχε πουθενά αλλού.
1: Ναι,
0: σε δασάκι κοντά, για Παρασκευή.
1: Α,
0: δηλαδή. Όχι μακριά.
1: Δασάκι, ναι, η Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν μείνει, ξέρεις, μερικά δέντρα στην Αττική.
1: Όχι, το προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Δεν το
1: καφέ...
0: λέω για να πάτε και να κάνετε καμία ζημιά.
1: Με δασάκι, πού είναι αυτό το δασάκι.
0: Θα σου δώσω. Εντάξει, μην κάνω και διαφήμιση κιόλας. Θα σου δώσω εγώ την πληροφορία εκτός αέρα. Ναι, έδωσα ήδη αρκετά. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να βρει. Δηλαδή.
1: Δασάκι στην Αγία Παρασκευή με καφέ.
0: Ναι. Ναι, αμφιβάλλεις, με αμφισβητείς, Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι, σκέφτομαι, εκεί είναι το πατρικό μου, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα.
1: Μήπως τώρα δεν έχω ξυπνήσει όντως.
0: Ναι, ναι, ναι, και τον καφέ τον έχεις εκεί μπροστά.
1: Τώρα, είναι δεύτερη γουλίτσα.
0: Και πήγα μετά και είδα Θερινό Σινεμαδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι, και ωραία ταινία, ήτανε, μου βγήκε μια χαρά.
1: Μπράβο, τι ωραία το Θερινό Σινεμα.
0: Και γύρισα σπίτι και ήταν μια μισή ώρα το βράδυ.
1: Α, ξεπόρτισε.
0: Μια μισή ώρα το βράδυ θέλω να σου πω στο αυτοκίνητο. Έλεγε 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
1: Πω, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι. Να σου πω, Κατερίνα, έχει πολύ ζέστη και εδώ μέσα.
1: Και εδώ μέσα, αυτό το θα κατέβει κι άλλο.
0: Αρχίζει και πέφτει ο ήλιος τώρα εδώ και θα γίνουμε λίγο θερμοκήπιο κατάσταση.
1: Εγώ χθες ήμουν στο σπίτι γιατί είχα λίγο δουλίτσα. Τι λίγο, πολύ δουλίτσα.
0: Λίγο, έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Είχα πολύ δουλίτσα, γι' αυτό και κοιμήθηκα νωρίς, γιατί είχα εξαντληθεί μετά, λοιπόν. Και δεν μπορούσα να βρω ένα σημείο το οποίο να με ικανοποιεί.
0: Από άποψη θερμοκρασία.
1: Δεν μπορούν μέσα, έξω, πουθενά δεν μπορούσα να βρω. Έξω μετά έχει κουνούπια, καταλαβαίνεις, μπήκα μέσα. Δεν ήμουν σε απελπισία. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να καθίσω πουθενά. Η μία γωνιά του καναπέ. Ήταν ζεστή. Η άλλη δεν με βόλευε.
0: Ήταν πιο ζεστή,
1: ήταν
0: ακόμα.
1: Πιο ζεστή πραγματικά. στη μία πλευρά, στο ένα μπαλκόνι είχε τα κουνούπια. Στο άλλο έκανε ζέστη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άνοιξε το air condition, ούτε με το air condition δεν μπορούσα.
0: Δεν ικανοποίησε όμως. Έχει τον ικανοποιητό όμως.
1: Όχι, ζεσθενόμουν να θέλω να πάω.
0: Και με το air condition.
1: Νομίζω, εντάξει, δεν μπορούσα να πάω στο δωμάτιο που είναι πιο μικρό να δουλέψω. Θα κοιμόμουν από τις 8.
0: Από τις 8, ναι.
1: Ανέβα το λάπτο, πάρε στο κρεβάτι. Δεν υπήρχε κάποια περίπτωση.
0: Έτσι θα γύρει λίγο. Και,
1: και
0: όπως θα γύρεις, εκεί θα μείνεις κιόλας.
1: Ναι, δεν έχω οργανωμένο γραφείο, καρδιά μου, στο σπίτι, οπότε...
0: Κοίτα να δεις τώρα, και εγώ έχω οργανωμένο
1: δεν
0: γραφείο,
1: έχω.
0: Αλλά εντάξει, άμα κάνει ζέστη, τι να σου κάνει.
1: Για να είναι πιο μικρός ο χώρος και να το air condition να είναι πιο δυνατό, να το πω.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Είδες θερμοκρασίες χθες.
1: Ναι.
0: Τις υψηλότερες, ναι, που είχαμε. Λοιπόν, Τρίκαλα, 40,7. Αυτά μου αρέσουν.
1: Συνήθιση ύποπτος.
0: Δεν λέμε 41. Είμαστε ακριβείς, ακριβώς όπως είναι και το εθνικό αστεροσκοπείο, δεν το συζητάμε. Τα Τρίκαλα βγήκανε πρωτοαθλητές με 40,7 βαθμούς, παρακαλώ. Και ακολουθεί η Καλαμπάκα με 40,6. Η Κορομιλιά Φθιώτιδας με 40,4 μαζί με
1: αλλά
0: τα Φάρσαλα.
1: Αλλά γύρω-γύρω είναι, μάλιστα. Ναι. Σχετικά γύρω-γύρω. Εντάξει,
0: και τη Μακαρακόμη Φθιώτιδας, αυτά είναι όντως σχετικά κοντά. Πάμε πιο πάνω, Καρδίτσα 40,3. Και εκεί που μου κάνει εμένα την τεράστια εντύπωση είναι σε περιοχή του Κελκής και στα Γρεβενά, 40,2.
1: Ναι, που είναι βόρεια.
0: Δεν θα έπρεπε εκεί πέρα να έχει μια δροσά.
1: Είπες Γρεβενά και θυμήθηκα τη Βασιλίτσα τώρα.
0: Δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, να δεις στη Βασιλίτσα, ξέρω εγώ, και να λέει σαραντάρι.
1: Όχι.
0: Εκεί πάνω, βρε παιδιά, εσείς δεν έχετε περισσότερη δροσιά από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
0: Στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Δεν την βλέπω.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τελευταία βλέπω και το Κιλκής και τα Γρεβενά να έχουν ανέβει πολύ.
1: Εγώ περίμενα να είναι μέσα λίγο πύργος, λίγο αγρίνιο.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: πάλι.
1: Δεν περίμενες κι εσύ.
0: Αυτό Λάρισα.
1: Λάρισα, εντάξει, τώρα και δίπλα γι' αυτό δεν την έβαλα. Μπορεί να πηγαίνει λίγο πιο δεξιά.
0: Εντάξει.
1: Είναι
0: τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, εκεί δίπλα.
0: Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι. Είναι περίεργο.
0: Αγρίνιο
1: τώρα.
0: Και Άργος.
1: Και Πύργος.
0: Και Πύργος, βέβαια.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι δροσερές περιοχές πάρα πολλά.
1: Και την Κρήτη θα περίμενα, γιατί η Κρήτη, επειδή είναι πολύ νότια, βάζει θερμοκρασίες, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Και σήμερα, προσοχή γιατί και σήμερα πάμε έτσι και αύριο θα πάμε έτσι δηλαδή και, σήμερα, και μεθαύριο. Και πάμε και, με έναν χάρτη κατά κίτρινο.
1: Μέχρι τα μέσα, τι μας είπε ο κύριος Ανιαγός,
0: ότι μέχρι Τετάρτη.
1: Μέχρι Τετάρτη, αλλά και μετά θα πέσει βασανιστικά αργά.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το βασανιστικά αργά είναι
1: δηλαδή,
0: που με προβληματίζει.
1: Άρα έχουμε κάψωνα μέχρι τα μέσα της εβδομάδος, αυτής της εβδομάδας που έρχεται και μετά... Μέχρι το Σεπτέμβρη πάει. Θα έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι από 40 θα πέσει 30, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην το περιμένετε αυτό.
1: Όχι. Όχι. Θα έχει θερμές ημέρες.
0: Θα έχει, λέει, θερμές αέριες μάζες. Τις αισθάνεσαι.
1: Πολύ τις αισθάνομαι.
0: Ναι. Και... Δεν ξέρω αν αισθάνομαι
1: τις αέριες και τις μάζες.
0: Δεν αισθάνθηκα καμία αέρια μάζα, θέλω να σου πω.
1: Μόνο
0: μάζα.
1: Αυτό εννοείς. Δεν αισθάνθηκες κανένα αέρα.
0: Χθες το βράδυ δεν αισθάνθηκα τίποτα. Δηλαδή δεν κουνούσε φιλαράκι, νομίζω εγώ. Τέλος πάντων, προσοχή πολύ γιατί είναι κίτρινος ο χαρτονίδα σήμερα. Αν εξαιρέσουμε κάτι περιοχές εκεί η Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτα κίτρινος ο χάρτης. Αυτό σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές. Μην κοιτάτε που δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Ω, γιατί γελάς.
1: Γιατί για Παρασκευιώτες οι φίλοι μου ακροατές με έχουν ενημερώσει.
0: Για το που πήγα.
1: Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Τώρα αυτό δασάκι, εντάξει. Ναι,
0: εμείς είμαστε δύο Παρασκευή.
1: Αυτό δεν μπορεί να εννοεί αυτό. Αυτό είναι έξω από το δασάκι.
0: Έξω, μέσα, εντάξει, εντός, εκτός και επί τα αυτά, τι θα κάνουμε, θα παίξουμε γεωμετρία, θα γαλήσουμε τώρα. Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα, θα μου πεις και θα σου πω εγώ αν ο Στέφανος έπεσε μέσα.
1: Λοιπόν, Αγιο Παρασκευιώτης και ο Στέφανος.
0: Έχουν ξυπνήσει και μας ακούνε.
1: Φυσικά, γιατί τι εννοώ, ο Στέφανος ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Τι, έχεις ξυπνήσει όλους τους φίλους και τους έχεις πει ανοίξε ραδιόφωνα και ακούστε με.
1: Γιατί.
0: Για να νιώθεις συμπαράσταση ότι δεν είσαι η μόνη που ξυπνάει νωρίς.
1: Φυσικά. Ο Στέφανος βέβαια ξυπνάει πιο νωρίς και από μένα, πιστεύω.
0: Παιδιά, είναι μην κάνετε φίλη τη Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την καθίσατε τη βάρκα. Δηλαδή, σας
1: ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς. Ακούει από Παπαδάκη. Τις 5.
0: Τώρα θα ακούει από τις 4. Παπαδάκης πάει νωρίτερα, επειδή ρώτησε και ένας εδώ φίλος ακροατής. Από τις 4.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Φίλοι ακροατές.

0: Θα τον ξυπνά από τις 4 τότε και τον Σπύρο.
1: Ε?
0: Και τον Στέφανο. Στέφανο από τις 4.
1: Στέφανο από τις 4. Παναγία μου.
0: Θα ξυπνάει από τις 4 τώρα.
1: Τίποτα. Να σου πω, στο αεροπλάνο το κινητό. Στο αεροπλάνο.
0: Ποιο αεροπλάνο?
1: Στο flight mode.
0: Στη λειτουργία.
1: Στη λειτουργία του αεροπλάνου. Καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Έστρωσε η επιδερμίδα. Δημήτρη, εγώ τη βλέπω την επιδερμίδα.
0: Έστρωσε η επιδερμίδα. Ναι. Έστρωσε.
1: Άμα κοιμάσαι πόσες ώρες, κανένα 8 ώρο πλήρες, γιατί αυτό δεν είναι, δεν είναι εύκολο να κοιμηθεί κανείς 8 ώρο.
0: Έχω να κοιμηθώ 8 ώρο πριν από τις διακοπές από πέρυσι από τον Αύγουστο.
1: Νομίζω θα μου έλεγες έχω να κοιμηθώ 8 ώρο από τότε που ήμουν μαθήτρια.
0: Καλά, 8 ώρο δεν κοιμόμουν ποτέ εγώ, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων να κοιμηθώ αρκετά, πάνω από 6 ώρες. Αυτό εννοώ.
1: Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Ναι, Ελένη, υπέροχα ήταν, γιατί αυτά τα πολύ απλά, το βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια ταινιούλα στη δροσιά, πίνουμε ένα καφεδάκι με φίλους κτλ. Αυτά είναι τα καλύτερα, να ξέρεις. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάτι grande που λέω, κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Ήθελα να πάω Θερινό και Στοιχείο και δεν πρόλαβα να πάω. Όχι για την ταινία,
1: για την αίσθηση.
0: Για την αίσθηση. Και στα νησιά ξέχει κάτι ωραία που είναι σε κάτι χωριουδάκια.
1: Ναι.
0: Και
1: τι
0: δεν
1: έκανε στοιχείο, δηλαδή. Πόσο έμεινε στοιχείο, καταρχάς.
0: Τι έκανα στοιχείο. Αν δεν είχα παρέα στοιχείο.

0: του, πώς να το πω τώρα, του λογοτεχνικού εισβολέα.
1: Ναι.
0: Μου μίλαγε στην παραλία όλη την ώρα.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Παρότι διαβάζει και αυτά, αλλά θέλει, είχε πάρα πολλά νέα να πει. Καταλαβαίνει και μίλαγε, μίλαγε.
1: Τα είχε μαζέψει, τα είχε μαζέψει.
0: Τα είχε μαζέψει. Λοιπόν, οπότε ήταν και η κουμπάρα μου λοιπόν στην αρχή. Οπότε κάναμε, ξέρεις, το πρωί ξυπνούσαμε. Τρώγαμε πρωινό, πήγαμε στην παραλία. Εγώ πήγαινα από πολύ νωρί στην παραλία, ξαναγυρνούσα μέχρι να ξυπνήσει κι αυτή. Λοιπόν, οπότε παραλία μέχρι το απόγευμα που εκεί στο χωριό. Ξαναβγαίναμε έξω μετά το φαγητό και καθόμασταν. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Τα έχει ταβέρνες μόνο. Που πηγαίνουμε παρές, ξανατρώμε. Ή παίρνουμε ένα τσιπουράκι, ρε παιδί, ένα ουζάκι, μία πυρίτσα. Γιατί δεν έχει μπάρα.
1: Για την παρέα, πες.
0: Δεν έχει μπάρα αυτό, προσπαθώ να σου πω. Οπότε, αν θέλει να καθίσει στο χωριό,
1: θα φας,
0: να χαλαρώσει. Εντάξει, πάρουμε ένα στη μέση, τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει, πάρα πολλά χρόνια εκεί. Αλλήμον να μπορούμε να πάρουμε μια ποικιλία στο χωριό μας. Αλλιώς ένα ποτάκι κάπου κοντά. Το οποίο έγινε μία φορά.
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται να κάνεις. Καταρχάς, εσύ την ξέρεις στοιχείο απ' έξω και ανακατοτά.
0: Ναι.
1: Εγώ μία φορά πήγα και ήσουν τουριστικός οδηγός μου. Τα έστειλες όλα.
0: Έχω φτιάξει update.
1: Α, ναι.
0: Τον έφτιαξα τώρα για ένα.
1: Όταν ξαναπάω, θα σε.
0: Για μία συνάδελφο, γιατί κλείσανε κάποια μαγαζιά.
1: Θα σε ενημερώσω.
0: Άλλαξα κάποια πράγματα. Έχω update τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια, τέλεια, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, είσαι τουριστικός οδηγός. Τα ξέρεις όλα απ' έξω και
0: ανακατοτά. Στα νοτιόχωρα. Πάνω βόρεια, εγώ δεν πάω.
1: Ναι, εννοείς ότι ξέρεις καλύτερα κάτω τα μαστιχοχώρια και τα λοιπά, ή δεν ξέρεις Αγία Μαρκέλα και τέτοια. Δεν
0: έχω
1: τα...
0: πάει μία φορά στο καθένα.
1: Ως τουρίστας λοιπόν.
0: Ως τουρίστας και μικρή. Δεν πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Γενικά λίγοι από τα νοτιόχωρα πηγαίνουν βόρεια. Μπορεί και το.
1: Γιατί, παιδί μου, έχετε χωρίσει τα τσανάκια σας?
0: Όχι.
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
0: Εσύ είναι μεγάλη διαδρομή. Όταν πας δύο εβδομάδες. Θέλεις λίγο να ξεκουραστείς. Τώρα να κάτσω να. Δεν πηγαίνει εκδρομή.
1: Εγώ
0: κάθε
1: ότι...
0: χρόνο λέω ότι θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή.
1: Πρώτο και το βλέπεις ως μεγάλο ταξίδι.
0: Πρώτο πρέπει να θέλει και κάποιος άλλος να πάει εκδρομή.
1: Ναι.
0: Τώρα να πάω μόνο δύο ώρες δεν πάω.
1: Σωστό, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, στην Αγία Μαρκένα, στο Γιωγάλας και στη Βόλισσο δεν πάω. Λοιπόν, στο Γιωγάλας να καταλάβεις που είναι βόρεια, εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
1: Σε όλα, όλα αυτά πήγα όταν πήγα. Αλλά
0: είσαι...
1: εγώ το έχω. Όσο δεν είσαι τουρίστα.
0: Αυτό σου λέω, όταν πηγαίνει μια φορά.
1: Να τα δεις όλα.
0: Μετά ήρθε ο σύζυγος, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ κουρασμένος και θέλει να ξεκουραστεί. Οπότε τέλος πάντων μπορεί να μην κοιμόμασταν πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή δεν μπορεί να. Κοιμόμουν ένα οχτάρα, κοιμόμουν. Αλλά μείναμε στο χωριό που αγαπώ, εκεί στα Μαυραβόλια, στον Εμποριό. Δεν κουνήθηκα πάρα πολύ. Πήγα, σου λέω, απέναντι στην Τουρκία, αυτά έκανα.
1: Εντάξει, τα έχεις δει πάρα πολύ. Ήρθανε και οι Τούρκοι. Να σου έλεγες χθες για τους.
0: Είδες και βγήκανε τα στοιχεία.
1: Βγήκανε τα στοιχεία. Να σου είσαστε πρωταθλητές όσον αφορά
0: τους
1: Τούρκους επισκέπτες.
0: Εδώ
1: έτσι
0: μου λέγανε ότι το Πάσχα.
1: Ναι. Είχαν έρθει το Πάσχα.
0: Φυσικά. Εδώ μου. Γιατί το βλέπουν και λίγο σε. Εντάξει. Θα σου καταλάβεις γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο.
1: Ναι.
0: Ως ατραξιόν, δεν ξέρω. Ως έθιμο,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Okay, το καταλαβαίνω, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω πει γιατί τι βλέπουν ως ατραξιόν. Ακολουθούσαν τον επιτάφιο.
1: Α. Τον ακολουθούσαν.
0: Ναι, γιατί το.
1: Ήταν όλη αυτή η μυσταγωγία, στο έτσι, με τα κεριά και τα σχετικά.
0: Ναι,
1: έχουν ακούσει και όλα αυτά που. Πώς το λένε, πόλεμος με πυροτεχνήματα
0: και
1: τέτοια.
0: Ναι, στην πόλη ήταν, δεν μιλάω για τον Βροντάδο. Στον Βροντάδο είμαι σίγουρη θα έχει περισσότερους.
1: Ναι, βέβαια. Ατραξιόν δεν είναι και αυτό.
0: Ναι, αυτό κι αν είναι.
1: Εδώ είναι ατραξιόν για εμάς, άμα έχουμε επίσκεψη.
0: Έχει πάρα πολλούς. Αυτό σου λέει. Ακολουθούσαν μέχρι και τον εφητάβιο.
1: Ναι,
0: δεν λέω όλοι, αλλά όταν άκουσε, δηλαδή ήταν η μητέρα μου, άκουσε. Τι είναι αυτή η Τούρκη, γιατί.
1: Λοιπόν, Χίος πρωταθλήτρια στους Τούρκους επισκέπτες. Δεν πάει πίσω. Η Λέσβος ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Έχει Σάμο και φέτος μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και η Πάτμος.
0: Η Πάτμος,
1: είναι η χρονιά της Πάτμου. Φαίνεται Πάτμος. Θα έχουμε σε. Καμιά ώρα, όχι, σε καμιά ώρα ή σε δύο ώρες. Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Στην Πάτμο ξέρω ότι δεν ήξερα.
1: Έχουμε και το δήμαρχο του νησιού.
0: Στην Πάτμο ήξερα ότι πήγαιναν πολλοί με σκάφη.
1: Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς πηγαίνουν. Έχουν αυξηθεί από ό,τι λένε οι νησιώτες από αυτά τα νησιά πάρα πολύ τα δρομολόγια. Μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και
1: στη Λίμνο. Ναι, ναι, και στη Λίμνο. Και 7 και 8 και 9 δρομολόγια την ημέρα.
0: Ναι, καλά. Στοιχείο έχει πάρα πολλά δρομολόγια.
1: Πάρα πολλά. Μέχρι και βραδινές ώρες για να τους διευκολύνουν, ακόμα και αυτούς που θέλουν να περάσουν έτσι.
0: Βραδινές έχει. Θα σου πω, δεν ξέρω γιατί. Για τυχείο.
1: Μόνο για τυχείο λες. Ναι.
0: Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά. Είναι, φεύγουν το πρωί και γυρνάνε και είναι
1: απογευματινή ώρα.
0: Α, έχει και ένα απογευματινό. Αν εννοούμε βραδινό 7 η ώρα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Γιατί για να μέχρι να φτάσει απέναντι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, άρα δυναμικά στον χάρτη μπαίνουν και άλλα νησιά όσον αφορά τους Τούρκους επισκέπτες. Αυτά ήταν τα στοιχεία μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι προχθές.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάνει ρεκόρ ηχείο.
1: Ναι, ξεπέρασε

0: σε 100.000
1: νομίζω ότι έχει κάνει ρεκόρ. Σου λέω, μα μου είχαν πει, νομίζω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα πήγα στον Ιστά 40-50.000 μου είχαν πει για τον Ιούλιο. Οπότε.
0: Ναι, τώρα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Ναι, ναι. Με τα στοιχεία μέχρι και τις 20 Αυγούστου.
1: Και σου λέω, η διαφορά είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στα άλλα νησιά, αν και νομίζω από ό,τι έχω μιλήσει ότι είναι ακριβώς, συμβαίνει το ίδιο. Η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η διαμονή. Δηλαδή, παλαιότερα έρχονταν το πρωί και έφευγαν το απόγευμα.
0: Ναι, κάναν μόνο ημέρες εξορμήσεις.
1: Πήγαιναν για μπάνιο, δεν ξέρω αν προλάβαιναν να φάνε κιόλας και γυρνούσαν πίσω. Τώρα κάθονται. Μπορεί να φέρουν και το αυτοκίνητό τους ή μπορεί να νοικιάσουν εκεί αυτοκίνητο, αλλά κάθονται. Δηλαδή και ένα βράδυ και δύο βράδια, το οποίο σημαίνει ότι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αφήνουν και λεφτά για να ισχύει την τοπική οικονομία.
1: Σου λέω στο χωριό μου, στην ταβέρνα, είχε πάρα πολλούς στο χωριό μου. Πάρα πολλούς. Δηλαδή ήταν γεμάτα εστιατόρια με Τούρκους.
0: Στέφανε, έπεσες μέσα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό... Ο Στέφανος το βρήκε με τη μία.
1: Αυτό, ναι, μάλιστα.
0: Με τη μία, με τη μία. Ναι. Μου φαίνεται...
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό το λες.
0: Ναι, στο δασάκι το λες, Χριστιανή μου, αφού μέσα στα πεύκα είναι. Πού το λες? Μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν πήγε καν το μυαλό μου την εννοούσε.
0: Α, πες το λοιπόν. Ναι. Έτσι δεν πήγε το μυαλό. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σοκράτη που λέει ζεστές καλημέρες από το παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου.
1: Δεν είναι Σοκράτης μου.
0: Όχι, δεν νομίζω. Πρωινή πεζοπορία με την καλύτερη παρέα στα ακουστικά. Καλέ, έχεις βγει με αυτή τη ζέστη.
1: Και λέγαμε χθες ποιος κάνει πεζοπορία.
0: Σοβαρά,
1: τον βρήκαμε. Θα μπορούσε να ήταν και ο άντρας μου, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Από τις 7 παρά που ήρθε. Δηλαδή, πραγματικά κάνει ζέστη πολύ νωρίς. Το είδε στο άλλο. Έπαθε ένα ζευγάρι στη Βενετία που είπε να βγει.
1: Όχι, δεν το είδα. Τι έπαθε?
0: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι και βγήκε στη Βενετία. Αυτοί συνηθίζουν να τρέχουν και να γνωρίζουν έτσι τις πόλεις που ταξιδεύουν μέσω τζόκινγκ. Ξέρω εγώ, το έχουν. Κάνουν χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή έκανε ζέστη.
1: Ταξιδεύουν και τρέχουν.
0: Ναι, όχι, μένουν στην πόλη, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ να βγαίνουν για πρωί ή απόγευμα, τέλος πάντων, και να κάνουν τζόκινγκ. Κάποια στιγμή έκανε πολύ ζέστη, είχε και υγρασία, ο άντρας έβγαλε την φανέλα του, έτρεχε χωρίς την φανέλα από πάνω. Ναι, ναι. Έβλεπε μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, δεξιά-αριστερά. Μάλιστα. Τον κοιτούσαν λίγο περίεργα, κάτι σχόλια από εδώ και από εκεί. Ναι. Μέχρι που κάποιος του είπε ότι απαγορεύεται στη Βενετία να τρέχεις χωρίς την μπλούζα σου.
1: Παιδιά, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία? Η μία παραλία χωρίζει άντρες, γυναίκες με το τείχος, με το φτύχη συμβαίνει. Αυτά επιμελώνει έχουν γίνει.
0: Α, δεν ξέρω αν είναι. Όχι, δεν έχουν γίνει με ψέματα. Είναι από το 2018.
1: Εντάξει.
0: Αυτό στη Βενετία. Είναι από το 2018.
1: Καλά, και η παραλία είναι πολύ παλιά.
0: Ναι, τις παραλίες έρχεται από
1: τα. Αλλά τι γίνεται εκεί στην
0: Ιταλία? Χρόνια.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα στον δρόμο.
0: Υπάρχει dress code, σε παρακαλώ, Στεφανία. Υπάρχει οργάνωση, δεν είμαστε έτσι.
1: Είναι μόνο στη Βενετία, μάλλον αυτό,
0: Ναι, είναι μόνο στη Βενετία, δεν είναι σε άλλες ιταλικές πόλεις. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι το είχαν κάνει και στη Φλωρεντία αυτό και δεν υπήρχε πρόβλημα.
1: Τι ωραία, Φλωρεντία.
0: Λοιπόν, και τους είπαν, λέει, άμα τρέχει λίγο χωρίς την μπλούζα του, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο ακόμα και 250 ευρώ.
1: Ναι, από πού είπες όταν το ζευγάρι από την Αμερική?
0: Ήταν, νομίζω, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εκεί
0: τρέχανε, είχαν κάνει ήδη χιλιόμετρα, είχαν απομακρυνθεί από το κατάλημά τους και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο κάπου
1: να αγοράσουν μια μπλούζα.
0: Έφεραν άνθρωπο και τους έφερε μια μπλούζα για να την βάλουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν άμα δεν ξέρεις τους κανονισμούς της πόλης.
1: Τι λες τώρα?
0: Τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Πού να ξέραν.
0: Σοκράτη, πρόσεχε. Δεν ξέρω πώς τρέχεις εκεί στο Ρέθυμνο.
1: Δεν νομίζω ότι στο Ρέθυμνο.
0: Έχει πρόστιμο,
1: Όχι, όχι. Επίσης στη Βενετία νομίζω ότι δεν μπορείς να βουτήξεις. Μπορείς. Όχι.
0: Δεν το ξέρω, αλλά στα φαντάζομαι κανάλια, αν δεν μπορείς να τρέξεις χωρίς μπλούζα, σίγουρα δεν μπορείς να βουτήξεις τα κανάλια.
1: Όχι. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις βουτιές στα κανάλια. Λοιπόν, επειδή έλεγες για τη ζέστη νωρίτερα, ναι. Βλέπω ότι και να το πούμε ότι έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες όλων των Δήμων προφανώς σε ετοιμότητα και του Δήμου Αθηνών εν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 λεσχείς φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Είναι και στο ενικός.gr αναλυτικά τα σημεία.
0: Και θα έχει και 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595 αν κάποιος χρειάζεται να ζητήσει κάποιες συμβουλές. Και δημοτική αστυνομία που θα επιτηρεί χώρους πρασίνου και οι ομάδες street work που από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές, ψυχολόγοι προσφέρουν μπουκαλάκια με νερό και κιτ με είδη ατομικής υγιεινής. Φροντίδα και για τα αδέσποτα ζώα, είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Έχουν μπει 130 ποτίστρες, καλούνται πολίτες, αν μπορούν και όποιος το θέλει, να ανανεώνει τέλος πάντων το νερό, ούτως ώστε να έχουν δροσερό νεράκι και τα αδέσποτα ζώα.
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε μία φωτιά από χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις Σέρες έχουμε νομίζω καλύτερη εικόνα. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Δηλαδή, τώρα γύρω στις 11 παρατέρα το βράδυ, γι' αυτό το λέω. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 6ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 οχήματα. Και σήμερα προφανώς έχει ξεκινήσει τις ρήψεις, γιατί ήταν νωρίτερη ενημέρωση από το πρώτο φως. Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο και συνδράμει στο έργο και ο Δήμος Αμφίπολης με υδροφορέ σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή φωτιά. Και έχει περιοριστεί μετά από ολονύχτια επιχείρηση της πυροσβεστικής δυνάμεις και ελπίζουμε να πάει να συνεχίσει να πηγαίνει καλά από τη στιγμή που είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Να σου πω, μας έχει πειράξει ζέστη. Καλέ, δεν συστηθήκαμε τόση ώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω τη φωτιά και ακριβώς είχα στο μυαλό μου αυτό.
0: Τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι μιλάμε εδώ και 25 λεπτά, τέλος πάντων 28 όσο είναι, και δεν έχουμε συστηθεί. Μέχρι τις 12 θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και εδώ απέναντί μας κάνει υπομονή η Κατερίνα Βουτσά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρι.
1: Σωστά, 2-1-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Real FM. Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Εμείς τι σου λες, μου λες καφέ, εγώ σου...
1: Ναι, με ενημερώνεις,
0: και κυκλοφορείς στο διαδίκτυο και άσματα
1: και όλα. Καινούριων τραγουδιών και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Με ποιότητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μάλλον εκεί έξω δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς, θέλω να σου πω.
0: Κανείς, για πες τίποτα.
1: Βλέπω εγώ έναν καταπράσινο χάρτη εδώ. Νωρίτερα το πρωί είχε το κλασικό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί προφανώς έρχονταν και φεύγουν πλοία και τα σχετικά.
0: Ακόμα.
1: Έχει σταδιακά αρχίσει να ομαλοποιείται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει κάτι κιτρινάκια εκεί στην ακτή κονδύλη, okay, αλλά είναι καλύτερη η εικόνα σαφώς σε σχέση με τις 7-7.30 το πρωί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οι περισσότεροι κοιμούνται και οι περισσότεροι θα πάνε για μπανάκι.
0: Σωστά.
1: Λίγο μετά τις 10-11. Δεν ξέρω. Γέμισαν οι παραλίες χθες ασφυκτικά, έτσι.
0: Είχε και πάρα πολύ κόσμο. Όποιος ήταν εδώ πήγε για μπάνιο. Είναι λογικό. Αν δεν δουλεύει, τι να κάνει.
1: Και σήμερα το ίδιο θα γίνει.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν δεν δουλεύει, εννοείς εμάς.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα μείνουν και ξέρεις, τέτοιες μέρες μένουν στην παραλία μέχρι αργά-αργά το βράδυ.
1: Μέχρι 10,
0: ούτε 8. Και μετά γίνεται. Έχει λίγο. Εντάξει, τώρα είναι Αύγουστο. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα θα έχει κίνηση στην επιστροφή, γιατί συνήθως γίνεται το διαχώρητο.
1: Ναι, βέβαια. Και στην παραλία κάτω και πολλές φορές και στην
0: Αθήνα
1: από τα
0: όλα αυτά,
1: Μεσόγεια. Όλα ωραία, όλα καλά. Αρκεί να μην σου τύχει αυτό που έτυχε σε κάποιον στην Εύβοια. Και εκεί που είσαι στην παραλία και κάνεις αμέριμνο στο μπανάκι σου.
0: Ναι, Ευαγγέλη, ζωντανή είναι η εκπομπή, συγγνώμη. Εδώ είμαστε.
1: Ναι,
0: απάντησα τώρα επίτηδες. Ζωντανή, πιο ζωντανή δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκεί που είσαι στην παραλία, λέει, και κάνεις το μπανάκι σου, και συγκεκριμένα στη Μαλακόντα έγινε αυτό, στην Εύβοια, να δεις και να σου σκάει στο κύμα, όχι καμιά τσούχτρα, όχι καμιά φώκια, ούτε καμιά χελώνα. Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
0: Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
1: Ακόμα και καθαρίας πλέον είναι αναμενόμενο.
0: Ναι, λαγοκέφαλος και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και να δεις να σου σκάνε, παρακαλώ, χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες. Όχι ολόκληρη. Τα ποδαρά και τις
0: κατ'
1: αυτά τα νυχάκια και τα.
0: Μην είσαι, μην φτάνει μέχρι εδώ η περιγραφή σου.
1: Αν δεν θέλεις το πιστικό.
0: Εντάξει.
1: Τις ίδιες τις φωτογραφίες.
0: Ναι, υπολείμματα, ναι.
1: Αλλά χιλιάδες.
0: Ναι, τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Χιλιάδες. Είναι λίγο να σου σηκώνεται η τρίχα, θα έλεγα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Εκεί που κάνεις τον μπανάκι σου, για φαντάσου να κάνεις την απλωτή
0: από
1: σου.
0: Πού να είναι τώρα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα αυτά τα υπολείμματα. Πώς βρέθηκαν εκεί στη θάλασσα.
1: Υπάρχουν ερωτήματα πώς γιατί τι, έπεσαν από κάπου, τα έριξαν κάποιοι.
0: Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί και να μάθουμε αν υπάρχει και κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά.
1: Βέβαια είναι πάρα πολλά.
0: Και στο περιβάλλον βεβαίως.
1: Κάλεσαν και το λιμενικό, κάλεσαν και τον αντίδημαρχο, είναι φυσικό. Υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά στην τοπική κοινωνία γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση πώς κατέληξαν όλα αυτά να είναι στην παραλία, γιατί προφανώς από κάποιο πλοίο, από κάποια βάρκα, από κάποια επιχείρηση
0: κάπως
1: που διακινεί. Αυτά είναι υπολείμματα εντωμεταξύ.
0: Υπολείμματα είναι, αλλά είναι τόσα πολλά που.
1: Δεν είναι ότι εμπορεύεσαι
0: ναι,
1: τώρα
0: δεν είναι
1: το.
0: Είναι 10, 20, 50. Ναι,
1: όχι,
0: το
1: όχι, είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες.
0: Λοιπόν, οπότε πρέπει να.
1: Ούτε να το φανταστώ.
0: Ούτε εγώ δεν θέλω να το φανταστώ καθόλου. Το άλλο, Ελισάβετ μου, το οποίο μου κάνει εφρικτή εντύπωση προφανώς. Και ήθελα να το πω και νωρίτερα και το ξέχασα. Το είδες στο βίντεο στην Κέρκυρα με το σκύλο.
1: Ναι.
0: Αυτή την κτηνοδία λοιπόν με
1: αυτό είναι κτηνοδία πραγματικά.
0: Το οποίο κινόταν, νομίζω το έλεγαν.
1: Ήταν στη μέση του δρόμου.
0: Νομίζω το έλεγαν ο Παπουλάκος. Γιατί το είδα, ήταν μεγάλο σε ηλικία, κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Και μία ασυνείδητη οδηγός. Λοιπόν, εκεί στο χωριό πέρασε τον δρόμο, το βλέπει. Γιατί υποστηρίξε ότι δεν το είδε, είναι
1: ξεκάθαρο. Κόβει ταχύτητα, φαίνεται στο βίντεο. Κόβει ταχύτητα, βλέπει ότι έχει μπροστά της.
0: Άκουγα νωρίτερα το πρωί στην ΕΡΤ, νομίζω, ναι. Που υπήρχε. Που είχαν σύνδεση με εκπρόσωπο, νομίζω, φιλοζωικής, άνθρωπο από το νησί. Και η οποία περιέγραφε. Ότι η ίδια υποστήριξε πως δεν το είδε. Κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτό, γιατί καταλαβαίνει και πριν ότι υπάρχει ο σκύλος και κόβει ταχύτητα.
1: Κόβει ταχύτητα,
0: και
1: βέβαια.
0: Μετά όμως. Δηλαδή και μετά
1: το
0: καταλαβαίνει
1: έχει πατήσει,
0: ότι έχει περάσει πάνω από το σκύλο.
1: Από πάνω του κανονικά
0: πατάει μυρώδες. Φρένο και κόβει ταχύτητα μετά.
1: Ναι. Αλλά έτσι. Συνεχίζει μετά.
0: Βεβαίως, αντί να το βοηθήσει, φεύγει κανονικά από το σημείο και.
1: Είναι ανατριχιαστική η εικόνα του πώς αντιδράει το ζωάκι, το καημένο που έχει περάσει από πάνω του το αυτοκίνητο. Έρχεται και μια γάτα και υπάρχει εκεί. Είναι λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξεψυχάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά. πώς μπορεί ένας άνθρωπος εν ψυχρό, γιατί για μένα αυτό είναι εν ψυχρό, δεν είναι μου πετάχτηκε ένα σκυλί μπροστά, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο ή μου πετάχτηκε μια γάτα.
0: Έχει συλληφθεί οδηγός, ναι.
1: Λοιπόν, είναι εν ψυχρό, όποιος δει το βίντεο είναι ανατριχιαστικό, να περνάει από πάνω και αφού περάσει να μην σταματήσει έστω να καλέσει βοήθεια ή κάτι να κάνει τέλος πάντων για να δείξει ότι το αντιλήφθηκε και ότι κάτι κάνει γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Να δείξει ότι υπάρχει μεταμέλεια, βρε αδερφέ.
0: Είναι, προσπαθώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της. Στο μυαλό του.
1: Δεν θέλω να απαντήσω.
0: Δεν θέλω να ακούω στη τηλεόραση είναι γυναίκα.
1: Δεν θέλω να απαντήσω στον αέρα τι έχει στο μυαλό της.
0: Μα πες μου πραγματικά. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει αυτό το μυαλό σου ή πόσο, τι πρέπει να έχει στην ψυχή σου για να δεις ένα σκύλο. Ο οποίος κοιμάται στη μέση του δρόμου και να πας να το πατήσεις.
1: Και τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Αν
1: μπορείς
0: να κάνεις αυτό. Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, γιατί είχαμε κτηνοδία και στο Κρυονέρι Καλαβρίτων. Περιστατικό κακοποίησης σκύλου. Άγνωστος ή άγνωστοι, δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί. Πυροβόλησαν με κυνηγητική καραμπίνα έναν σκύλο στην αυλή ενός σπιτιού. Δεν ήταν αδέσποτο. Ναι. Η οικογένεια του ζώου βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο σπίτι βρισκόταν την ώρα εκείνη και η κόρη της οικογένειας. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει εξελιχθεί και σε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Αλλά εντοπίστηκαν συνολικά, άκουσον άκουσον, 45 σκάγια στο σώμα του ζώου. 45 σκάγια, ρε παιδιά. Πραγματικά συμβαίνουν αυτά. Δεν το χωράει η ανθρώπινη ζωή. Ότι μπορεί κάποιο να κάνει τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω να γίνει ένα ατύχημα. Καταλαβαίνω κάποιο να χτυπήσει ένα ζώο και να μην το πάρει χαμπάρι. Καταλαβαίνω και να φοβηθεί ακόμα και να μην καλέσει. Το καταλαβαίνω αυτά που αυτό, γίνονται χωρίς να το συνειδητοποιείς. Όλα αυτά εδώ είναι πραγματικά κτηνοδίες.
0: Ναι, γιατί μας γράφει και ο Νίκος. Και αν ο οδηγός το πέρασε για κάτι άλλο, το σκυλάκι, π.χ. για σακούλα από σκουπίδια για λακκούβα.
1: Δεν μπορεί δεν είναι
0: και
1: δυνατόν.
0: Πριν και μετά να έχει συμβεί αυτό.
1: Και αφού άντε το πέρασε. Κατάλαβες ότι περνάς μια σακούλα ενώ έχεις περάσει ένα ολόκληρο ζώο από πάνω. Ποιος οδηγός δεν καταλαβαίνει ότι έχει περάσει πάνω από κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι ογκώδες.
0: Έλμορ τώρα σε ένα χωριό. Ξέρεις πολύ καλά
1: σας
0: τι είναι τώρα. Εκεί κοιμόταν το σκυλάκι συνέχεια τώρα. Εντάξει. Διαφωνείς αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρουν που κοιμάται. Σε ένα χωριό ξέρεις που είναι το ένα που.
1: Α, ακόμα κι αν ήταν ένας οδηγός ή μια οδηγός που δεν είναι του χωριού.
0: Όχι,
1: που
0: είναι.
1: Έχει περάσει, που είναι επισκέπτης. Σου λέω εγώ πέρασε κάτι. Ακόμα κι αν είχες πατήσει κάτι που δεν έχεις καταλάβει, δεν θα βγεις να δεις ακόμα και για το αυτοκίνητό σου, σου λέω εγώ μόνο.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν δύο περιστατικά τα οποία έγιναν μέσα σε λίγες ώρες σε τελείως διαφορετικές περιοχές, στην Κέρκυρα και στα Καλάβρητα.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, στην Νέα Σμύρνη. Εκεί όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν το πρωί θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα 45 ετών από την Αλβανία που φέρει τραύματα πυροβολισμούς στο σώμα και ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι. Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όπλο, αλλά είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Δεν φαίνεται να ήταν ένοικη της πολυκατοικίας. Δηλαδή, της πολυκατοικίας, στην είσοδο της οποίας βρέθηκαν. Οπότε μένει να. Είναι τα πρώτα στοιχεία αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ένα σενάριο που εξετάζουν, ναι, είναι να πρόκειται για γυναικοκτονία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή να μην υπάρχει άλλος δράστης, να πυροβόλησε ο άνδρας και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Real FM Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
7: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Νομίζω είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε με την Real News. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιπτώσεις αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας, οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπετε για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και στα θέματα του ελεύθερου ρεπορτάζ, επίθεση με βιτριόλι, αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκηση, έτοιμα για να βγει από τη φυλακή, καταθέτει η Έφη Κακαράτζουλα που επιτέθηκε με οξύ στην Ιώνα Παλιοσπύρου. Φοβάμαι για τη ζωή μου και λαμβάνω απειλητικά τηλεφωνήματα, δηλώνει στην Real News το θύμα της άγριας επίθεσης. Δεν ήθελε να τους ληστέψει, τι αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος για το κίνητο της 41 ετών, της 41χρονης που εισέβαλε οπλισμένη στο σπίτι του 40χρονου, ο οποίος τη χτύπησε θανάσιμα. Είναι η δολοφονία στην Σύρο η συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση, πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι το δυστύχημα που είχαμε με το ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόορες εκλογές. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές. Η κρίση στα ελληνοτουρκικά, γράφει η κυριακάτικη κόντρα. Σε κατάσταση ετοιμότητας στα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη. Ακόμη, πόση τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει την τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή στις φωτογραφίες διακοπών, το νέο όπλο του φίσινγκ. Ακόμη, κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί, σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, οι φόροι βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης και SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, συνεγερμός Αττική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο.
0: Σειρά έχει η αυγή της Κυριακής, αποπληρωμή χρέους, λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα στη ΔΕΘ, αποπληρώνονται φθηνά δάνεια, 1,5% με ακριβότερα, 4%, Νίκος Παπάς, 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Μίλα στην αυγή ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής και αναλυτής Ελάιτζα Μανιέρ, ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή. Συνέντευξη Παναγιώτης Λαζαράτος, τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών, εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλεί στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Άγκυρας, το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού, αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά και Νέα Δημοκρατία, τάκλινγκ και τζαρτζαρίσματα στις εκλογικές περιφέρειες.
1: Απογευματινή της Κυριακής. Φρένωση στη μέση σπίτια και ενίκεια, 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση ακόμη. Τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. Έλληνο-τουρκικά, ΑΠΕ και GSI στριμώχνουν την Άγκυρα, το σχέδιο της Αθήνας και τα δύο κρίσιμα τεστ για τα ήρεμα νερά. Celebrity tour στη χώρα μας, το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars, αυτά που λέγαμε χθες. Είναι και τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο. Από την αρχή, λέει. Και έρευνα τη απογευματινή στα μπάνια του δρόμου για του ηλικιωμένου σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμού άνω των 60 ετών.
0: Κυριακάτικη Δημοκρατία, με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα, η Άγκυρα στην Διεθνή Παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Αδύνατον να μην γνώριζε η κυβέρνηση, από τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν επίσημα σημάδια, ούτε ο κατευνασμός αρκεί πλέον ως εξήγηση για τη συνεχιζόμενη αδράνεια. Πρόγραμμα Γαλάζιας Πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Υπόλοιπα θέματα, η πιο επίσημη καταγραφή εκτοξεύθηκε η παράνομη μετανάστευση από το 2019 έως σήμερα, υπέρ τετραπλασιασμός των ροών μετά τις τελευταίες εκλογές. Πλήρης αποδόμηση των κυβερνητικών πανηγυρισμών, ποια μείωση αυξήθηκε κατά 3,12 δισεκατομμύρια ευρώ το καθαρό δημόσιο χρέος μετά τη νέα αποπληρωμή, σκοπίστηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα, επικοινωνιακή αγορά αξιοπιστίας με ρίσκο. Τσιμέντο παντού με το νέο χώρο ταξικό. Συνεχίζονται τα εγκλήματα σε βάρος των μικρών οικισμών με την υπογραφή Παπασταύρου. Συγκλονιστική συνέντευξη. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, σε μια εκβαθέων εξομολόγηση. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βόσκουν εδώ ανενόχλητα, πως άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα και ιερό καθήκον, δύο ηλικιωμένες τίναξαν στον αέρα τη δημιουργία ενός mega data center, αρνήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για να πουλήσουν τη γη τους.
1: Ελεύθερος τύπος, σκηνικό έντασης στην Τουρκία, προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και σε όλα τα πεδία. Ακόμη, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ, με έμφαση ο ελεύθερος επαγγελματής και στη μεσαία τάξη στο σχέδιο μόνιμο μέτρο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Τσίπρας VS Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Ακόμη, το πυραυλικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον πλανήτη, αδειάζει το οπλοστάσιο, γράφει η εφημερίδα, είναι μερικά από τα θέματα στον ελεύθερο τύπο.
0: Προλαβαίνουμε άλλη μια εφημερίδα, Κατερίνα. Ωραία. Πάμε και στην εστία της Κυριακής. Ακυρώνουμε νόμο την ΑΟΣ 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η Ελλάς ανακτά τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Αστερίσκη Λευκοσίας για το καλώδιο. Εξοπλισμούς 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ παρήγγειλε η Ελλάς στο Ισραήλ. Και απόρριτο ταινία με τον Σον Πεν, η δολιοφθορά των Ουκρανών στον αγωγό Nord Stream.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97 και 8.
1: Και μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεούλα, η Στεφανία Κασίμη.
0: Και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Αχ, αυτό το κυρία που έβαλες μπροστά.
0: Πάντα.
1: Και η Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου και η Δεσποινά Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα κάνουμε παρεούλα για περίπου 3 ώρες ακόμα.
0: 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και είναι ήδη πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρεούλα.
1: Δεν μου ταιριάζει αυτό που στέλνει πριν συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Ο Μπριζολάκιας έτσι υπογράφει, που λέει από τη μία: καλό φθινόπωρο, λέει. Καλώς ήρθε, Στέφη. Μέχρι 28 Οκτώβρη τα μπάνια θα συνεχίσουν τα διάκοπα. Μη μας εύχεσαι καλό φθινόπωρο ακόμα, Μπριζολάκια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τελείωσε το καλοκαίρι, κατάλαβες. Πρέπει να το παρατείνουμε με κάποιον τρόπο.
0: Πού είναι ο Μπριζολάκης?
1: Καλέ, 8 και 40 έχει έρθει το μήνυμα.
0: Α, έχεις πάει τόσο κάτω. Γιατί πας εκεί?
1: Γιατί πάω εκεί, γιατί το αφήσαμε. Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα.
0: Ναι, πήγες κάτω και έχασα το σημαίακι μου. Εντάξει.
1: Ωραία με τα σημαίακια.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο από την 112 Πτέρυγα Μάχης, Ελευσίνας. Καλημέρα και στο Σημεών και πήγα στο σημαίακι μου τώρα και στον Μπριζολάκη.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, πάμε στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εφόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Στο προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Για ό,τι αφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Ακόμη, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Οι εκλογικοί σχεδιασμοί του Μαξίμου. Ακόμη, γαλάζια στην περιφέρεια, τι ακούσαμε στα καφενεία. Θαλάσσιο δει, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αποχαιρετισμός σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Και μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες, ελλειπείς έλεγχοι και παρατυπίες.
1: Σειρά για την καθημερινή. Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Τοπίο στην Ομίχλη, αγωνάς δρόμου για τα μικρατικά ΑΕΗ μετά το Σύμβουλο της Επικρατείας. Ακίνητα, πώς η αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από την Μύκονο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, αμέ, λέει, σε 7.600 ευρώ το τετραγωνικό διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 26 με συζητούμενη τιμή πώλησης στην αντίπαρο. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, η εφαρμογή και οι ενστάσεις, ένα Tinder για δότες γενετικού υλικού, εμφύλιος στη Δωρίδα, η ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά και ο Mr. Moderna για το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Δεν είναι ο
0: κόσμος ιδανικός. Ντοκουμέντο, απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται και ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι μας κοστίζει η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις. Ελληνοτουρκικά καμπανάκια διεθνολόγων για τη γαλάζια αδράνεια. Και οι σκοτεινές διαδρομές της Ισραηλινής πρέσβυρας από την Γκάνα στην Αθήνα. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ντοκουμέντο.
1: Το παρόν της Κυριακής, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα, καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευασίες είναι κατά πολύ μικρότερες. Κοίτα, από αυτό δεν γίνεται μόνο στα τρόφιμα τελικά, γίνεται και στα σχολικά ήδη, έχει γίνει της μόδας. Η πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας, πολιτική, θέλει να κάνει τη διαφορά ο Ανδρουλάκης στο παρασκήνιο για την 3η Σεπτέμβρη. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο. Εκρηκτική η κατάσταση στην Κρήτη με τους πρόσφυγες. 100 με 150 λοδαποί έφταναν καθημερινά τις μέρες της Παναγίας με αποτέλεσμα να έχουν κατακλείσει ολόκληρες περιοχές.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Μπαμ. Στο ρεπορτάζ είναι το πρώτο θέμα, γράφει η αδιάβαστη Ζαχαράκη. Αποκάλυψη το στέξιλο σε όλο το καρονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Επίσης, ερωτήματα φωτιά για την πύρινη λέλαπα στην Σαλαμίνα. Είναι ένα επίσης θέμα στην εφημερίδα ΜΠΑΜ. Φουρτούνα στο Αιγαίο από τα καπρίτσια του Ερντογάν. Οριοθετεί με το έτσι θέλω θαλάσσια πάρτικα, καταπατώντας ξανά το διεθνές δίκαιο. Ψύχρεμη Αθήνα παντά θέτοντας τις κόκκινες γραμμές. Παλιά μου όνειρα που και Ελισάβετε, έχει τελειώσει, ναι.
1: Όχι, έχω και το πρώτο θέμα.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάω και στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου. Ψάχνουν να βρουν για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ψάχνουν να βρουν τις δημοσκοπικές απώλειες της κάλπης του 2023. Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Ποιος τρώει ποιους από ποιον. Οι Έλληνες στις μην-τέρμα εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Η Καρίνα του Νταλή των Ανογείων και του Πανηγυριού, τα μυθικά ακίνητα του Σόθπης και πόσο κάνει το σπίτι με θέα Κυκλάδες.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα εξής. Τα παραπολιτικά που δεν τα διαβάσαμε χθες, να πούμε λίγο ότι είναι στον τα θέματα της εφημερίδας, με 6 παρεμβάσεις που ετοιμάζονται, αυξήσεις στις συντάξεις και Αθήνα Άγκυρα σε τρικυμία μετά το τέλος των ήρεμων νερών, το φθινόπωρο της έντασης, τον Πραντεφέρ στη Μεσόγειο, οι συμμαχίες και οι εκκρεμότητες. Επίσης, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, τι αλλάζει και ποιο φελούνται, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, το νέο πρόγραμμα Γαλλικό Άρωμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι δυνάμοι ενδιαφερόμενοι. Για να δούμε αυτό το σπίτι μου 3, πολύ συζητημένο. Και κλείνουμε με την Ελεύθερη Ώρα. Ναι. Μόρφου, συμφορά, βυθίζονται πολυκατοικίες. Γιατί προειδοποιεί για μεγάλο σεισμό και στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης καλεί σε μετάνοια για να αποφύγουμε τα χειρότερα, όταν η ΟΑΚ κουλτούρα θέλει να απαλλάξει τη γη από τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Κώστας από το Βόλο, χημικός.
1: Είναι το ίδιο
0: μήνυμα
1: που
0: μας στείλει το ίδιο χθες. Είπαμε θα το δούμε από εβδομάδα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος από τη Σάμο, το Βαθύλη Σάμο έχει 5.100 κατοίκους. Οι μετανάστες στη δομή είναι
1: 13.500.
0: Δεν μπορεί ρε παιδιά, 13.500 που γεννούν 7-10 παιδιά ημερησίου. Κάτι δεν μου πάνε καλά με τα νούμερα εμένα.
1: Νομίζω τα νούμερα, Χρήστο, δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο υπερβολικά και όσον αφορά τις γεννήσεις αλλά και όσον αφορά τον πληθυσμό στη δομή της Σάμου.
0: Δεν νομίζω ότι έχει τόσους έχει η δομή της Σάμου, παιδιά. Δεν νομίζω. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Έχω την αίσθηση ότι είναι κατά από 1.000 άτομα που είναι στη δομή της Σάμου. Αυτά τα νούμερα είναι άλλων εποχών που μας γράφεις, εκτός αν έχεις βάλει ένα μηδενικό παραπάνω.

0: Λοιπόν, είναι όντως πολύ χαμηλότερο. Θα έχουμε ακριβώς, θα ρωτήσω για να έχουμε ακριβώς το επίσημο νούμερο σε πολύ λίγο. Αλλά εντάξει, μην γράφουμε και ό,τι θέλουμε τώρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Λέει ότι προβάλλουμε. Όχι εμείς μόνο. Γενικώς.
0: Α, νόμιζα, συγγνώμη. Νόμιζα για τη Σάμου που είχα πάει.
1: Όχι. Έχω πάει στον Δημήτρη. Ο οποίος λέει εκτός από τη θάλασσα λέει, που συνεχώς προβάλλεται, υπάρχουν και ορεινά χωριά που προσφέρουν δροσιά.
0: Βεβαίως.
1: Που σε καμία περίπτωση παραθάλασσες περιοχές δεν προσφέρουν. Το λέω, λέει, με τα λόγου γνώσεως. Και καλό θα είναι να προβάλλετε και τα ορεινά μέρη. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Απλά είναι η συνήθεια του καλοκαιριού που το έχουμε συνδυάσει με παραλίες, με τέτοιου είδους περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος που, επειδή δεν μπορεί τη ζέστη, και στις παραθαλάσσιες περιοχές έχει ζέστη, επιλέγει ορεινούς προορισμούς. Για παράδειγμα, τα μέρη της δικής μου καταγωγής, από Καρπενήσι, από Άγραφα, είναι καταπληκτικά να πηγαίνει σε τέτοια μέρη, τέτοια εποχή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ δροσέρα, ναι. Και έχει και τα ποτάμια του και έχει και δροσιά το βράδυ. Γιατί έχει κοντά δάση. Λοιπόν, Δημήτρη, συμμεριζόμαστε την άποψή σου.
0: Τι είπαμε για το δημογραφικό.
1: Εμείς είπαμε κάτι για το δημογραφικό. Εκτός και αν ήταν από κάποιο πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, που πάλι βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Μας γράφει ο Διονύσης, μόλις ήρθε το μήνυμα. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα με το δημογραφικό. Σταματήστε να αναπτύσσετε θεωρίες fake news. Δεν είπαμε κάτι, αλλά υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όχι τώρα, υπάρχει χρόνια πρόβλημα με το δημογραφικό. Τι εννοούμε, δεν υπάρχει.

0: Τον έχουμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη, εκτός αν αναφέρεται στο μήνυμα του από τη Σάμο για τους μετανάστες που υποτίθεται.
1: Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι η δυναμικότητα στη δομή της Σάμου, η κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι 1650 άτομα ο γενικός πληθυσμός. Αυτή είναι η δυναμικότητα.
0: Νομίζω ότι είναι κατά
1: τόσα χωράει δηλαδή. Δεν ξέρω καν αν έχει κρυφθεί αυτός ο αριθμός.
0: Είναι όλες οι δομές. Εγώ ξέρω ότι όλες οι δομές είναι κάτω από την. Δεν είναι δηλαδή γεμάτες.
1: Είναι ένα νούμερο που θυμίζει πραγματικά την εποχή
0: του
1: 15. Της έξαρσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Αυτή δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Σταυρακάκη που τον ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα, γιατί είχαμε και πρεμιέρα τη Super League χθες. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα κορίτσια. Η ΑΕΚ, η προαθλήτρια ΑΕΚ, εύκολα έκανε μια επιβλητική εμφάνιση. 4-0 τον Ηρακλή.
1: Πόσο μ' αρέσει να σε ακούω να το λες.
2: Ναι, σκόραραν.
0: Θα τη φέρω εδώ μπλουζίτσα. Κασκολάκι.
2: Σκόραραν και οι τρεις επιθετικής ομάδας. Στο 11 ο Βάργκα το 1-0, στο 19 ο Γιώβιτς το 2-0, στο 49 ο Γιώβιτς το 3-0 και στο 75 ο Ζήλι το 4-0. Η ΑΕΚ πήρε μια αυτοπεποίθηση με αυτή τη νίκη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Λεύκη Σόφια, δεύτερο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Δίκαια η ΑΕΚ, αγνότερη, πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Στο γήπεδο της Τρίπολης ο Άρης απέδρασε στο φινάλε από την Καλαμάτα, κέρδισε 3-2 την Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι όπου η Καλαμάτα προηγήθηκε στο μέχρι το 60 με 2-1. Να πω ότι έπαιζε στην Τρίπολη γιατί ακόμα το γήπεδο της Καλαμάτα δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Όμως τα τελευταία 10 λεπτά ήταν ο Φαμπιάνο που καθάρισε για τον Άρη. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες στη Καλαμάτα. Αλλά ο Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88 μείωσε σε 2-2, ισοφάρισε σε 2-2.

0: εξαιρετική ημέρα. Ο Ολυμπιακός είχε και πέναλτι στο 20ο λεπτό με τον Ελκαμπή, που μπλόκαρε ο τροφλέκας του Κουτεσιώτης για την ομάδα του Ατρομήτου. Σήμερα για την Super League, θυμίζω καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, γιατί το παιχνίδι του με την Κηφισιά δεν θα γίνει, αφού εκμεταλλεύεται η δυνατότητα που του δίνει ο κανονισμός να ζητήσει αναβολή λόγω του αγώνα που έχει στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν 7.30 στο Ηράκλειο ο Όφη με τον Βόλο, 9 η ώρα στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να δούμε και τα άλλα που έχουμε. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια πρέπει να κερδίσει για να πάει στα τελικά του Μούντο Μπάσκετ. Χθες κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι 89-82 την Πολωνία. Αύριο έχει άλλο φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Χθες το Λεόπουλος ήταν κορυφαίος ομάδας του Σπανούλη, που είχε κάποια διαστήματα με πολύ καλή παρουσία. Στην Premier League ο Κωνσταντίνος Τσολάκης ήταν ο κορυφαίος
1: Με το δεξί μπήκε στην Premier League ο Τσολάκης.
0: Ναι, γιατί ήταν ο κορυφαίος με την Χαλ να κερδίζει 2-0 τη Manchester United και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Οδήγησε την ομάδα του στην επιτυχία για την νεοφώτιση της Χαλ. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ήταν ο Χρήστος Τζόλης, που οι Άγγλοι γράφουν εγκόμια για την παρουσία του, με την Arsenal που κέρδισε 3-0 την Coventry. Ο Τζόλης είχε συμμετοχή στα δύο τέρματα της Arsenal και ήταν και αυτός ο κορυφαίος της ομάδας της προαθλήτριας της Premier League. Χθες το βράδυ στην Ισπανία δύσκολα η Real Madrid 2-1 εκτός έδρα στην Εσπανιόλ, το 90 πέτυχε το γκολ. Στην Ιταλία Ουντινέζε Κόμο 1-1 με την Κόμο το πρώτο γκολ για την νέα σεζόν πέτυχε ο Τάσος Δουβίκα, στη Ίντερ 4-1 την Μόντσα. Στη Γερμανία το Super Cup το πήρε η Μπάγερ Μονάχου 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Ήταν ο πρώτος αγώνας του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ.
0: Το πρώτος αγώνας του Καρέτσα. Ο Καρέτσας έπαιξε αρχική ενδεκάδα. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Καρέτσας βγήκε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας είχε συμμετοχή. Από εκεί που τον ξεκίνησε το μοναδικό τέρμα τη Ντόρτμουντ, που είπαμε ότι έχασε 2-1 την Μπάγερ Μονάχου και κατέκτησε το Super Cup η Μπάγερ. Εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών νίκησε χθες το απόγευμα 3-2 την Ουκρανία. Στις 5 παίζει με την Βουλγαρία ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στον Μπρόν στη Τσεχία. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Γιατί τώρα θέλει νίκη με την Αυστρία. Ανεξάρτητα τι θα κάνει σήμερα με την Βουλγαρία, που είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, η Εθνική θέλει νίκη με την Αυστρία για να μπορέσει να προχωρήσει. Χθες τα κορίτσια έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και μεσογειακούς αγώνες άρχισαν τα μετάλλια στο Κολύμπι. Είχαμε χθες 3 χρυσά. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 3:47.07. Η Άννα Τουντουνάκη στα 50 πεταλούδα με 26:11. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο με 1:55.95.
1: Έρχονται με τη δυναμική από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά και ο συναγωνισμός στους μεσογειακούς αγώνες δεν είναι ότι πολύ υψηλός. Δεν πάβει όμως να έχουν πάει αρκετά καλοί κολυμβητές, ειδικά στο Κολύμπι. Και στον Στίβο θα έχει αρκετά καλούς αθλητές. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 ήταν δεύτερη με 16 πρώτα, 22 και 15. Και τρίτη θέση κάτι και μετάλλιο στέριο ο Σπίλας στα 50 πεταλούδα με 23-37. Τα ομαδικά χθες η εθνική μας ομάδα του βόλεϊ, οι εθνικές βόλεϊ είναι δύο, η μία που μετέχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν η ίδια χρονική στιγμή με τους μεσογειακούς. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει πάει, να το πω, καλή η κύρια ομάδα για να διεκδικήσει κάτι καλό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και άλλη, έχει συγκροτηθεί μια άλλη ομάδα που μετέχει στους μεσογειακούς αγώνες. Η εθνική λοιπόν γυναικών στο βόλεϊ στους μεσογειακούς κέρδισε 3-0 και την Αλγερία. Δεύτερη νίκη και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η εθνική χάντμπολ των γυναικών έκανε την ανατροπή και κέρδισε 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο παιχνίδι. Έχανε 14-10 στο ημίχρονο και έκανε ανατροπή με 21-11 το δεύτερο ημίχρονο, μια πολύ μεγάλη ανατροπή για το hardball των γυναικών, η εθνική μας ομάδα που κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε λοιπόν στη σημερινή μέρα, όπου έχει πολύ ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τα προβλαθλήματα που ξεκίνησαν και στις 7 στην εκπομπή Real Sports θα έχουμε όλη την ιστογραφία. Για να κλείσω, για να σε κάνω έτσι λίγο να προβληματιστείς, η Λεύσκη Σόφιας και η αντίπαλος ΣΑΕΚ την Τετάρτη στο playoff του Champions League. Χθες το βράδυ συνέτριψε 6-0 τη Σπάρτακ Βράρνα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Ήδη στη Βουλγαρία έχουν κάνει 5 αγωνιστικές

0: προσπάθημά του. Και η Νέσκη καταλαβαίνει κανείς ότι έρχεται και αυτή με ανεβασμένη ψυχολογία για το παιχνίδι της Τετάρτης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και στις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για την Νέσκη, για το γεγονός ότι οδηγεί όποιος προκριθεί στη League Phase του Champions League. Όποιος στηθεί θα πάει στη League Phase του Europa League. Καλησπέρα,
1: Δημήτρη.
2: Ποταμός ήσουν, Δημήτρη.
1: Ήσουν ποταμός, Δημήτρη. Έχεις επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ και δεν μ' αρέσει όταν, όταν αφορά τον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι. Ο Παναθηναϊκός το τεστ δεν έπαιξε.
1: Αφού τον πειράζω, τον πειράζω. Δεν μου έχεις πει τίποτα.
2: Αφού επιλέξατε να μην παίξετε, να κάνετε χρήση του δικαιώματό σας, Στεφανία. Τι θέλεις να
1: τον πειράζω. Ρεπό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει. Δεν μου έχει πει τίποτα για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πω ότι ο Τσάπρας στο Παναθηναϊκό, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κράλοβε, θα μείνει 20 μέρες εκτός, έχει μια φλάση στη γάμπα.
2: Μια είδηση είχες να της πεις και αυτή ήταν δυσάρεστη. Τι? Μια είδηση είχες να της πεις για τον Παναθηναϊκό και δυσάρεστη.
1: Έλατε.
2: Ήταν και
0: αυτή. Αυτή υπάρχει. Ενώ στον Ολυμπιακό, ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο 23χρονος Μεξικανός φορ, χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη, Δημήτρη.
1: Θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Τίποτα. Λέω, θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, θα ξέρεις. Να ξέρεις, θα αναγκάζεσαι να τα λέμε πάρα πολύ συχνά για τον Παναθηναϊκό.
0: Να ευχηθώ την.
1: Θα κάνω κόμμα με τον Ιωσήφ τώρα, περίμενε.
0: Να ευχηθώ την Πέμπτη το βράδυ ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να προκριθεί. Ξεκινάμε από αυτό. Τη Πέμπτη το βράδυ στην Τσεχία.
2: Για όλες τις ομάδες να το ευχηθούμε αυτό, Δημήτρη.
0: Εννοείται. Αλλά να ευχηθώ για τον Παναθηναϊκό, γιατί. Θυμίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, δεν έχει μαξιλαράκι δεύτερης ευκαιρίας, από το τέλος Αυγούστου θα είναι εκτός Ευρώπης. Το καλό είναι ο Παναθηναϊκός που έδειξε ότι έχει την ποιότητα να μπορέσει να προκριθεί.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Πώς έχουμε μείνει εγώ και ο Ιωσήφ?
2: Τι?
1: Τίποτα, όσο Παναθηναϊκή, έτσι. Α, δυνατή, όχι, όχι, και φανατική.
2: Είχε, είχε και τον Αλέξανδρο που κάνα μαζί του την προηγούμενη. Μου έχουν βάλει όλους τους Παναθηναϊκούς σε μένα, έτσι.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Ναι.

0: Ένα λεπτό, λέει η Κατερίνα, έχουμε μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να πρωτοδιαβάσουμε, γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Στέλνει και ο φίλος μας, λέει, στη δομή της Σάμου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 1500 άτομα, με χωρητικότητα στη δομή τα 2500. Να θρήσουμε, ναι, τα άτομα του γενικού πληθυσμού, τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις ευάλωτες ομάδες. Κάπου εκεί είναι ο αριθμός. Αυτό που μας δίνει ο φίλος μας.
1: Ναι, είπαμε. Περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο ακριβώς για το πόσους.
0: Ο Σταύρος.
1: Σήμερα, αλλά αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι. Αυτά που μας έδωσε ο φίλος μας ο Χρήστος από τη ΣΑΜ, όχι, δεν υπάρχουν. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ένα μήνυμα για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, δεν το πρόλαβα νωρίτερα. Λέει, πονέσαν τα μάτια μας πάλι, λέει, με τον Ολυμπιακό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε από τον προπονητή. Ο καθένας θα βγάλει και τα παράπονά του και τον πόνο του. Άμα δεν το πει εδώ, πού θα τον πει τον πόνο του.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν είδα, βέβαια. Αν έχει, δεν έχω δει καθόλου ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω ποιο βλέπετε και ποιο δεν βλέπετε.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή στον DJ Μάνος. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλό το καλοκαίρι όταν μπορείς, λέει, να κάνεις διακοπές. Καλύτερα χειμώνας. Όχι, βρεσί Κώστα. Εντάξει, όσο και να πεις, ακόμα και να μην μπορέσεις να κάνεις
1: χειμώνας
0: διακοπές,
1: δεν
0: θα πας ένα μπανάκι έστω εδώ στην Αττική.
1: Δεν είναι καλύτερος ο χειμώνας, έχουμε και ρεύμα. Έχουμε και πετρέλαιο. Τα έχουμε όλα, ρε, θα μου πεις, έχουμε και το καλοκαίρι, έχουμε το κλιματιστικό, ναι, με κάψω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σκέφτομαι, αλλά έχουμε και πετρέλαιο, τέλος πάντων.
0: Και Γιάννη, δεν τις δημιουργούμε εμείς τις ειδήσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ανάγκη για καλές ειδήσεις.
1: Προσπαθούμε ούτως ή άλλως με την Ελισάβετο, είπαμε το Σαββατοκύριακο, επειδή έχει
0: ζέστη. Και είπαμε και τα ανάλαφρα, είπαμε.
1: Αλλά εντάξει,
0: να γελάσουμε και λίγο.
1: Όταν συμβαίνουν άσχημες ειδήσεις, τι να κάνουμε.
0: Δεν
1: να
0: τις δημιουργούμε εμείς πάντως.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαίσιου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπετε για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο της γυναικοκτονίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, όπως εκτιμάται, οι θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Από σήμερα θα λειτουργούν στην Αθήνα κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Να πούμε μία καλημέρα στο George, που μας έχει στείλει μία φανταστική φωτογραφία από τη δροσιά Χαλκίδας. Θα την κλέψω, George, και θα τη βάλω στο ενικό, στο Photo of the Day, που έχουμε από αναγνώστες και αναγνώστριες φωτογραφίες. Αν μου επιτρέπεις, βεβαίως, με την αδειά σου. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Ανδρέα από τον Πειραιά που λέει: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι το φθινόπωρο να φέρει εξίσου πολλές βροχές όπως πέρυσι, να γεμίσουν εκ νέου οι ταμιευτήρες, να μην περάσουμε όντως τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πίστευα ότι επειδή είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα που πέρασε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος, ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, εξηγούσε ότι πώς όλη αυτή η υγρασία δημιούργησε περισσότερη καυσίμη. Γιατί αναπτύχθηκαν περισσότερο τα φυτά, η βλάστηση και τα σχετικά, και βρήκανε οι φωτιές πρόσφορο έδαφος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, που λέμε, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Θα πονέσει τσέπη τον χειμώνα σε ρεύμα και νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στον Πάνο, ο οποίος λέγεται το δημογραφικό, 124.000 θάνατοι το 2024 και 65.000 γεννήστε, εννοείς μάλλον, ναι. Και δεν υπάρχει τεράστιο θέμα με το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και πολλά μέτρα στήριξη των νέων για να κάνουν οικογένεια, μέτρα για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων, στεγαστική πολιτική. Προσλήψη, λέει, στο δημόσιο να γίνονται κατά προτεραιότητα από τρίτεκνες. Δομές σε κάθε μεγάλη πόλη που θα φιλοξενούν μανάδες μεταβρέφτων να αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε άμβλωση για όσο διάστημα θελήσουν, μάλιστα.
1: Δεν το συζητάμε ότι το δημογραφικό είναι το πρόβλημα της χώρας, και οι εκτιμήσεις το δείχνουν, γιατί μας λένε και πού θα κινηθούμε μέχρι τα επόμενα 20-25 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2050, και η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε και τα στοιχεία που έρχονται για τις εγγραφές των παιδιών, τα πρωτάκια στο δημοτικό.
0: Τα πρωτάκια, τα οποία είναι μικρότερα. Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις και
0: βλέπεις. Είναι πολύ χαμηλότερες.
1: Και είναι πάρα πολύ χαμηλότερες τα νούμερα, και βλέπεις μετά ότι κλείνουν και τάξεις, κλείνουν μονάδες. Όλα αυτά δεν είναι καλά.
0: Εν τω μεταξύ, ήδη Κύπρο, εδώ που είναι πάρα πολλά χρόνια για το δημογραφικό, δεν είναι καινούριο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, αυτοί που ξέρουν και βλέπαν, ας πούμε, ο κύριος Κοτζαμάνης, το λέει πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πέσαμε και στα χρόνια της κρίσης που δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γενικά,
0: πριν από την κρίση το έλεγε.
1: Και
0: απλά
1: πριν από την κρίση,
0: δεν τους άκουγε.
1: Αλλά μετά δυσκόλεψαν
0: και
1: ακόμα περισσότερο.
0: Ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο λένε την επόμενη μέρα.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει, και έχει δίκιο ο φίλος μας.
0: Δεν λέω ότι, για παράδειγμα,
1: θέλει πολιτικές σε πολλούς τομείς.
0: Ναι, και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι, θα πάρεις ένα μέτρο και θα δεις αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα. Έτσι. Δεν είναι, για παράδειγμα, δεν λέω ότι είναι πιο εύκολο θέμα να λυθεί, αλλά δεν είναι, για παράδειγμα, όπως τα καύσιμα που μπορεί να δώσεις.
1: Να κάνεις παρεμβάσεις και να δεις άμεσα
0: αυτό
1: κάποια
0: σου
1: αποτελέσματα.
0: Λέω, δεν είναι, το δημογραφικό δεν είναι τέτοιο θέμα, τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μια από μια κάψιμα και λίγο αργότερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Τον έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και έχουμε καλέσει τον κύριο Ευθυμιόπουλο με αφορμή και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μας έχει γράψει στο ενικός.gr για την Συρία και την ευρύτερη περιοχή και το ρόλο της Τουρκίας και το ρόλο του Ισραήλ, γιατί υπάρχει και μια κλιμάκωση, ένταξη μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή. Το άρθρο κύριε Ευθυμιόπουλου είναι στο ενικός.gr. Πώς έχουμε φτάσει δηλαδή στη σημερινή πραγματικότητα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί?
2: Ωραία. Είναι μια ιστορία την οποία θα προσπαθήσω να κρίνω όσο γίνεται περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αρχίζει από την πρώτη στιγμή που γίνεται θύλιος πόλεμος στη Συρία, όπου η Τουρκία, αν θυμάστε καλά, μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στη Συρία σε μια έκταση 50 χιλιόμετρων, την οποία μέχρι τα σημερινά δεδομένα την έχει διατηρήσει. Αυτό το αλλάζει. Και τι κάνει? Κάνει ουσιαστικά μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ άλλων που έκανε με το Σαρά, όπου λέει από τη μια πλευρά θα τους εκπαιδεύει και από την άλλη πλευρά θα κάνει κάποιες βάσεις τουρκικών συμφερόντων, ουσιαστικά επεκτείνοντας τη δικιά τους την περιοχή και ερμηνεύοντας αυτό που κάνει αντίστοιχα με τη γαλάζια πατρίδα, προσπαθεί να κάνει με την Ελλάδα, το κάνει και με τη Συρία. Αυτό δεν περνάει αναπάντητο από τη μεριά του Ισραήλ, για τον απλό λόγο ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει πολλές φορές ότι μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τη Συρία, γιατί αυτό συνεπάγεται αμεσότητα με εμάς. Το κάναν μία, το κάναν δύο, το κάναν τρεις. Μπαίνοντας στο Σαρά, αν θυμάστε καλά, παίρνουν πέραν των υψηπεδάτων Γκολάν, το Ισραήλ παίρνει και μια άλλη περιοχή, την οποία τη θεωρεί ως γκρίζα ζώνη. Έρχονται περισσότερο κοντά το Ισραήλ με την Τουρκία. Γίνονται διάφορες ανακατατάξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Συρίας. Σε αυτό μπαίνει και η Τουρκία ως εγγυητής ασφάλειας για την κοπή της πίτας, να το πω έτσι, στις μεγάλες επενδύσεις που κάνουν ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να τους ενημερώνει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αυτή την πολιτική και δεν μπορείς να εξοπλίζεις πλέον και να εκπαιδεύεις. Και φτάνουμε στο σημείο που το Ισραήλ κάνει το χτύπημα. Κάνει το χτύπημα σε μία ίσως η μεγαλύτερη αεροπορική βάση, η οποία θα έχει η Τουρκία και θα εκπαιδεύει μεταξύ άλλων και τους Σύριους, και τους περνάει ένα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να επεκτείνεις την περιοχή σου, ούτε τα χωρικά υδατά σου, ούτε τον ένα αέριο χώρο, ούτε απολύτως τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Για τον απλό λόγο ότι αυτό έχει να κάνει κατά πολύ, αν ανοίξει κάποιος ένα χάρτη, με τον κυπριακό χώρο, τον εναέριο και τον θαλάσσιο, έχει να κάνει με το Λίβανο, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή επεκτείνεται γύρω-γύρω βλέποντας το χάρτη το δικό της, και βέβαια το παίρνει και ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος λέει ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος για την Τουρκία, προφανώς και η Μέση Ανατολή, είναι ο κήπος μας. Είναι ο κήπος τους.
1: Ναι. Είναι ο κήπος, είναι τα δωμάτια μας, είναι αυτά που είχαμε από παλιά. Πάντως, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που εμείς νομίζαμε ότι διπλωματικά κάτι μπορεί να αλλάξει για την περιοχή της Συρίας. Μάλλον δεν είναι έτσι.
2: Όχι, κοιτάξτε, η Συρία και το Ισραήλ έχουν πολύ κακές σχέσεις, και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, από την περίοδο του Έλι Κόεν. Είναι μια ιστορία που είχε γίνει το 1960 με τη Μοσάντ, όπου ο Έλι Κόεν είχε φτάσει υφυπουργός άμυνας της Συρίας, όπου τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ. Έκτοτε, λόγω της όλης κατάστασης και ότι δεν επέστρεψε το πτώμα στο Ισραήλ, για λόγους θρησκευτικούς, το Ισραήλ έχει κόκκινο πανί τη Συρία. Προσπάθησε ο Σαρά να ανοίξει μια συζήτηση τις πρώτες και όλες εβδομάδες που ήταν πρόεδρος, και η απάντηση του Ισραήλ, αν θυμάστε καλά, ήταν ο βομβαρδισμός του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν θα πορευτούν. Αν αυτό είναι νέο αρχιτεκτόνημα από τη μεριά της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι θα περάσει.
1: Άρα το ερώτημα που θα ακολουθούσε το δικό μου είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δύο πλευρές, γιατί εδώ είδαμε και εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου, είδαμε να ανεβάζει τους τόνους και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και να μιλάει για αντισημίτη δικτάτορα από την άλλη πλευρά, στον Ερντογάν. Αλλά είναι μέχρι εκεί, στο επίπεδο της ρητορικής, θεωρείτε ότι μπορούν να φτάσουν και κάπου αλλού?
2: Όχι. Θα πάει και αλλού. Υπάρχουν μπλοκές προφανώς μυστικών υπηρεσιών, θα υπάρχουν αντιδικίες σε διεθνείς συμβάσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. Προφανώς θα ζητήσει το Ισραήλ να ξεκαθαρίσουν πολλές χώρες τη συνεργασία και συμμετοχή μαζί με την Τουρκία. Η Τουρκία επίσης, μην ξεχνάτε ότι προσπαθεί να κάνει διάφορα παιχνίδια, μεταξύ άλλων να φέρει και άλλες σύμμαχες χώρες. Τώρα θα σας συνδέσω με κάτι το οποίο πιθανώς να μην το καταλάβει όποιος το ακούει, αλλά η Σομαλία, που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα. Η Σομαλία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ πιέζει την Ελλάδα και την Κύπρο να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή μέσω ρητορικών, μέσω γραπτών, μέσω. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα ποιος είναι σύμμαχος, ποιος δεν είναι, όσο αφορά το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα για την Τουρκία, η πολιτική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη όσο αφορά το Κυπριακό, ότι θέλει να κάνει, ας πούμε, να κάνει αναγνώριση του κράτους, όπως το λένε οι ίδιοι, ας πούμε, των κατεχομένων, και να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι αναγνώριση από άλλα κράτη, και ακόμα καλύτερα τη Σομαλία, την οποία η Σομαλία έχει έναν πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει, δεδομένου ότι η Σομαλία έριξε στα σκουπίδια τις συμμαχίες με τις αραβικές χώρες και έφερε την Τουρκία μέσω παιχνίδι στην νοτιοανατολική Αφρική. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι μια παγκόσμια δύναμη.
0: Έτσι, παγκόσμια λοιπόν, πλέον, έχουμε φτάσει στο παγκόσμιο, στο περιφερειακή.
2: Ναι, αυτό. Μα αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Μα όταν κάνεις αεροπλανοφόρο, δεν το κάνεις αεροπλανοφόρο για το Αιγαίο ή τη Μεσόγειο, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς εμπορικά, δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες που κάνανε για τα τρένα, για να δημιουργηθεί η γραμμή του τρένου από τη Σαουδική Αραβία να καταλήγει στην Τουρκία ή από την Κίνα στην Τουρκία, έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο. Άρα η Τουρκία θα θελήσει να μπει σε επίπεδο στρατηγικής και άμυνας, όπου η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων να πηγαίνουν προς την Τουρκία και από την Τουρκία να το πουλάει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η καταναλωτική κοινωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καταναλωτική κοινωνία. Ο Καναδάς είναι η καταναλωτική κοινωνία. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι το εμπορικό, το οποίο όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα βάσει αυτού να αλλάξει το ισοζύγιο σταθερότητας. Το Ισραήλ από την άλλη πλευρά είχε το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 1, μοιράζεται το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 2 και υπάρχουν διαπραγματεύσεις και υπάρχουν μεγάλα έργα όπως είναι η διασύνδεση ηλεκτρισμού και αργότερα αερίου και το εμπορικό ισοζύγιο αερίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το οποίο συμπεριλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ισραήλ-Αίγυπτο και Ισραήλ-Λίβανος.
1: Και μέσα σε όλα αυτά η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή προτιμούν να κάνουν ένα παγκόσμιο παιχνίδι παρά περιφερειακό. Δηλαδή, τους συμφέρει υπό κάποιες συνθήκες να ασχολούνται με το Ιράν παρά με τη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λήξει εύκολα. Ο Τον Μπάρακ έχει κάνει δουλειά για τους Αμερικανούς, αλλά υπέρ της Τουρκίας. Αυτό είναι λίγο σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε.
0: Ήταν μια επίπληξη που κανείς δεν την περίμενε, η αλήθεια είναι.
2: Εντάξει. Δεν μπορεί ο Τον Μπάρακ να πει στους Ισραηλινούς μαζευτείτε. Ξέρετε γιατί.
0: Όχι, ήταν επίπληξη όμως. Πώς δεν είναι, ήτανε.
2: Όχι, επίπληξη μπορεί να είναι, αλλά είναι πρέσβης της Αμερικής σε άλλη χώρα. Και είναι σε μια χώρα που είναι η Τουρκία. Άρα, εγώ μπορώ να θεωρήσω, ας πούμε, ότι το κάνει επίτηδες για να ακούγεται από την Τουρκία, για να μην έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Η επίπληξη που κάνει στο Ισραήλ θα έχει δυσμενή αποτελέσματα προφανώς αργότερα, είτε με Νετανιάχου είτε χωρίς Νετανιάχου. Ο αντίπαλος του Νετανιάχου παρεμπιπτόντος έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμπεριφορά του απέναντι στη Χαμάς, Χεζμπολάχ, τρομοκρατικές ομάδες και άλλες χώρες θα είναι τρισχυρότερες, λέει, από τον Νετανιάχου. Προσέξτε, πρέπει να προσέξει ο καθένας τι ζητάει σαν αποτέλεσμα. Και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι η Ισραηλινή πολιτική σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική, την ασφάλειά της, γιατί το Ισραήλ θεωρεί όλη την περιφέρεια μια περιφέρεια αστάθειας την οποία προσπαθεί να σταθεροποιήσει η ίδια. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα κάνει βήμα πίσω το Ισραήλ. Γιατί, προσέξτε, είναι μια κοινωνία που ζει με αυτήν την ακαταστασία και αυτήν την αστάθεια, έχοντας στο νου τους ότι όλοι είναι εναντίον τους.
0: Ναι, απλώς για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη Ελισάβη σε σχέση με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν μας πείτε συγκεκριμένα για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον ρόλο της Άγκυρας στη Συρία, ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε εκεί τι νοιάζει.
2: Ακούστε, η Αμερική θέλει την Τουρκία όσο η Τουρκία γίνεται σταθεροποιητικός παράγοντας στη Συρία και βοηθάει στο να κοπεί η πίτα η εμπορική. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε πέραν των 2-3 εκατομμυρίων πλέον διαφορετικές επενδύσεις από διαφορετικές χώρες, με το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δεύτερο κομμάτι στην Τουρκία και το τρίτο στη Σαουδική Αραβία και μετά πάει η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί θέλουν να φροντίσουν την επένδυσή τους να είναι σταθερή για να αναβαθμίσουν τη Συρία. Το Ισραήλ, τη Συρία αναβαθμισμένη έτσι όπως οι ίδιοι τη φαντάζονται, δεν το θέλει. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους, κυρίως λόγω του Σαρά. Πρώην τρομοκράτης, έγινε πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να φέρει την ασφάλεια για να είναι σταθερή η Συρία. Δηλαδή, εκπαίδευση ενόπλων δυνάμεων, εκπαίδευση αστυνομίας, σταθερότητα συνόρων, σταθερότητα περιοχών και έτσι έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Έτσι φτιάχνει τους δικούς της γεννήτρες, να σου το πω έτσι. Και φτιάχνει διαδικασίες ούτως ώστε να έρθει σύνορο με σύνορο μαζί με το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα κάτσει να κάνει πολιτική κατευνασμού, ας πούμε? Η πολιτική κατευνασμού, όπως κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία, για το Ισραήλ δεν υπάρχει. Υπάρχει αποτρεπτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και προληπτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το πώς γίνεται και το τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία δεν θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία πηγαίνει εναντίον της Ελλάδας, πηγαίνει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον οποιοδήποτε τρόπο και πρέπει να έχουμε πολύ ανοιχτά μας τα μάτια και να είμαστε τουλάχιστον προληπτικοί στον τρόπο στρατηγικής σκέψης και να βάζουμε κόκκινες γραμμές. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει πολιτική όπως κάνει το Ισραήλ να χτυπήσει. Δεν θα χτυπήσει η Ελλάδα, αλλά πρέπει να βάλει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, εδώ είναι ο αέριος μου χώρος, εδώ είναι ο θαλάσσιος μου χώρος, εδώ είναι ο χερσαίος μου χώρος. Σταματάτε εδώ. στην Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι 52 χρόνια κατεχόμενης περιοχής, πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται διαπραγματεύσεις όταν θέλει ο άλλος και ειλικρινά θέλει να το λύσει. Οι Τούρκοι το έχουν αφήσει στο χρόνο. Και στο χρόνο συνεπάγεται ότι οι ίδιοι θέλουν να έρθουν να ξυπνήσουν μια μέρα και να πούνε ότι θα κάνω κράτος. Είτε το κάνουν τώρα, είτε όχι, αργότερα θα προσπαθήσουν να φέρουν χώρες τρίτες, τέταρτες, βλέπε Σομαλία, ας πούμε, και άλλες, να τις αναγνωρίσουν. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευρωπαϊκή μας δύναμη. Δεν πρέπει να
0: το θέσουμε, βεβαίως, προφανώς.
2: Πολλά ζητήματα δικά μας πριν ακόμα είναι αργά.
0: Ναι, και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, για να κλείσουμε αυτό, θεωρείτε πάντως ότι η διακήρυξη των Αθηνών πλέον έχει θολώσει, όπως έχουν θολώσει και τα έρημα νερά.
2: Καλά, η διακήρυξη των Αθηνών δεν είχε ποτέ νομικό. Κοιτάξτε, δεν είχε νομικό, νομική δεσμευτική.
0: Υπήρχαν όμως προσδοκίες, ακόμα και για προσφυγή στη Χάγη, ακόμα με αυτό.
2: Τώρα θα σας κάνω μια πολιτική κριτική, αλλά μόνο προσδοκίες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει προσδοκίες. Δεν είναι το πρόβλημα η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία ξεπέζει, εμπέζει κανονικά. Δεν θέλετε την Ελλάδα, πάρτε τη Βουλγαρία. Δείτε λίγο τι κάνει στη Βουλγαρία. Δείτε τι κάνει με τον τρόπο του στη Βουλγαρία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα το κάνει στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία ξέρει ότι η Ελλάδα παίζει βάση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όποιος κατανοεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι συζήτηση, διάλογος, διαπραγμάτευση. Πολύ ωραία. Κρατάτε τους εκεί σε διαπραγματεύσεις και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Αφού δεν τους έχουν δεσμευμένους τους Τούρκους κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλει η ίδια είτε όχι. Αν δεν το θέλουμε εμείς, για τον απλό λόγο γιατί να δεσμευτεί, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να είναι υπόλογη σε κανέναν. Όταν έρχονται υπερδυνάμεις, ξέρετε τι κάνει. Δίνει γη και είδωρ, δίνει επιχειρήσεις, δίνει ασφάλεια και μετά παίρνει το τιμολόγιο πίσω. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν ήταν η ανάλυση και για την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, για τα δεδομένα της στιγμής αυτής. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλημέρα να είστε. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκορπάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 που θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αυτιά, ο οποίος μας λέει, γιατί είναι και από τη Σάμμο ο κύριος Αυτιάς, ευρωβουλευτής.
1: Έχει στοιχεία για τη δομή,
0: ναι, ναι, 920 άνθρωποι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 920. Επίσημο. Ωραία. Γιατί πριν λέγαμε τη χωρητικότητα, έτσι.
0: 3200, υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή 920 άνθρωποι.
1: Ωραία. Υπάρχει φίλος
0: λοιπόν,
1: που ρωτάει γιατί...
0: Αυτιάς έχει και ένα, γιατί μας λέει και για το άρθρο του στην Real ναι. News, επειδή είναι για τα ελληνοτουρκικά, ούτε ευρώ στην Άγκυρα όσο μας απειλεί.
1: Λοιπόν,
0: και απειλεί και την Ελλάδα και την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Επειδή κάποιος φίλος ρωτάει για τη Μαλακάσα, να πούμε ότι η χωρητικότητα στη Μαλακάσα είναι 3.471 άτομα. Δεν σημαίνει ότι είναι καλυμμένες αυτές οι θέσεις. Τη χωρητικότητα σας λέμε έτσι όπως την βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Και να σου πω, Ελισάβετ μου, αυτή την εβδομάδα, επειδή θα είμαστε και μαζί, θα κάνουμε παρεούλα.
1: Ναι, είπαμε να το καθιερώσουμε. να φύγει ο Αύγουστος, να τον αποχαιρετήσουμε, κάνοντας 3 ώρες εκπομπές, βέβαια.
0: Θα φύγω ζεν από τον Αύγουστο, για να κλείσει επίτηδες. Για να είμαι ζεν.
1: Δείξε μου ποιο. Έτσι, ήρεμη σε θέλω γενικά.
0: Ήρεμη, γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Κάνουμε μαζί εκπομπές για να
1: μην ζεν. Φροντίζω να σου κάνω εγώ μασάζ, κατάλαβες. Λοιπόν, ψυχολογικό μασάζ.
0: Ζεν. Ελισάβε το πρωί, γιόγκα το βράδυ, θα είμαι έτοιμη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να ασχοληθούμε όμως με στη βδομάδα, αν είναι με το μεταναστευτικό, να δούμε
1: βλέπουμε,
0: τι γίνεται.
1: Ναι,
0: επειδή υπάρχει
1: μηνύματα.
0: Ενδιαφέρον κιόλας.
1: Ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Να δούμε τι γίνεται και κάτω στην Κρήτη, να δούμε τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτω στην Κρήτη και στην Γαύδο είναι συνεχίσει οι καραβιές το τελευταίο διάστημα και οπότε δεν έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Υπάρχουν πάντα αφήξεις.
1: Συνεχώς και 2 και 3 περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα.
0: Απλά δεν μένουν, πηγαίνουν στην ενδοχώρα μετά,
1: ναι.
0: Έτσι, μεταφέρονται.

0: Για να διαφημίσω λίγο το ενικό, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι, στο επιτρέπω, ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης μας έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Κρανίδης είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και μας βοηθάει για τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Σήμερα λοιπόν μας γράφει σχετικά με τα βασικά φορολογικά κίνητρα και τις εκπτώσεις φόρων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Λοιπόν, σήμα μας κάνει η Κατερίνα ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στην Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο nikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, όπως εκτιμάται, οι θερμοκρασίες με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος επιβάτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε παραλία Μελουόμενου στις Πέτσες. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο, καθώς 40χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του μετά την πτώση σε χαράδρα από μεγάλο ύψος.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 4-0 η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο, ενώ ο Άρης εκτός έδρας επικράτησε με 3-2 της Καλαμάτας. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα νίκησε με 89-81 την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση. Περισσότερα στο philothelos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10 και στο στούντιο του Real FM παραμένει η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες 2 ώρες. Η Κατερίνα Βουτσά στην ηχοληψία και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στεφανία, για τα καλά σου λόγια που λέει ότι ταιριάζουμε ραδιοφωνικά. Τα μαζεύουμε όλο το χρόνο.
1: Είναι ναι, τα μαζεύουμε. Και κάνουμε.
0: Και είμαστε ποταμό μετά. Δεν μπορεί να μιλήσει μία ή άλλη, πατάει η μία πάνω στην άλλη και τελειώνει η υπόθεση. Τα λέμε όλα.
1: Μου έλεγε κάποιο, μου λέει καλά, τι λέτε 4 ώρες. Λέω την Ελισάβετ, λέω μια εβδομάδα το χρόνο, λέω ραδιοφωνικά. Μπορεί να μα αφήσει και 24 ώρες να τα πούμε, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, τέτοιε ιδέε.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει. Λέμε τώρα.
0: Εξής, από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Μια ιδέα, την πετάμε και τα λοιπά στον αέρα.
1: Όχι. Δεν ακούει κανεί, ελπίζω.
0: Ναι, ναι. Και μετά 24 πάρτε παιδιά, λέει μετά μια εξάωρη εκπομπή. Έτσι, για να το ευχαριστηθείτε.
1: Λοιπόν, Δέσποινα Καλοκαίρι, τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirielfm.gr.
0: Δεν είπαμε τίποτα για αυτό το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στις Σπέτσες.
1: Μετά τη Μήλο έχουμε και Σπέτσες.
0: Βέβαια, παιδιά. Έχει γίνει κάτι της μόδας. Έχει γίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, απλά υπάρχει ισοδοσία γενικότερα. Δεν είναι κάτι.
0: Είναι
1: καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Παραλία Ζωγεριά. Που όποιος έχει δει το βίντεο θα δει πόση άμμο σήκωσε αυτό το ελικόπτερο και πόση ώρα ήταν και αρκετά δευτερόλεπτα που ήταν έτοιμο, ας πούμε, να προσγειωθεί. Αλλά το σκεφτόταν, είχε σηκωθεί πολύ άμμο και δεν έβλεπε και ο χειριστής. Δεν ξέρω ακριβώς τι γινόταν εκεί πέρα. Αυτή η υπόθεση, εκτός του ότι, παιδιά, εντάξει, υπάρχει ασυνδοσία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει, έχει να κάνει και με υπόθεση ναρκωτικών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί εντοπίστηκε ότι πέταξε ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε, ναι, που επέβαινε στο ελικόπτερο, πέταξε ένα σακουλάκι που είχε μέσα κάποια γραμμάρια κοκαΐνης και κάναβης.
1: 0,5 τελικά γραμμάρια κοκαΐνης. Σωστά. Και 5 κάναβης. Αλλά εντάξει, δεν έχει
0: οπότε
1: σημασία,
0: παίρνει και μια άλλη διάσταση αυτό το θέμα. Αφέθηκε ελεύθερος
1: ναι, είναι μικρό ποσότητα, γι' αυτό
0: ο Έλληνας. Ναι,
1: ναι. Και μια γυναίκα επέβαινε επίσης στο ελικόπτερο.
0: Οι δύο χειριστές, γιατί αρχίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες, νομίζω ένα είναι από την Αυστρία και όλα από τη Γερμανία. Ναι, ένα Αυστριακό και ένα Γερμανό. Είναι. Τι ισχυρίστηκαν τώρα, αυτοί είχαν απογειωθεί από την Κερατέα, πήγαιναν στις Σπέτσες και ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το υλικοδρόμιο των Σπέτσων, γιατί ανέφεραν ότι εκεί υπήρχαν σταθευμένα μηχανάκια που εμπόδιζαν την προσγείωση. Τα μηχανάκια είχαν πάει και είχαν σταθμεύσει πάνω στο υλικοδρόμιο. Το υλικοδρόμιο είναι μια σταλιά χώρος. Δεν είναι κανένα αεροδρόμιο να έχεις διαδρόμους προσγείωσης και τα λοιπά και απογείωση τεράστιους.
1: Περίεργο μου φαίνεται τώρα.
0: Μιλάμε για ένα κυκλικό τμήμα, τέλος πάντων. Το
1: δηλαδή τα μηχανάκια αποφάσισαν να πάνε να σταθμεύσουν πάνω εκεί στο ελικοδρόμιο.
0: Φοβερά και τρομερά πράγματα.
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Όλα τα πιστεύω.
0: Ότι και τα μηχανάκια θα μπορούσαν σε αυτή τη χώρα.
1: Πιστεύω τα πάντα.
0: Όταν τα ελικόπτερα προσγειώνονται.
1: Δηλαδή, για τα πάντα.
0: Στα βράχια της
1: Μήλου. Για τα πάντα θέλεις έρευνα. Σε
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: τη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: πιστεύω
0: είναι αλήθεια.
1: Ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και αυτό.
0: Αν δεις τα ελικόπτερα να προσγειώνονται το ένα μετά το άλλο σε παραλίες και σε βράχια και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, γιατί να μην σταθμεύσουν και τα μηχανάκια στο ελικοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Τι να πω. Εντάξει. Όχι ότι είναι κανονικό βεβαίως να προσγειώνεσαι στην παραλία, αλλά εντάξει. Εκτός αν ήθελα να πάει στην παραλία με το ελικόπτερο για να επιβιβαστούν σε κανένα γιο. Τέλος πάντων. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όλα είναι πιθανά, είπαμε σε αυτή τη χώρα. Και
1: όλα
0: έχουμε...
1: είναι πιθανά και ο καθένας καμιά φορά κάνει ό,τι θέλει.
0: Το καμιά φορά μου αρέσει εμένα.
1: Το καμιά φορά κάνει ό,τι θέλει χωρίς να φοβάται τις συνέπειες.
0: Ναι. Μάλλον βάλε ένα συνήθως εκεί δίπλα. Και είχαμε και νέα δεδομένα και για το ελικόπτερο της Σύφνου. Εκεί, εντάξει, εκεί είχαμε δυστύχημα γιατί είχαμε το νεκρό νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και τον πιλότο, ο οποίος παρά την εμπειρία του δεν κατάφερε να το προσγειώσει για λίγα δευτερόλεπτα, και αυτό είναι το τραγικό, στο ελικοδρόμιο. Έχει μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων ένα περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε κάνει αυτή την πτήση στην Πάρο και λόγω των ισχυρών ανέμων, όσο έμεινε στο νησί, είχαν δέσει και είχαν ακινητοποιήσει το κυρίω στροφείο. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το ελικόπτερο από τον χειριστή τότε, άλλον χειριστή, δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως οι μάντες, με αποτέλεσμα κατά την εκκίνηση του έλικα αυτοί να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικόπτερου. Ένα μήνα αργότερα, στις 2 Ιουλίου, το ελικόπτερο, αφού πέρασε από έλεγχο από την εταιρεία συντήρησης, έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοίωσης και όλα αυτά τα δεδομένα τώρα ερευνώνται από τις αρχές για να δούμε τι θα προκύψει για αυτό το τραγικό δυστύχημα.

0: Λοιπόν, έχει αρχίσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα καύσιμα. Βεβαίως. Θα μου πεις και πότε σταμάτησε η κουβέντα για τα καύσιμα. Απλά βλέποντας το τελευταίο διάστημα τις διεθνείς τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, βλέποντας και εδώ να πληθαίνουν οι νομοί που πλέον οι αμόλυβδοι και το ντίζελ πολλούνται πάνω από 2 ευρώ, μαζώνουν τα φίδια, για το τι θα γίνει μετά τις 31 Αυγούστου, όταν και τυπικά σταματούν να υπάρχουν τα μέτρα στήριξης, αν και περιμένουμε να ανακοινωθεί παράταση κάποιων εξ αυτών.
1: Και έκπτωση.
0: Λοιπόν, οπότε είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να μας δώσετε λίγο μια εικόνα για τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και να μας πείτε λίγο τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, να φανταστούμε αυξήσεις μάλλον.
2: Ναι. 2 με προχθεσινή τιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,015 για τη βενζίνη, πανελλαδική τιμή, μέση πανελλαδική τιμή, και 2,020 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Α, πιο ψηλά, μάλιστα.
2: Είναι περίπου 4 ή 5 νομοί που κινούνται στα όρια του 2 ευρώ. Οι υπόλοιποι νομοί της Ελλάδος είναι πάνω από 2 ευρώ. Φυσικά έχουμε...
0: Αυτοί οι 4-5 νομοί, δεν ξέρω, δακτυλοδεκτούμενοι είναι.
2: Τα μεγάλα κέντρα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι Πέλα, η Μαφία, αυτή.
0: Και μέχρι εκεί πάει.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει.
0: Είναι θέμα χρόνου και για αυτούς να είναι πάνω από 2 ευρώ, λέτε.
2: Ναι, ναι, είναι θέμα ημερών.
1: Στα δηληστήρια ένα τιμή σε έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Έχουν στα δηληστήρια, κοιτάξτε.
1: Από τα δηληστήρια έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Ναι. Να πω λίγο γρήγορα, η τιμή διαμόρφωση στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, ξεκινά από τα δηληστήρια. Τις τελευταίες 8-9 μέρες έχουμε αυξήσεις τάξεως των 6 λεπτών στη βενζίνη και 11 λεπτά στο πετρέλαιο. Αυτό δεν έχει περάσει στα πρατήρια, παύλα καταναλωτής, γιατί δεν αγοράζουμε όλη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αυτό σταδιακά περνάει. Όποιος συνάδελφος ανά την Ελλάδα εφοδιάζεται καύσιμα με ακριβότερη τιμή, προσαρμόζει τις τιμές. Αυτό σταδιακά θέλει περίπου 7 με 8 μέρες από την τελευταία αύξηση να ενσωματωθεί η αύξηση στο πρατήριο.
0: Άρα από μέσα στην μετά, εβδομάδα αυτή θα τις δούμε αυτές τις αυξήσεις.
2: Ναι, ναι, θα τις δούμε. Από εκεί και μετά έχουμε αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε ηρεμία γενικά στις διεθνείς τιμές. Έχουμε αναταράξεις, έχουμε σκαπανεμπάσματα, έχουμε πισωγυρίσματα. Με δηλώσεις αλλάζουν πολύ εύκολα οι τιμές του Brent, το βλέπετε.
1: Ναι, με μία δήλωση του Trump.
0: Προς τα πάνω, κύριε Κιούση, συνήθως. Προς τα πάνω.
2: $94 τώρα. Κοιτάξτε, και προς τα κάτω μας έχει δείξει αυτό το εφτάμινο. Και προς τα κάτω μπορεί να βγει και να πει όλα καλά, τα βρίσκουμε κτλ. Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Και αντίστοιχα, λέτε εσείς, υπάρχουν και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
2: Ναι. Γενικά τώρα κάτι βλέπουν οι αγορές, προεξοφλούν αυξήσεις, προεξοφλούν ακρίβεια, κάτι βλέπουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάμε εδώ στην ελληνική αγορά.
0: Ναι.
2: 2,015, 2,020 προχθεσινή τιμοληψία είναι πανάκριβα τα καύσιμα για την αγοραστική μας δύναμη.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, τι θα γίνει 31 του μηνός.
1: Αυτή τη στιγμή τι ισχύει για να πάμε, τι θα γίνει 31.
2: Θα σας πω, 10 λεπτά από τα μέσα περίπου αρχές προς μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 5 λεπτά αντίστοιχα για την ίδια ημερομηνία για το πετρέλαιο κίνηση. Περίπου στις 20-22 Ιουλίου, λόγω της ακρίβειας, το κράτος αποφάσισε να δώσει ακόμα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε σήμερα που μιλάμε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 15 από τα δηληστήρια και από το κράτος για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και όλα αυτά τυπικά μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι. Από 1η Σεπτέμβρη...
2: Αν δεν αλλάξει κάτι, από 1η Σεπτεμβρίου... Έτσι, στο περίπου θα σας πω, 2,2 η βενζίνη, 2,20, όχι 2,02 που είναι σήμερα, 2,2 η βενζίνη και 2,23-25 το πετρέλαιο κίνηση. Καταλαβαίνετε.
0: Μέσες τιμές λέμε πάντα, έτσι. Δηλαδή,
2: πάντα μέσες τιμές.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι Κυκλάδες ή η Δωδεκάνησα ή η Αλαμέρη έχουν πολύ πάνω από αυτή τη τιμή.
2: Για να το λύσουμε αυτό, υπάρχουν ορισμένοι νομοί στην Ελλάδα, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, που είχαν έχουν και θα έχουν μια διαφορά από τη μέση τιμή Ελλάδος περί τα 20-25 λεπτά. Αυτό δεν αλλάζει. Και στην πανδημία, όταν έφτασε ένα 20 βενζίνη, δηλαδή η φόρη μόνο ουσιαστικά, τότε θυμάστε που είχε μηδενίσει η τιμή των καυσίμων παγκοσμίως, είχε ένα 20 μέση τιμή Ελλάδος, ένα 40, ένα 42 στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα ή στην Ευρυτανία. Αυτό δεν πρόκειται να

0: αυτό αλήθεια φοβίζει. Από εκεί και μετά πρέπει αυτή τη βδομάδα να παρθούν άμεσα μέτρα. 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές που είπα πριν δεν μπορεί να ισχύσουν. Δηλαδή πραγματικά θα επιστρέψει ο κόσμος, θα βρει αυτές τις τιμές, ξεκινάει οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία. Ειδικά το πετρέλαιο έγκαιρα το είχε εντοπίσει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και τον Μάιο που είχε δώσει την επιδότηση των 20 λεπτών. Το πετρέλαιο απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση, σίγουρα μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση. Οπότε οι αυξήσεις θα είναι αλυσιδωτές και δεν βοηθάει κανέναν αυτές οι αυξήσεις, πραγματικά κανέναν. Γιατί και μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος ή να τα βρουν ή οτιδήποτε, να ανοίξουν αστράνατο ορμούς, να επέλθει ομαλότητα στην αγορά του πετρελαίου. Αλλά αν ένα προϊόν έχει πάρει λόγω υψηλών μεταφορικών, έχει πάρει αύξηση,
1: αυτό,
0: είναι δύσκολο όταν
1: επανέλθει
0: το πετρέλαιο να ξαναπέσει. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα η κυβέρνηση να μελετήσει και να πάρει μέτρα, να δώσει έκπτωση στα καύσιμα, ας το ονομάσει ή έκπτωση στο φόρο όπως θέλει ας το ονομάσει, αρκεί να δοθεί μια γενναία έκπτωση στα καύσιμα.
2: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι, μια πιο δυναμική παρέμβαση από αυτό που έχουμε τώρα, που είναι
1: αντί για παράταση
0: φυσικά,
1: δηλαδή.
0: Φυσικά, δηλαδή 2,020 με επιδότηση, θα δανειστώ το πετρέλαιο, 2,02 με επιδότηση 15 λεπτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η τιμή, αυτή η επιδότηση δεν φτάνει. Ναι. Αυτό φαίνεται. Από τη στιγμή που έχουμε και πάνω από 2 ευρώ, δεν φτάνει. Όταν το Γενάρη μήνα είχαμε ένα 57 μέσα στην Ελλάδα για το πετρέλαιο κίνηση, θα μου πείτε, φταίει κάποιος εκτός από τα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα? Όχι, αλλά πρέπει, δεν φταίει κάποιος εγχώρια ή πανευρωπαϊκά, αλλά πρέπει να παρθούν μέτρα για να έχουν αποτελέσματα, γιατί ο κάθε ένας, το κάθε κράτος παίρνει μέτρα και τα προσαρμόζει βάσει της αγοραστικής δύναμης που έχουν οι πολίτες του. Δεν μπορεί να πληρώνουμε ακριβότερα το καύσιμο από τα σκανδιναβικά κράτη.
1: Καλά, λίμωνο. Στις άλλες, αυτή τη στιγμή στις άλλες χώρες...
0: Και όμως το πληρώνουμε. Κοιτάξτε, εμείς από το
1: σε ευρωπαϊκές έχετε εικόνα που βρίσκονται στη
0: στιγμή. Θα σας πω, από το 2010-2011, τότε στην κρίση που εφαρμόσαμε τους πάρα πάρα πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα, περίπου είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη αναδιαστήματα ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Η τρίτη ή η τέταρτη. Θεωρώ αντίστροφα, τρίτη, τέταρτη από κάτω είναι η μισθή και η συντάξη μας, η αγοραστική μας δύναμη. Οπότε δεν συνάδουν, δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο.
2: Να.
0: Πρέπει άμεσα και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, δεν λέω είναι ακριβή η φόρη, αλλά όταν έχει 1,5 ευρώ το πετρέλαιο ή 1,55 ή 1,60 και έχει 1,75 η αμόλυβη, δεν είπα ότι είναι φθηνά τα καύσιμα, δεν είναι φθηνά τα καύσιμα, είναι ακριβά, αλλά δεν είναι τόσο απαγορευτικά ακριβά όσο είναι σήμερα 2+. Και το 2+, σας είπα, τρέχει επιδότηση 10 λεπτό για τη βενζίνη και 15 λεπτό για το πετρέλαιο.
2: Ναι. Τι θα γίνει από αυτό? Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε έστω και αυτή η επιδότηση.
0: Και τι θα γίνει με σημερινά δεδομένα από πρώτη του μηνός.
2: Ναι, κύριε Κιούση.
0: Και το άλλο που μας ανησυχεί, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Το άλλο που μας ανησυχεί είναι ότι σε 50-55 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου.
2: Άμα εκεί θα πηγαίναμε τώρα, ναι. Γιατί αν και είμαστε μέσω καύσωνα τώρα και κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τι είναι περίεργο.
0: Όταν μιλάμε για πετρέλαιο,
1: δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τότε, αλλά δεν είναι σίγουρο.
0: Κάποιοι από τις παραλίες, αν μας ακούνε να γελούν, αλλά εν πάση περιπτώσει...
2: Δεν θα γελούν καθόλου αν ήταν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα.
0: Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Είναι νωρίς, είναι 50-55 μέρες πριν την έναρξη, πριν τις 15 Οκτωβρίου. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι πέρσι, στις 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Τι τιμή είχαμε πέρσι?
0: 1,07. Δηλαδή, για να γίνει πιο κατανοητό, κάποιος παράγγειλε στο σπίτι του 1.000 λίτρα, πλήρωσε 1.070-1.080 ευρώ περίπου. 1.070-1.080 τα 1.000 λίτρα.
2: Τώρα τι θα πλήρωνε αν έπαιρνε σήμερα
1: με τις σημερινές τιμές?
0: Αν ξεκίναγε, πέστε ότι σήμερα θα ήταν ένα, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι 14 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκίναγε αύριο, θα δίνει 1.800.

0: Oh, είναι τεράστια.
1: Είναι σχεδόν 800 ευρώ πάνω.
0: Σχεδόν διπλά.
2: 1830-1840 τα 1000 λίτρα. Δηλαδή 1,83, 1,84, 1,85 και περισσότερο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν είναι για γέλια εν μέσω καύσων αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αλλά πραγματικά και αυτό πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, ο 1,5 μήνας δεν είναι πολύ μακρινό σενάριο, είναι 1,5 μήνας.
0: Όχι, και δεν φαίνεται κάποιο ενδεχόμενο αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, ναι, και να πούν αύριο ότι πέφτουν, ότι τα βρήκανε και ανοίγουν τα στενά και ναι, εντάξει, ναι. Ιράν, Αμερική κτλ. Έχει ξαναγίνει, έγινε και τον Απρίλιο προς Μάιο κάτι τέτοιο. Πέσανε λίγο, αποκλιμακώθηκαν οι τιμές, αλλά δεν βλέπουμε, η πείρα μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα, αύριο το πρωί, Δευτέρα, αν πει ο Τραμπ με τους Ιρανούς ότι τα βρήκανε οριστικά, δεν μπορεί να πέσει διεθνώς το καύσιμο τόσο γρήγορα να έχει αποκλιμάκωση. Οπότε πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού των κυβερνώντων να βάλουν στο μυαλό τους να βάλουν και το τι θα γίνει και στις 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει στην 1η
1: Σεπτέμβρη, ναι.
2: Που είναι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης, αλλά το τι θα γίνει, καταλαβαίνετε, είχαμε ζήσει μια περίοδο, 12-13, τότε κάποιοι κυβερνώντες είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση με το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 13-14 χρόνια. Τότε καίγαμε στην Ελλάδα ό,τι καίγονταν. Μέχρι και
1: το θυμόμαστε. Λάστιχα. Και τα ρεπορτάζ που κάναμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για όλα. Ναι.
2: Μέχρι μαγκάλια, είχαμε θρηνήσει θύματα, είχαμε μαγκάλια, είχαμε πυρκαγιές, είχαμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Χτύπαγαν οι ειδικοί επιστήμονες το καμπανάκι ότι θα έχουμε καρδιαγγειακά, καρδιαναπνευστικά προβλήματα κτλ. Οπότε μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Κύριε Κιούση.
2: Και με 1,85, 1,84 η τιμή της θέρμανσης.
1: Θα είναι απαγορευτικό. Ναι.
2: Το φοβάμαι ότι μπορεί να ξανάρθουμε.
1: Ναι. Θα είναι απαγορευτικό. Αυτό είναι σίγουρο για να γεμίσει κάποιος την δεξαμενή του. Τώρα, εσείς, επειδή οδεύουμε προς ουσιαστικά το τέλος της θερινής περίοδου για τους Έλληνες σταδιακά, οι οποίοι χρησιμοποιούν και περισσότερο τα αυτοκίνητα, είδατε επιπτώσεις στις ποσότητες που έβαζαν στα αυτοκίνητά τους?
2: Κοιτάξτε, μεγάλες επιπτώσεις όχι, γιατί έχουμε και εισαγόμενο οδικό τουρισμό. Υπάρχουν περιοχές που μπορεί σε ένα πρατήριο στη Βόρεια Ελλάδα να μην βλέπουν και αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες και είναι μόνο Βαλκάνοι από τα βόρεια σύνορα της χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια μικρή πτώση, έχει τα πιο μακρινά ταξίδια στις μετακινήσεις, αλλά μπορώ να πω τώρα το καλοκαίρι είναι λιγότερο αυτή η πτώση. Ναι. Δεν είναι τόσο.
0: Τους προηγούμενους μήνες δηλαδή ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή ο κόσμος, για παράδειγμα, σε αστικά κέντρα, λέω, υπάρχει την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επέλεγε να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάω από την αρχή της κρίσης, από το Φεβρουάριο.
2: Θα φανεί, έχουμε πτώση. Ναι. Έχουμε πτώση. Έχουμε πτώση, έχουμε μετακινήσεις που συνδυαστικές. Αν είναι να πάμε στην ίδια δουλειά, να πάμε με ένα αυτοκίνητο, έχουμε μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε μείωση των μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα στις εκδρομές ή αν κρατήσει το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο ή στη Νότια Ελλάδα και τον Οκτώβριο, μπορεί κάποιος να θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο, δεν θα πάει. Έχουμε πτώση από το Φεβράριο, μήνα που ξεκίνησε ο πόλεμος και ξεκίνησαν οι ακριβές τιμές. Έχουμε πτώση, έχουμε 5% έχει τρέξει, 7% έχει τρέξει. Γενικά έχουμε πτώση των πωλήσεων. Απλώς αυτό δεν ανοιχνεύεται τόσο πολύ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Γιατί έχουμε και εισερχόμενο τουρισμό. Και
2: λόγω τουρισμού, λόγω θαλάσσιου τουρισμού, τα νησιά επενδύουν πολύ στα σκάφη και τα λοιπά, οι συνάδελφοι στα νησιά. Στη Βόρεια Ελλάδα ή και στη Δυτική Ελλάδα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
2: Θεωρώ ότι δεν ανοιχνεύεται. Τα δύσκολα θα φανούν από 1η Σεπτεμβρίου, από τότε που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Θα επέλθει η κανονικότητα και τότε θα φανεί η επιπτώση στα κρύβια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοβολών Ελλάδος. Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Εθνική απελευθέρωση, η μείωση του χρέους, αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στην Νέα Σμύρνη. Περισσότερα στο real.gr. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι μετά από ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτή που κάνει κάθε
1: επίκεντρο
0: πρωί της Κυριακής, όπου παρουσιάζει όσα έγιναν την περασμένη, τις μέρες που έχουν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πυρκαγιές, με αυτό ξεκινάει. Και αναφέρει έτσι τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη αντιπυρικής περίοδου. Ισχυρή, λέει, άνεμη, δυσχέραναν σημαντικά την κατάσβεση σε ορισμένες περιοχές, όπως η Βιωτία και η Δυτική Αττική. Υπήρχαν χρονικά διαστήματα κατά την οποία δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε τα εναέρια μέσα. Λέει ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις είναι λιγότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με άλλες χώρες της Μεσογείου.
1: Και η οικονομία, βέβαια, στην οικονομία, στο επίκεντρο, ναι. Η πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον 13 δισεκατομμύριων ευρώ δημοσίου χρέους μέσα στο 26. Αυτά προστίθενται στα 36 δις που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, έχουν ήδη αποπληρωθεί νωρίτερα από το 19 και χαρακτηρίζει τη μείωση του χρέους ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Σημειώνει ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει
0: όχι,
1: και άλλα
0: θέματα. Όχι, έχει και για
1: θέματα.
0: Τα εθνικά. Αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας ως πλειοψηφικού μετόχου στο GSI, στην GSI, στην εταιρεία. Και επίσης κάνει αναφορά στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ΑΠΕΤΣ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχολιάζοντας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και ασκεί τα δικαιώματά της. Δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίζουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
2: Μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες. Μα είναι μισή αγάπη.
0: Λοιπόν, επειδή στείλατε και νωρίτερα μηνύματα για το μεταναστευτικό, τώρα στο διάλειμμα έβλεπα λίγο στα social media, επειδή είμαι αποτυχή, οπότε καταλαβαίνετε, με εμφανίζονται αυτά, οπότε έβλεπα τα τοπικά μιμιέ στο Πολίτη της Χίου, για παράδειγμα, διαβάζω ότι έχει συγκληθεί για σήμερα το πρωί έκτακτη σύσκεψη. Την έχει συγκαλέσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος επέστρεψε στην Μυτιλίνη μετά την απόφαση για μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Με την Περιφερειακή Αρχή διαβάζουν να προλαγγείλει αντίδραση στη μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, αναμένεται να μεταφερθούν από την Κρήτη 217 μετανάστες στη Λέσβο και ακόμη 200 στην Σάμο. Στη Λέσβο πρόκειται να οδηγηθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε. Οπότε αναμένουμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, που αντιλαμβάνομαι ότι θα καθοριστεί σε αυτή και η στάση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέναντι στην συγκεκριμένη κίνηση μεταφοράς μεταναστών προς τα νησιά. Στοιχείο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί προγραμματισμένη μεταφορά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε και μέσα στην εβδομάδα το θέμα.

0: Νομίζω είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες μεταφορά ατόμων σε Λέρο και Κο. Στην Λέσβο, είπαμε, είναι για πρώτη φορά η μεταφορά. Στην Σάμονα για δεύτερη είχαν μεταφερθεί και 400 άτομα στις 11 Ιουνίου. Να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών.
1: Κάπως έτσι λύνουμε και το μυστήριο με τις αντιδράσεις που φαίνεται ότι έχουν προκληθεί στην Σάμο.
0: Με άλλα νούμερα μένα, αλλά τις αντιδράσεις προσπάθησα να καταλάβω και εγώ, γιατί δεν το ήξερα.
1: Επειδή είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, το ξέρουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και όταν αρχίζουν μεταφορές, και είπαμε ότι είναι συνεχείς οι καραβιές προς την Κρήτη και την Γάβδο την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει ο φόβος ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, να πούμε και για την είδηση που είχαμε νωρίς το πρωί για την γυναικοκτονία, από ό,τι φαίνεται τελικά, στην Νέα Σμύρνη, γιατί έρχονται στο φως νέες πληροφορίες. Είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, είπαμε νωρίτερα, που είχε στήσει ενέδρα σε 45χρονη γυναίκα που στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Δεν είναι το σπίτι της, είναι εκεί που, από ό,τι φαίνεται, μένει η κόρη της. Και τις είχε στήσει η ενέδρα. Έχουν εντοπίσει το όπλο οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Στις εικόνες καταγράφεται ο άνδρας να περιμένει τη γυναίκα, να της επιτίθεται με πυροβολισμούς και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Εξετάζεται η σχέση που είχε το ζευγάρι.
0: Ναι, δεν προκύπτει να είναι
1: παντρεμένη. Και όλα τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε. Μιλάμε βέβαια για μία ακόμη γυναικοκτονία και περιμένουμε να δούμε και όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ και ώρα να βρούμε τον Δήμαρχο Πάτμου, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 10.30. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες. Ναι. Το νησί της Πάτμου, που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για την επίσκεψη της Μαντόνα πριν από λίγες ημέρες με τον σύντροφό της.
0: Μαντόνα πήγε Μετέωρα, Κέρκυρα και Πάτμου.
1: Σωστά.
0: Εν τω μεταξύ είχαν και μία κόντρα χθες ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κρήτα γι' αυτό.
1: Καλέ, ακόμα και για τη Μαντόνα σκοτωνόμαστε σε αυτή τη χώρα.
0: Φοβερό.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα ακούστηκαν διάφορα, για μιζέριες ακούστηκαν πράγματα. Φοβερό μέσα από αναρτήσεις. Ο σύντροφος της Μαντόνα συνεχίζει να ανεβάζει υλικό, αυτή τη φορά ο ίδιος.
0: Δεν το είδα.
1: Έχει ντύσει φωτογραφίες από την επίσκεψη στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο με μουσική του Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram στέλνει και ένα μήνυμα στα ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες: σε αγαπώ.
0: Ταντάλε Γιώργη Κιτζής.
1: Α, βλέπεις. Λες να έχει και τέτοια ενημέρωση.
0: Τα έλεγε.
1: Του γουδίσουνε το SAGAPO.
0: Ενθουσιάστηκαν.
1: Και δεν είχαμε μόνο την κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με την Έλενα Κρήτα για την επίσκεψη της Μαντόνα και για τις ευχαριστίες που της απίφθινε ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια. Είχαμε αιχμηρά σχόλια και από τον Βασίλη Κοστέτσο, παρακαλώ. Ενδυματολογικού περιεχομένου.
0: Μη με τρελαίνεις.
1: Παιδί μου, έχει γίνει χαμός εδώ.
0: Μη με τρελαίνεις.
1: Μία επίσκεψη
0: τα έχει φέρει. Που είχα δουλειά χθες και τα χάσα αυτά τα σοβαρά.
1: Βλέπεις, χάνεις τα καλύτερα. Αφορμή ήταν οι ενδυματολογικές επιλογές που έκανε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο μοναστήρι της Πάτμου.
0: Συγγνώμη, ήταν υπέρ.
1: Ήταν υπέρ.
0: Α, υπέρ της Μαντόνα. Λέω και εγώ τώρα.
1: Και το μαντήλι.
0: Δεν ήξερε η Μαντόνα πώς να ντυθεί.
1: Και μάλλον έψαχνε την ευκαιρία να την πει στις επώνυμες Ελληνίδες, όπως λέει ο ίδιος, που επισκέπτονται τέτοιους χώρους γενικά, ότι πάρτε μαθήματα, βρε παιδιά. Κοιτάξτε, βρε κορίτσια, πώς δίνεται η Μαντόνα. Για να αντιθείτε και εσείς ανάλογα.
0: Παρότι εμένα δεν μου άρεσε σκηνοθεσίες φωτογραφίες, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, εδώ είχε πέσει τρελή σκηνοθεσία.
0: Δεν μου άρεσε εμένα αυτό, αλλά σε σχέση με το νοηματολογικό έχει δίκιο.
1: Και έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι η μία και μοναδική βασίλισσα της μουσικής Μαντόνα, με απόλυτο σεβασμό στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, ας πάρουν μαθήματα, έλεγε, για το πώς πρέπει να ντύνεσαι στα μοναστήρια οι διάφορες επώνυμες Ελληνίδες πιστές και θεούσες. Το σχόλιο του Βασίλη Κοστέτσου για την ενδυματολογική επιλογή της Μαντόνα.

0: Κοίτα, για μια και
1: τώρα το πιάσει... βλέπω και χαζεύω, συγγνώμη. Όχι, βλέπω τις φωτογραφίες του συντρόφου.
0: Α, του συντρόφου. Πρέπει να το βάλεις να ακούσεις κιόλας, γιατί σου λέω έχει και Ζορμπά από πίσω. Με ενημερωμένο πάντως τον βρίσκω, έτσι. Θα μου πεις τώρα και ποιος δεν ξέρει το Ζορμπά. Αν ξέρεις ένα πράγμα για την Ελλάδα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ζορμπά θα ξέρεις, είναι το πρώτο. Επειδή πιάσαμε τα πολύ
1: μια
0: σοβαρά.
1: Μια χαρά περάσανε.
0: Τα πολύ σοβαρά. Καλέ, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν θα περνούσαν καλά.
1: Πολύ καλά τους βλέπω. Εξαιρετικά.
0: Με τρία ελικόπτερα που έλεγε και το ρεπορτάζ από την κυρία Κατερίνα. Ένα να μεταφέρει τα ρούχα, τις αποσκευές και τα υπόλοιπα να μεταφέρουν τη Μαντόνα, το σύντροφο,
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: κουστοδία.
1: Ναι. Μα έτσι ξεκίνησε γενικότερα που λες γι' αυτό, έτσι ξεκίνησε και η κόντρα. Γιατί η κυρία Κρήτα έχει σχολιάσει ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, όπως ήδη έγραψε, στις Κουραμάδες στην Κέρκυρα.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Είχε ζητηθεί από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητα της Μαντόνα από τα αδιάκριτα βλέμματα.
0: Και τι έκλεισαν όντως τα παράθυρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κρυφοκοίταζα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να περνάει, ας πούμε, η Μαντόνα και να μην βγουν έξω να κοιτάξουν τι γίνεται.
1: Δεν είναι φυτεία του Νότου αυτός ο τόπος. Να μαζευτούμε, σκεφτεί οι βαμβάκες, να μαγαρίσουμε τις αρτιστές στο γενέθλιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφτασε πολύ μακριά όλο αυτό. Πού να ήξερε η Μαντόνα τι έχει γίνει μετά την επίσκεψή της.
1: Ποιος να της το πει, ας απαντήσει σε κανένα Instagram.
0: Τσακώνονται ακόμα και βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και υπουργοί και βουλευτές.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα σοβαρά θέματα.
1: Είναι
0: αυτό
1: θέμα.
0: Το δεκάλεπτο που πιάνουμε έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Ξέρεις ότι οι κάτοικοι εκεί που, στην περιοχή που μένουν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μοντεσίτο, περιμένουν πως και πως.
1: Στο Μοντεσίτο, στην Καλιφόρνια.
0: Να φύγει το ζευγάρι.
1: Εσύ δεν τα ήταν εκεί πέρα, είχαν προβλήματα. Τα διάβαζα εγώ σε κάτι ξένα μέσα. Είχαν προβλήματα εκεί πέρα.
0: Τους είχαν φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή τους, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, δεν τους ήθελα.
0: Έχασαν την ηρεμία τους. Εκεί που ήμασταν, λέει, ένα ιδιωτικό και ήσυχο μέρος.
1: Σωστά. Μία γειτονιά τέτοια είναι προάστιο.
0: Παρότι μένουν προσωπικότητες μεγάλες.
1: Δεν το συζητώ, αλλά φέρανε μία
0: προσωπικότητα. Όπρα Γουίνφρι, Ρομπ Λόου κτλ. Όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι έχουν κρατάνε χαμηλό προφίλ. Δεν είναι σαν το ζεύγος, το πριγκυπικό.
1: Ναι, ότι τους έφεραν μία αναστάτωση. Και νομίζω ότι μετά από κάποια στιγμή δεν θα τους καλούσαν στα.
0: Μεγάλη σκασίλα και εκείνον,
1: μάλλον. Είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι
0: στο
1: σίγουρη
0: καλό
1: να
0: και να μην μας γράφεται είναι το μήνυμα, λέει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Που στέλνουν.
1: Γιατί υπήρχε γκρίνια στην περιοχή.
0: Ναι, και μήνυμα προς τη Βρετανία. Παρακαλώ, κρατήστε τους. Λέει, δεν τους θέλουμε. Εκεί, κρατήστε τους να τους έχετε. Να τους χαίρεστε.
1: Γιατί, ρε παιδί μου. Έδωσαν
0: όμως... κανένα φασαρία, λε.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι έφεραν, επειδή στην αρχή, ξέρεις, υπήρχε μια αναμπουμπούλα, φαντάζομαι ότι πέσαν όλοι πάνω στο
0: προάστιο.
1: Κάμερες, δεν ξέρω.
0: Δημοσιογράφοι και τα σχετικά.
1: Θέλανε λίγο την ησυχία τους.
0: Χάνουν την ιδιωτικότητά τους όλοι οι υπόλοιποι και με αυτά τα σοβαρά
1: επίσης,
0: πάμε.
1: Δεν ξέρω αν τους ήθελαν, σου λέω, στα καλέσματα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Τους βλέπανε ως τους εισβολείς, ως τους ξένους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ωραία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, λοιπόν, παιδιά. Χάρη και Μέγκαν πίσω
1: αυτά
0: στην
1: τα
0: Βρετανία.
1: Σουάρε, δεν ξέρω, δεν τους πέτυχε καλό. Λοιπόν, δεν έκαναν φίλους, τέλος πάντων, να σου το πω και
0: δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
1: Δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω έτσι.
0: Και αυτοί παίρνουν τα κουβαδάκια τους και πάνε σε άλλη παραλία στην παλιά, εκεί που ήταν στο παρελθόν.
1: Ναι. Εκεί έχουν άλλα προβλήματα, βεβαίως, τα είπαμε. Οικογενειακά.
0: Άντε, μέχρι να τα λύσουν εκείνοι, πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω, ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
6: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
5: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά
7: για τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
9: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
10: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπημένη μας Σοφία. Λέει καλή Κυριακή στα υπέροχα κορίτσια του Real FM. Ελισάβετ, Στεφανία, Κατερίνα, Δέσποινα και Χρύσα. Σήμερα ο σταθμός γυναικοκρατείται. Και χθες. Θέλω να σου πω. Αν και είδα Νίκο Σαπρανίδη να μπαίνει μέσα.
1: Ναι, ναι, ήρθε ο Σαπρανίδης.
0: Έτσι, είναι η ανδρική παρουσία στο σταθμό. Σε λίγο φαντάζομαι θα τον έχουμε και στον αέρα εδώ μαζί μας. Ας μην έφευγε, λέει η Σόφη, το καλοκαίρι και ας εργαζόμαστε. Όχι όμως, λέει, με τέτοια δυσάρεστα νέα όπως αυτό της γυναικοκτονίας.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ρίτσα. Που λέει λύση για το δημογραφικό είναι οι γονείς και οι δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο στα παιδιά να γίνουν 12 ετών και όχι 12 ώρο.
0: Ναι, εδώ πάμε σε διευρυμένα ωράρια.
1: Δεν νομίζω.
0: Ρίτσα, δεν το βλέπω. Είναι... Αντίστροφη πορεία
1: ακολουθούμε. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
0: Καλά. Δεν είναι πολύ πιθανό. Που... Μακάρι και.
1: Που αλλά... βεβαίως δίκιο έχει. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν εκεί για τους δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο, αλλά τουλάχιστον
0: θα για τον ένα σε τον
1: δύο. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν γίνει. Δηλαδή πλέον έτσι όπως είναι η μισθή έτσι όπως... και με την ακρίβεια που υπάρχει. Αναγκάζονται πάρα πολύ, ένας εκ των δύο τουλάχιστον στο ζευγάρι, δεν μιλάω για τις μονογονικές οικογένειες, καλά εκεί, να κάνουν και δύο δουλειές.
0: Ναι, οπότε τότε είναι έτσι. Που δεν σε βλέπει το σπίτι σου και
1: οπότε
0: δεν βλέπεις και στο παιδί σου.
1: Δεν σε βλέπει, πιο εξάωρο. Εδώ θα αναγκάζομαστε με την ακρίβεια να, κάνουμε, να κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Οπότε είμαστε, είναι λίγο συνδυαστικό, δηλαδή και το κόστος ζωής και η δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο μειωμένο ωράριο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς να κάνεις παιδιά. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Υπάρχουν όμως σίγουρα δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες σκέψεις.
0: Εδώ έρχεται και η συζήτηση μετά. Πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, ναι, Στεφανία. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις τα παιδιά για να λύσουμε το δημογραφικό. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνουν, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Μήπως τα παιδιά τα έχουμε βάλει στον αυτόματο πιλότο.
1: Εκεί τα έχουμε βάλει.
0: Έτσι, γιατί οι δύο γονείς δουλεύουν αναγκαστικά και κάποιοι κάνουν και δύο δουλειές και λείπουν. Βάλε και την κίνηση στους δρόμους λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σωστά. Και όταν δεν λείπουν και είναι εκεί, σκέψου πόσο κουρασμένοι είναι για να ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά.
0: Ναι. Οπότε καταλήγουμε στο πάρε παιδί με ένα κινητό.
1: Το τάμπλετ, εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς.
0: Να ηρεμήσω εγώ. Οπότε πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, το δημογραφικό.
1: Δεν υπάρχει και η γειτονιά πια στις πόλεις τόσο εύκολο να βγαίνουν έξω, φοβούνται και οι γονείς να παίζουν τα παιδιά
0: στους δρόμους. Κάποτε εμείς. Ήταν το ραντεβού μας και ήμουν στο παρακάτω στενό ή σε μία λάνα, ας πούμε, που μπορεί, δεν είχε καμία προδιαγραφή, τίποτα. Μία χωμάτινη έκταση ήταν. Δίναμε ραντεβού και παίζαμε κυνηγητό, κρυφτό, ποδόσφαιρο, τα αγόρια, ξέρω εγώ, κουτσό, ό,τι θες.
1: Μπάσκετ.
0: Και μας αφήνανε, είχαν ήσυχο το κεφάλι τους.
1: Πιο ήσυχο.
0: Τρόπο,
1: τέλος
0: πιο ήσυχο. Αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν πια. Δίνουν ραντεβού τα παιδιά και υπό προϋποθέσεις. Και δίνουν ραντεβού και σε εσωτερικούς χώρους κυρίως. Και είναι. Και ακόμα και όταν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, πάλι με κινητά και τάμπλετ, γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά τους. Και είναι η απομόνωση της απομόνωσης.
1: Πραγματικά. Αυτό με τα κινητά και τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης δεν ξέρω πια που θα πάει με τα παιδιά. Περνούν πάρα πολλές ώρες. Μπροστά στην οθόνη, είτε είναι κινητό, είτε είναι για παράδειγμα τι θα κάνω, θα καθίσω σπίτι και θα παίξω ένα video game ή θα δω μια ταινία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει το παιχνίδι, δεν υπάρχει το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ
0: κρίμα. Δεν υπάρχει ανεμελιά. Εγώ έτσι ξέρεις, θα το έλεγα.
1: Δεν υπάρχει ανεμελιά, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο. Εντάξει, σίγουρα η κατάσταση στην επαρχία είναι πολύ καλύτερη από. Σε σχέση με την ανεμελιά εννοώ από τα αστικά κέντρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και στις διακοπές, δηλαδή και στο χωριό, ρε παιδί μου, που έβλεπα στοιχείο, δεν λέω ότι δεν παίζουν τα παιδιά, αλλά παίζουν λιγότερο. Παλιά εμείς δεν είχαμε. Δηλαδή, πες, για παράδειγμα, ότι είχαμε, ξέρω εγώ, φεύγαμε, βγαίναμε στις 6 ώρα το απόγευμα, παράδειγμα, λέω εγώ. Πέφτει λίγο ήλιος, βγαίναμε έξω, γυρίζαμε στις 11-12.
0: Ό,τι ώρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ ναι. Σου λέω αυτές τις ώρες ανάλογα με την μέχρι τις 12, ας πούμε, ό,τι ώρα. Παίζαμε, τρέχαμε πάνω κάτω, δεν κάναμε κάτι άλλο. Δηλαδή, τρέχαμε πάνω κάτω, ποδήλα, τα κρυφτά, αυτό που λες, κυνηγητά, δεν ξέρω. Κάτι κάναμε συνέχεια.
0: Ναι,
1: πάντως ήμασταν
0: σε
1: κίνηση. Ψαρεύαμε.
0: Ναι.
1: Μπαίναμε στη θάλασσα, βγαίναμε. Τώρα υπάρχει πρώτα λίγο να είμαστε με το κινητό στο πεζούλι ή όπου ακόμα και στο χωριό. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα παίξουμε. Αλλά υπάρχει ακόμα το τάπλε, δηλαδή σου τρώει χρόνο από το παιχνίδι ακόμα. Ακόμα και αν είσαι στην εξοχή, σε διακοπές.
0: Λοιπόν, μας κάνει σήμα εδώ η Κατερίνα. Μέχρι εδώ ήταν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσυπάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην άτυχη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράργυρος αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή προβλέπεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, ενώ η αυξημένη υγρασία κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.
11: Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός».
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Για μία ώρα ακόμα, όχι κάτι λιγότερο για να πούμε την αλήθεια, για 50 λεπτά ακόμα θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM.
0: Αντίστροφα μετράει.
1: Κασίμη.
0: Και Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και έχουμε αλλαγή εδώ στην κονσόλα. Νίκο Σαπρανίδη, το αγόρι μας. Το προσέχουμε έτσι. Ένα το έχουμε έτσι. Τώρα σήμερα εδώ πέρα. Έτσι. Στα πούπουλα σε έχουμε.
0: Τι θα ήθελες. Θες παπουτσάκια, θες γεμιστά. Τι θα ήθελες για μεσημέρι να σου φτιάξουμε. Θες ένα κατά ύφη.
1: Να σου πω, ξανοίγεσαι. Ξανοίγεσαι πάρα πολύ. Είπαμε, τον έχουμε στα οπαπά.
0: Ό,τι θέλω θα υπόσχομαι. Δεν είπα θα τα κάνω κιόλας. Είμαι έτοιμη για την πολιτική.
1: Α, έτσι είσαι. Με το θα θα πας κι εσύ μπροστά.
0: Θα.
1: Θα ήθελες κι εσύ, Νίκο.
0: Θα ήθελες.
1: Θα ήθελα, πες γεμιστά. Δεν πρόκειται να τα πάρεις από τη Στεφανία, αλλά λέμε τώρα.
0: Δεν τα παίρνουν άλλοι κι άλλοι.
1: Τώρα, να ρωτήσω. Το περίεργο είναι ότι βλέπω κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω τι
0: στο έγινε. Στο κέντρο της Αθήνας.
1: Άκου. Βλέπω τώρα στι ανατμήματα στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω στην. Περίμενε, θα σου πω. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα επίσης. Βλέπω λίγο Αρδιτού. Λίγο η Συγκρού στο τελευταίο τμήμα. Κοντά στην Αθανασίου Διάκου και Αθανασίου Διάκου. Τι έχει συμβεί, παιδιά. Αντί να βλέπω κίνηση στην παραλιακή, να πηγαίνετε για μπάνιο, έχετε κατευθυνθεί όλοι προς κέντρο. Περίεργα πράγματα.

0: σαν. Λίγο πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να πούμε ότι έχουμε τα στοιχεία για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή. Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.156.017 αιτήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία, 820 περίπου χιλιάδες, αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, 336.000 στην υψηλή περίοδο, και εδώ γίνεται μια προσπάθεια διεύρυνσης της τουριστικής περίοδου και ενίσχυσης των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Να θυμίσουμε ότι φέτος έχουμε διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, άρση εισοδηματικών περιορισμών για άτομα με αναπηρία, πρόσθετη ενίσχυση πολίτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 παιδιά και η διάθεση του 70% των πόρων θα είναι στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Κάναμε αυτή την έναρξη γιατί θα ασχοληθούμε με ένα σκέλος του τουρισμού.
1: Θα ασχοληθούμε με τον θαλάσσιο λίγο τουρισμό, γιατί έχουμε πολλά θαλάσσια ατυχήματα, ναυτικά ατυχήματα.
0: Είδαμε και το βιντεάκι τις προηγούμενες ημέρες στη Λευκάδα, εκεί με το σκάφο,
1: το ιστιοπλοϊκό, εκεί που τους πήρα μπάριζα όλους.
0: Να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα και να παίρνει όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν τραυματιστεί κάποιος.
1: Είχαμε αναστάτωση σπέτσης γιατί μία θαλαμιγός παρασυρθεί κυβέρνητη και προσάραξε σε ακτή. Είχαμε και προσάρεξη και άλλη μία θαλαμιγού που ήταν. Που έχουμε πολλά.
0: Είχαμε στο Δρέπανο
1: στο
0: την
1: Δρέπανο,
0: προσάραξη.
1: Βεβαίως.
0: Γενικώς τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Νομίζω θα έλεγα τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω αν έπαιζαν ρόλο και τα μελτέμια, γιατί φυσούσε πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπήρχε έξαρση των ατυχημάτων στις θάλες. Αυτό όμως καθιστά και πιο επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί
0: να
1: γίνει.
0: Για να μας δώσει να καταλάβουμε ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Σκαφών, για να δούμε αν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο φέτος ή απλά κυκλοφορούν περισσότερο βίντεο και τα βλέπουμε και τα μαθαίνουμε πιο εύκολα εμείς. Κύριε Βάλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Έχουν λοιπόν αυξηθεί αυτά τα ατυχήματα ή απλά τα μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα πλέον?
2: Όχι, έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από σχέση με πέρυσι. Εγώ τα επικοινωνώ όλα τα τελευταία χρόνια. Απλά το διατάφτα για να καταλαβαίνετε κι εσείς και οι ακροατές και ο κόσμος, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να αλλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και τι σημαίνει με όλα αυτά που σας λέω? Νούμερο ένα, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλοί έλεγχοι, γιατί στα περισσότερα νησιά όλες οι υπηρεσίες έχουν μεγάλη υποστελέχωση. Νούμερο δύο, επιτρέπουμε με την νομοθεσία που υπάρχει να νοικιάζουν χωρίς να υπάρχει κριτήριο ούτε διπλώματος ούτε ηλικίας βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, με μηχανές εξολέμβειες, μόνο με τα χρήματα, δηλαδή με 50% ευρώ.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτά τα μικρά βαρκάκια.
1: Για τα μικρά.
2: Σωστά. Τα jet ski που πρέπει να έχεις δίπλωμα ταχυπλώου, τα δίνουν σε μικρά παιδιά χωρίς διπλώματα, λόγω ότι σας είπα δεν υπάρχουν οι ανάλογοι έλεγχοι, δεν υπάρχει τον άλλο.
0: Καταρχάς επιτρέπεται να πάρει ανήλικος jet ski?
2: Παρκάκι επιτρέπεται, jet ski δεν επιτρέπεται, ναι. Θέλει δίπλωμα ταχυπλώου, αλλά όπως βλέπετε, λόγω ότι δεν υπάρχει αυξημένος κόσμος για να γίνουν απαραίτητοι έλεγχοι, τα δίνουν λάθος και στους γονείς και στις επιχειρήσεις, αλλά το κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι με τα ιστιοπλοϊκά καταμαράν και με το κομμάτι των διπλωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει κάποιος στην Ελλάδα, εσείς βγάζετε σε ένα βαρκάκι δίπλωμα ταχυπλώου και μετά σας δίνουν τη δυνατότητα να διακυβερνήσετε 24 μέτρα θαλαμιγό με 15 άτομα επάνω.
0: Χωρίς ποτέ να έχω κάνει εκπαίδευση πάνω σε τέτοιου είδους σκάφος.
2: Τίποτα, όχι. Σε ένα μικρό 4 μέτρων βαρκάκι βγάζετε δίπλωμα και σας λέμε ότι μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι 24 μέτρα κότερο.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο κομμάτι.
1: Άρα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία των διπλωμάτων.
2: Των διπλωμάτων, των μέτρων, πρέπει να γίνουν αλλαγές και στο κομμάτι των σκίπερ που βλέπετε ιστιοπλοϊκά καταμαράν για τόσα ατυχήματα. Γιατί γίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα?
1: Γιατί αυτά τα ατυχήματα είχαν σκίπερ πάνω, επαγγελματία.
2: Σωστά.
1: Είχανε.
2: Σωστά. Και τα κάποια άλλα που έχουν γίνει είχαν ανθρώπους που δεν γνώριζαν ή δεν είχαν διπλώματα. Τα διπλώματά τους ήταν πολύ υποδιέστερα. Το διατάφτα ποιο είναι όμως? Είναι ποτέ δυνατόν να δένουμε τα πλοία της γραμμής, σιδερένια πλοία 150 μέτρα, και απ' την άλλη να επιτρέπουμε σε ιστιοπλοϊκά καταμαράν και ιδιωτικά σκάφη πλαστικά 14, 15 και 20 μέτρα να βγαίνουν με 7-8 μποφόρ και μελτέμια? Δυστυχώς γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό που φωνάζω εγώ και τα λέω, να μην μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός σε ρίσκο, σε τεράστια έξοδα? Δεν υπάρχει το πλαίσιο της υποχρεωτικής άδεια απόπλου ή κατάπλου από το λιμεναρχείο. Τι σημαίνει?
0: Άρα, κατά το δοκούν βγαίνει δηλαδή ένα μικρό σκάφο.
2: Βγαίνει να παίξει, βγαίνει να κάνει παιχνίδι διασκέδαση με τον αέρα ή με τα παλιά και βρίσκεται ή προσαραγμένο ή να ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο ή να έχουμε πνιγμού ή να έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα. Όταν δεν υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει απαγορευτικό σε όλα τα πλωτά μέσα όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες, δεν προλαμβάνεις όλα αυτά που βλέπετε και συμβαίνουν. Όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στα διπλώματα, αναλογία μέτρων, εμπειρίας, μαθημάτων, σχολείου για ανάλογες διακυβερνήσεις, ανάλογα σκάφη, βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Είδαμε λουόμενους στην Πάρο να είναι γδαρμένοι από πάνω μέχρι κάτω στα βράχια. Το είχε και ένα δημοσίευμα, ένα πολύ γνωστό site. Αυτό ήταν για το κομμάτι αποστάσεις και ταχύτητες. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Στη στεριά τηρείται ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας με αυστηρά πρόστιμα και συνέχεια ανανεώνεται. Στη θάλασσα το πλαίσιο αυτό, εκτός το ότι δεν τηρείται, έχει να ανανεωθεί από το 1950 και από το 1970. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνονται τα βαρκάκια. Αυξάνεται ο τουρισμός, οι υποδομές μένουν στάσιμες και βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δεν τηρούνται και όλα τα δεδομένα της θάλασσας από ασφάλεια, από ακτές με ανάλογη απόσταση ταχύτητας. Η είσοδο και έξοδο σε λιμάνια, ανάλογη ταχύτητα.
1: Και υποδομές το που θα δέσουν βεβαίως. Γιατί καμιά φορά. Γιατί δεν θα μιλήσω για τις μαρίνες τώρα που είμαστε. Για έλεγα το παράδειγμα της Τουρκίας. Πόσο μπροστά είναι η Τουρκία σε σχέση με εμάς τις μαρίνες.
2: Και
1: η Κροατία βεβαίως. Εδώ δηλαδή στα νησιά. Πού δένουν? Είναι.
2: Τίποτα. Δεν έχεις τίποτα και τα λιμάνια είναι όλα ανοιχτά μικρά. Μεγαλώσαν τα καράβια σε μέτρα και πρωτόκολλα. Τα λιμάνια μείναν ίδια. Πώς θα πάει ο Φουκαράς ο καπετάνιος με 150 και 200 μέτρα καράβι όταν παλιά ήταν 80 και 100. Σε αυτά τα λιμάνια με τέτοια μελτέμια βοριάδες να δεις και δεν ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Άρα εδώ το πλαίσιο είναι μεγάλο. Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να φτιάξουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, να βάλουμε πρωτόκολλα για την πρόληψη για τον κόσμο που κολυμπάει, που δουλεύει, να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Μήπως εδώ για να μην θίξουμε το τουριστικό προϊόν και εγχώριο τουριστικό και.
2: Μα το θίγουμε. Όταν οι ξένοι.
0: Έχουμε αφήσει κάπως ανεξέλεγκτα τα πράγματα για να μπορεί να.
1: Εντάξει, κύριε Βάλη, και στο εξωτερικό έχει ατυχήματα. Το θέμα είναι να οδηγείται.
2: Δεν έχουμε υπάρχει καμία σχέση με το εξωτερικό. Στην Νότια Γαλλία υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που είναι εκτογραμμή που του τα έχω πει. Αυστηρά πρόστιμα που τηρούνται απλά από τα γραφεία τους. Εμείς εδώ έχουμε όλες τις υποδομές μέσω Marine Traffic, AIS,

0: λέτε για το τουριστικό προϊόν, όταν έρχονται οι ξένοι στη στεριά, γιατί τους λέμε ότι για να νοικιάσεις μια γουρούνα, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, πρέπει να έχεις δίπλωμα ή ένα μπάγκι.
1: Και εκεί βέβαια γίνονται, θυμάμαι από παλιά στραβαμάτια, με την έννοια ότι μπορεί το δίπλωμα να μην είναι για
2: πολύ
1: γουρούνα.
2: Πολύ καλά τα
1: μπορεί
2: λέει η Ελισάβετ, έτσι είναι. Έτσι
1: και έχουμε
2: είναι.
1: Ατυχήματα και με τις γουρούνες, θα το έχετε δει και
0: σωστά,
1: αυτό.
0: Αλλά
1: έτσι.
0: Όπως και να έχει, αλλά
1: τι ισχύει,
0: ένα πλαίσιο.
1: Τι ισχύει.
0: Όπως τώρα για τα πατίνια, για τους μικρούς, τους ανήλικους, βάζουμε κάποια φρένα.
1: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο. Ναι. Να τα δούμε ένα-ένα. Λέτε λοιπόν για τους ξένους, που βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα και ειδικά με τις γουρούνες. Μπορεί να μην είναι μόνο οι ξένοι, και Έλληνες να μην ξέρουν να οδηγήσουν γουρούνα.
0: Σωστά.
1: Και με το δίπλωμά τους, ακόμα και να μην είναι αρκετό, να παίρνουν μια γουρούνα και να έχουμε ατυχήματα. Τι γίνεται με τους ξένους λοιπόν και τα διπλώματα που μπορεί να έχουν από τη χώρα τους, μπορούν άνετα να νοικιάσουν εδώ σε ένα σκάφι?
0: Μπορούν να νοικιάσουν, δεν έχουν κάποιο περιορισμό και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εννοείται δεν γνωρίζουν ούτε τα Ελλάδα, ούτε τα νησιά, ούτε τις θάλασσες, τα μελτέμια και δημιουργούνται και έξτρα προβλήματα.
2: Για να νοικιάσει κάποιο ένα σκάφος, πόσοι πρέπει να έχουν πάνω δίπλωμα?
0: Ένας. Αυτός που το διακυβερνεί.
2: Μόνο ένας.
1: Στο ιστιοπλοϊκό.
0: Ιστιοπλοϊκό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Εδώ ήθελα να έρθω. Στο ιστιοπλοϊκό τι λέει? Να έχει ένας δίπλωμα, το νοικιάζει και οι άλλοι λέει τα κάνουν οι πελάτες. Προσέξτε τώρα. Ο πελάτης
1: να έχει έναν επαγγελματία εννοείται.
0: Μπράβο, ο πελάτης θα πιάσει τα σκηνιά. Εγώ τι λέω, δεν υπάρχει υποχρεωτικό πρωτόκολλο στα ιστιοπλοϊκά καταμαράν να είναι παράδειγμα υποχρεωτική σύνδεση δύο επαγγελματίες. Ένας να κάνει τον ναύτη και ένας να κάνει τον καπετάνιο. Και σε αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει και έρχεται διακοπές, του λες εσύ ρίξε την άγκυρα.
1: Πώς θα τη ρίξει άμα δεν έχει εκπαιδευτεί να ρίξει την άγκυρα?
2: Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει, κύριε Βάλη, συγγνώμη. Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει επαγγελματίας σκίπερ. Δηλαδή να το πάρω εγώ η Ελισάβετ και επέξει όσοι πρέπει να είναι.
0: Αν έχετε δίπλωμα σκίπερ κάποιος από την παρέα, μπορείτε να τον νοικιάσετε.
1: Ωραία, κύριε Βάλη, συγκεκριμένα. Εγώ έχω δίπλωμα ιστιοπλοίας, έχει και ο σύζυγός μου. Αλλά 10 χρόνια. Αλλά 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν έχω. Μπει σε σκάφος, δηλαδή
0: δεν
1: λίγο.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό, το νοικιάζεται, σας το δίνουνε. Δεν το προβλέπουν αυτό.
1: Μου το δίνουνε παρότι εγώ 10 χρόνια δεν έχω ανέβει σε σκάφος.
2: Δεν σε ελέγχουν.
1: Μπορεί να μην
2: πρώτα.
1: Θυμάμαι και τίποτα.
2: Δεν σε ελέγχουν σωστά. Πρώτα, το δίνουν έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Στο τσεκίν, ας πούμε, δεν βλέπεις αν ξέρουν αν έχεις γνώσεις. Κάπως.
0: Πώς να ξέρουν, αφού πήραν τα λεφτά αυτοί, το έδωσαν για μια εβδομάδα, είναι ασφαλισμένο, σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Δεν ανακατεύονται.
1: Μα είναι περιουσιακό του στοιχείο, το κάνω ό,τι θέλεις, κύριε Βάλη, είναι πολύ σχετικό.
0: Και όμως έτσι γίνεται επειδή τα έχουν ασφαλισμένα, πώς είναι οι μεικτοί στα αυτοκίνητα όταν τα νοικιάζουν, έτσι είναι και στα σκάφη. Έτσι είναι το δεδομένο. Δεν υπάρχει να προασφαλίσω την ασφάλεια, την περιουσία μου, να δω αν θα πάτε και θα έρθετε με ασφάλεια ή θα δω αν μην μου καταστρέψει.
2: Αλλά φαντάζομαι, κύριε Βάλη, αν έχεις ένα ατύχημα με ένα σκάφο, φαντάζομαι μετά η ασφαλιστική δεν θα σε ξανασφαλίσει εύκολα. Γιατί
0: δεν
2: μιλάμε
0: ξέρω
2: για μεγάλο
0: κόστος. Είναι το κομμάτι της ασφαλιστικής, αλλά όταν έχεις 10-20 σκάφη που τα ασφαλίζεις εκεί, πάντα έχουν μια φύρα και το δίνουν και ξέρουν ότι θα γίνει το καλοκαίρι. Κάθε φορά βλέπω εγώ συνέχεια σκάφη συνέχεια με προβλήματα. Είναι εις γνώσεις ότι έχει συνέχεια ζημιές και προβλήματα. Εδώ δεν τους νοιάζει όταν νοικιάζουν ένα πλωτό μέσο χωρίς δίπλωμα. Σου λέει φέρε μου 50-100 ευρώ, πάρτο και κάνε το γύρο του νησιού. Δεν ελέγχουν αν είναι μεθυσμένοι, αν δεν γνωρίζουν, τι κάνουν χωρίς τίποτα. Δεν τους έχουμε θέσει ένα περιορισμό, ένα πλαίσιο. Μπορεί να πάει ένας ανήλικος μόνο με τα χρήματα και να νοικιάσει ένα τέτοιο μέσο.
1: Δεν ελέγχει.
2: Το πλοϊκό, μιλάμε για βαρκάκι τώρα. Λέτε και για τζετσκί τώρα για τους ανήλικους, φαντάζομαι.
0: Σωστά.
1: Δεν ελέγχει ο ιδιώτης. Δεν ελέγχει ο ιδιώτης που δίνει, γιατί προφανώς όπως λέτε θέλει να εισπράξει τα χρήματα. Δεν ελέγχει ούτε το λιμενικό, κύριε Βάλη.
0: Σας το πω, αφού το επιτρέπεις. Δεν είναι παράνομο. Όταν το βαρκάκι δεν έχει περιορισμό ηλικίας και διπλώματος, είναι νόμιμος ο άνθρωπος. Ναι. Δεν φταίει αυτός. Εμείς φταίμε που δεν του έχουμε θέσει το πρωτόκολλο. Το παράνομο ποιο είναι? Στο jet ski. Που πρέπει να οφείλει να ελέγξει
2: δηλαδή
0: την άδεια του χειριστή.
2: Στο jet ski, δηλαδή, έχετε δει εσείς να νοικιάζουν σαν ανήλικους. Γνωρίζετε.
0: Θα σας το πω πολύ απλά. Κάντε ένα blog Google search. Δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Δείτε πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και δείτε και πόσα βίντεο έχω ανεβάσει εγώ και πόσο κουβέντα έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πόσες φωτογραφίες, βίντεο, site, δημοσιεύματα, τι γίνεται όλο το καλοκαίρι. Συνέχεια περιστατικά, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Ναι. Δυστυχώς, αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο, όπως μπήκε στη στεριά, με τις κάμερες.
1: Και να το εφαρμόσουμε, δεν είναι μόνο να βάλουμε ένα πλαίσιο.
0: Μπράβο, και να γεμίσουμε και τις υπηρεσίες να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι, να το εφαρμόσουμε. Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς εδώ τι παρατηρώ εγώ που γυρίζω όλα τα νησιά και όλη την Ελλάδα? Έχουμε επάρκεια σε αυτοκίνητα στις υπηρεσίες. Έχουμε επάρκεια σε πλωτά μέσα. Αυτό που αντιμετωπίζω όμως παντού είναι ότι είναι μισός.

0: κόσμος σε σχέση με την οργανική που πρέπει να έχει. Άρα έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε σκάφη, δεν έχουμε κόσμο για να μπορέσουμε να τα στελεχώσει, να βγουν έξω, να κάνουν ελέγχους, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο και να φέρουμε μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Άρα αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα που αναφέρουμε, θα βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται τα ατυχήματα και δυστυχήματα και να είναι όλα ανεξέλεκτα στη θάλασσα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και δεν υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό για να
1: το εφαρμόσει.
2: Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχουν και υποδομές πάντως και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σωστό. Οι υποδομές. Επιτρέπεται τώρα στην Ελλάδα να είναι τα σκάφη όλα έξω, να μην έχουμε μαρίνες, να μην έχουμε λιμάνια, να μην έχουμε ρεύμα και νερό. Δηλαδή να μην μπορούν να βάλουν ρεύμα στα σκάφη ή νερό στα σκάφη.
1: Κύριε Βάλη, μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα η φίλη μας η Στέλλα από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ναι. Λέει: σκαφάκια που ενοικιάζονται χωρίς όρους αλλά και από υπερφύελους παραθεριστές φτάνουν στην παραλία ανάμεσα σε λιγόμενους. Παίρνω τηλέφωνο, λέει, στο λιμεναρχείο, αλλά στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς λιμενικό έλεγχο γίνεται από το Αργοστόλι, στην απέναντι πλευρά του κόλπου δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες έχουν φύγει και έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του νησιού. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ κάθε μέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα και
2: αυτά τα βαρκάκια ίσως είναι τα πιο επικίνδυνα κιόλας.
0: Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνα? Γιατί πάει ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, φορτώνει 6, 7, 8 ανθρώπους σε μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι 17 κόμβων, δηλαδή μέχρι 30-40 χιλιόμετρα, και δεν ξέρει πού θα βγω στην παραλία, πού κάνουν μπάνιο, πού πρέπει να πάω. Τι καιρούς, που έχει ξέρες, πώς περνάω από τα σκάφη. Δεν έχει γνώση ο άνθρωπος. Άρα όταν δεν ξέρεις, μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα. Οι ίδιοι άνθρωποι μέσα πίνουν, διασκεδάζουν, κολυμπάνε. Δεν γνωρίζουν δηλαδή τα παιδιά τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορείς να χειριστείς αυτό το πράγμα. Πού θα πας στην παραλία, απόσταση, πού θα ρίξεις την άγκυρα, πώς θα προστατέψεις ένα λουόμενο, πού θα περάσεις ένα σκάφος να μην δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Δεν γνωρίζει τίποτα.
2: Και στη Σαντορίνη, υποθετή, μας στέλνει το ίδιο με σκάφη παντού.
0: Σε όλη την βαρκάκι. Ελλάδα. Και γιατί γίνεται αυτό? Τα βαρκάκια παλιά ήταν 10 σε κάθε νησί, σε κάθε επιχείρηση. Τώρα είναι 30, 50, πολλές επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος. Οι υποδομές, όπως είπαμε, είναι μηδενικές. Και γι' αυτό βλέπουμε μεγάλη
2: έξαρση. Μα πού δένουνε τόσα βαρκά? Δεν δένουνε. Δένουν αρόδο. Πού δένουνε?
0: Πώς όμως ξέρετε τι γίνεται? Αν δεν κάνεις μια παρέμβαση σε ένα πρόβλημα που το βλέπεις, κάπως να το περιορίσεις ή να νομοθετήσεις ή να βάλεις κάποια πλαίσια αυστηρά, πάνω από 18 χρονών, να έχει μόνο δίπλωμα ταχυπλώου, ή η επιχείρηση να έχει ένα χειριστή γνώστη με δίπλωμα να τους κάνει αυτό στις κρουαζιέρες. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές. Εγώ τι βλέπω? Ότι δεν τα κάνουμε για κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός, έξυπνοί μας, όλοι καταλαβαίνουμε και ποιο μπορεί να είναι. Αλλά εγώ λέω, είναι ποτέ δυνατόν πάνω από την ασφάλεια του κόσμου να βάζουμε άλλα δεδομένα όταν δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κριτήριο? Είναι απλά θέμα βούλησης και τόλμης να νομοθετήσουμε για την ασφάλεια ή για την πρόληψη? Αυτό είναι εμένα που με ενοχλεί.
1: Μάλιστα.
0: Ότι για άλλα κριτήρια που δεν είναι για το καλό του κόσμου, δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες και κινήσεις, και όλο το καλοκαίρι και εσείς και οι συνάδελφοί σας και εγώ τα επικοινωνούμε και γίνονται γνωστά στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει.
2: Και κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε και σκάφη να παίρνουν φωτιά. Αυτό έχει να κάνει με τη συντήρηση, την ελλειπή συντήρηση.
0: Σωστά, είναι η ελλειπή συντήρηση και είναι ότι δεν έχουν πληρώματα. Τι σημαίνει αυτό? Το χειμώνα τους διώχνουν και τους παίρνουν μόνο το καλοκαίρι. Δεν κάνουν το σωστό maintenance, συντήρηση με ναυπηγεία και δουλειές. Και όταν έρθει η υψηλή θερμοκρασία, με βραχυκύκλωμα φωτιά, ανάβουν θερμοκρασίες στις μηχανές, γεννήτρες, τα μηχανήματα και με σπινθήρες με υψηλές θερμοκρασίες παίρνουν φωτιά. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το σκάφος, δεν έχει κάνει ανάλογη διαδικασία γιατί είναι εποχιακός. Και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία που βλέπετε.
1: Πολύ, πολύ ανησυχητικό το τοπίο, έτσι όπως το περιγράψετε, κύριε Βάλη. Αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα η οποία έχει τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία και ελλειπές νομοθετικό πλαίσιο και ελλειπείς έλεγχοι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Εθνική απελευθέρωση, μείωση του χρέους, αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές. Πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άντρας φέρεται να πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρεούλα στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη. Παρεούλα, θα βγάλουμε και όλη την εβδομάδα
0: Βεβαίως.
1: Που έρχεται.
0: Νίκο Σαπρανίδη, θα είσαι μαζί μας. Την εβδομάδα που έρχεται. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Ο Νίκο, ξέρει, του υποσχέθηκε εσύ εδώ πέρα κάτι γεμιστά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και θα έρχεται κάθε μέρα μέχρι να τα φέρει.
0: Ναι, ναι, θα τα φέρω.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Θα τα φέρω.
1: Πότε, του χρόνου, τέτοια μέρα.
0: Μέχρι το τέλος εβδομάδας. Θα έχουν τακτοποιηθεί. Λοιπόν, και η Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκυριαλεφm.gr.
1: Και πάμε να κάνουμε και τις αναφορές μας. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα είναι στα περίπτερα η Real News, που εκτός από πολύ δυνατό ρεπορτάζ έχει και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulze-Hoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και όλη την εβδομάδα, με συγχωρείτε, αλλά μετά από 3,5 ώρες εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει λίγο και κλείνει εδώ η φωνή. Τώρα, όλη την εβδομάδα βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουν να είναι και σήμερα το θέμα των ακινήτων και ιδιαίτερα της φοιτητικής στέγης. Διότι γονείς και φοιτητές έχουν εξεχηθεί σε διάφορες πόλεις και προσπαθούν να βρουν προσιτά ακινήτα, να τα αντέχει η τσέπη των γονιών. Και να μην είναι αχούρια, το οποίο είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός.
1: Αχούρια, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ίσως γιατί το έχω ζήσει, γιατί το έχω δει και από πρώτο χέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που εκείνος έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα που υπάρχουν εκεί έξω. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αν καταφέρουν και βρουν σπίτι?
2: Αναφέρουμε το εξής. Ότι πλέον βλέπουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αγγελιών, ο οποίος βρίσκονται στο διαδίκτυο και ακόμα και στα social media, αλλά και σε γνωστές σελίδες, που βλέπουν πολλές φορές μια πολύ ωραία φωτογραφία, να έχει μια αγγελία που να λέει ένα σπίτι π.χ. 50 τετραγωνικά μέτρα στο Hilton 400 ευρώ, όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμέ στην περιοχή για σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα.
0: Αν υπήρχε κάποια τέτοια ευκαιρία, νομίζω θα την είχαν αρπάξει πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει η αγγελία, έτσι.
2: Εννοείται. Μιλάμε για ένα κίνητο που μπορεί να κάνει 800 ακόμα και 750 ευρώ. Έχει μια πολύ ωραία αγγελία, πολύ ωραίες φωτογραφίες και λες, Θεέ μου, αυτό είναι για μένα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνεις τηλέφωνο. Mm-hmm. Όντως υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεφωνικός αριθμός. Καλείς το τηλέφωνο, σου λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρεις κάτι, αυτό το σπίτι εγώ το έχω κλείσει, απλά δεν έχω προλάβει να κατεβάσω την αγγελία. Αρχίζει η Ελληνίδα μάνα λόγω του άγχους και της πίεσης που έχει για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι καλό για το παιδί της, να του λέει μα σας παρακαλώ, στην επαρχία να αποκαταβάλουμε χρήματα κλπ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά παίζει τον ρόλο του πάρα πολύ καλά, της λέει: σας καταλαβαίνω, σας έχω συμπαθήσει. Αν μπορείτε, βάλτε μου 500-600 ευρώ προκαταβολή, έτσι ώστε να μπορώ να σταματήσω τη διαδικασία με τους υπόλοιπους. Προς εκεί οι γονείς, στην απελπισία τους μέσα και στο άγχος που έχουν, πέφτουν θύμα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο πραγματικό. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση αυτή της εισαγγελίας. Ότι υπάρχουν εκεί, λέει, αποστολή μηνύματος. Δεν έχει τηλέφωνο. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ισχύει παντού, αλλά υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Να το γενικεύουμε.
1: Υπάρχουν όμως σε πλατφόρμες και στο σελίδες όντως που είναι μόνο με μήνυμα. Σε ένα κινητό, το δεν ξέρω που πάει αυτό το κινητό.
2: Ακριβώς. Εγώ δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι πάντα απάτη, αλλά πολλές φορές όμως πλέον, το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιείται και αυτό. Στέλνεις ένα μήνυμα, με ενδιαφέρει αυτή η αγγελία. Σου έχει κάτι ο ιδιοκτήτης στο εξωτερικό. Ναι, το ακίνητο αυτό είναι διαθέσιμο. Και σου λέει για να μπούμε στη διαδικασία αυτή, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε υποκαταβολή. Και σου στέλνει ένα σύνδεσμο για να βάλει την καρτούλα σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιους συνδέσμους. Δεν βάζουμε τα στοιχεία των καρτών μας, το PIN μας, πουθενά.
1: Άρα αποφεύγεις αγγελίες που θέλουν προκαταβολή πριν πας στο κίνητο να το δεις. Σε κάθε περίπτωση.
2: Και ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται σύμβουλοι ακινήτων.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόνο νόμιμα μεσητικά, ναι.
2: Και όταν συζητάμε για νόμιμα μεσητικά. Πρέπει κάποιος να μας δίνει το αφημί του και το αφημό γεμί. Ή ακόμα και από το σύλλογο που ο άνθρωπος μπορεί να είναι εγγεγραμμένος. Το λέω αφαιρώ αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στις εγγραφές έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου εμφανίζονται με κάτι πολύ ωραίους καταλόγους. Δηλαδή έχει 2 α4 γραμμένα στο χέρι και σου λέει: έλα εδώ τώρα, μην ψάχνει δεξιά και αριστερά. Πάρε αυτή τη λίστα, δώσουν 50 ευρώ και σου έχω δει τις ευκαιρίες. Βλέπουν οι γονείς στη λίστα αυτή που τους δείχνει για να τους πείσει. Ότι έχει διάφορες διευθύνσεις πλησίων της σχολής και λέει 50 τετραγωνικά του 1980, 320 ευρώ. Και λένε οι γονείς, μα αυτός ο άνθρωπος κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Πάρε το 50. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πράγμα είναι μη λογικό.
0: 50 για να πάρεις απλά μια λίστα που να έχει τις διευθύνσεις κάποιων.
2: Ακινήτων, ακριβώς.
0: Ακινήτων, ναι.
2: Μην τελαθούμε τώρα, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί οι γονείς. Επειδή οι άνθρωποι
0: εντάξει, πατάνε γονείς πάνω στην αγωνία των γονιών που ψάχνουν να βρουν κάτι γρήγορα ή να προλάβουν να βρουν κάτι γρήγορα και να είναι ανθρώπινο, γιατί και αυτά που κυκλοφορούν έξω ακίνητα, πολύ παλιάς κατασκευής σε ορισμένες περιπτώσεις, μη ανακαινισμένα ή μερικώς ανακαινισμένα, που σου ζητάνε τα μελιοκέφαλά σου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα σου πω μια περίπτωση ακόμα που είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν να νοικιάσει ένα σπίτι δαχυχώρινας μίσθωσης για 5-10 μέρες, δηλαδή να έχουν τα κλειδιά, να μπαινοβιώνουν στο σπίτι, ως ενοικιαστές οι άνθρωποι. Να φωτογραφίζουν το ακίνητο, να ανεβάζουν το ακίνητο αυτό σε κάποια site αγγελιών και το παίζουν οι ιδιοκτήτες. Να κλείνουν ραντεβού, να δείχνουν το σπίτι, να παίρνουν προκαταβολές και από όλο τον κόσμο και τελικά αυτοί που ήταν εξαφανίζονται.
0: Α, καινούριο κι αυτό.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Καινούριο, καινούριο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Α πούμε μια περίπτωση άλλη που είχε συμβεί στα Πατήσια. Υπήρχε μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε στον ιδιοκτήτη πραγματικά, επικοινώνησε μαζί του, έκανε μια συνάντηση με ένα Παρασκευή, πάρα πολύ ευδιάθετος, πάρα πολύ χαμογελαστός αυτός ο άνθρωπος. Μία από τον ιδιοκτήτη του λέει: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σπίτι, το κλείνω. Καμία διαπραγματεύση τιμή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Του λέει: Πού θα πάω στο Σαββατοκυριακό, έλεγε αφού θα πάω στο χωριό μου. Του λέει: Δεν μου δίνει τα κλειδιά εμένα, όταν γυρίσει να καθαρίσω και την Δευτέρα που θα γίνει να κάνουμε το συμβόλαιο. Καλό που έδωσε ο ιδιοκτήτη, θα δώσω τα κλειδιά σε αυτόν τον άνθρωπο, αφού αυτό τι έκανε, έβαλε τα κλειδιά σε αγγελία, σε διάφορα site, έκανε ένα ραντεβού με του ενδιαφερόμενου ενοικιαστέ.
0: Όσα να ήταν ο ιδιοκτήτη ο ίδιο, ναι.
1: Τι σκέφτονται, εσύ, απίστευτο.
2: Και μάζευε λεφτά από παντού. Από την άλλη πλευρά πάλι, βλέπουμε το εξής σημαντικό. Ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάποιος λέει ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό, και εγώ είμαι συγγενής,
0: ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης έχει εξοδοτήσει εμένα. Όλα αυτά που
0: ναι, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αποδεικνύονται.
0: Ή ότι είναι στο νησί, ή ότι λείπει, κάνει διακοπές τώρα και εγώ είμαι στο πόδι του.
2: Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά με ποιον θα υπογράψεις, κάπως πρέπει να. Να έχει
2: αξιοδότηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
1: Ναι, σωστά.
2: Αρχικά, πρέπει κάποιος να μας αποδείξει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Και κατά δεύτερον, μην ξεχνάμε κάτι. Δεν βάζουμε λεφτά σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν λογαριασμό τρίτου προσώπου, παρά μόνο στον ιδιοκτήτη. Πλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας, όταν κάνουν μια μεταφορά χρημάτων, μας ζητά να γράψουμε το όνομα του δικαιούχου. Και κάνει μια διασταύρωση. Επομένως, όταν αυτή η διασταύρωση. Δεν είναι 100% αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά ενδεχομένως να πηγαίνουν.
1: Να έχουν πάει κάπου αλλού.
2: Επομένως, προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Τώρα.
2: Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει βάλει συγκεκριμένες οδηγίες το τι πρέπει να προσέχουμε γενικά στο κομμάτι του διαδικτύου και ιδιαίτερα πλέον στο κομμάτι των αγγελίων. Υπάρχουν πολλά κρούσματα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, τώρα, εκτός από τους απατεώνες, τι άλλο πρέπει να συνυπολογίσουν οι γονείς εκτός από τον ενίκιο πριν προχωρήσουν στη μίσθωση ενός διαμερίσματος?
2: Το βασικότερο στοιχείο για μένα, εκτός των κοινοχρήσεων που συζητάμε και όλα αυτά τα πράγματα, είναι να καταγράψουμε την κατάσταση του ακινήτου. Το αναφέρω αυτό διότι όταν θα υπογράψουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, υπάρχει φθορά στο ακίνητο και δεν έχει καταγραφεί ότι αυτή η φθορά προϋπήρχε, μπορεί να έρθει ο διοκτήτης και να σου πει ότι ευθύνεσαι εσύ. Επομένως, τι κάνουμε, αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα μόνη της στο σπίτι. 5 λεπτά. Η Ελληνίδα μάνα σε 5 λεπτά έχει καταγράψει
0: είναι τα πάντα.
2: Ξέρει το σπίτι ακριβώς που υπάρχει ζημιά. Τα καταγράφει όλα, τα συζητάει με τον ιδιοκτήτη, καταγράφονται και είμαστε μια χαρά. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι να πάρουμε τα κοινόχρηστα. Όχι των καλοκαιρινών μηνών μόνο, αλλά και των χειμερινών μηνών. Ιδιαίτερα
0: να δούμε θέρμανση,
2: Ακριβώς στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, εκεί θα δούμε σπίτια μεγαλύτερης επιφάνειας, 60-70 τετραγωνικά μέτρα, πιο οικονομικές τιμές από ένα 35 σε σπίτι. Που σημαίνει τι, ότι είσαι κάτι, ας πάω ένα σπίτι μεγαλύτερο, ότι είναι πιο οικονομικό από ένα σπίτι μικρότερο. Ένα τώρα που θα έρθει ο χειμώνας και θα δει τα κοινόχρηστα και την κοινωνική θέρμανση να φτάνει πολλές φορές το 50% του ενοικίου.
0: Να.
2: Γιατί ένα σπίτι μεγαλύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια, μα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικής μίσθωσης έχουν διάρκεια 3 ετών. Αυτό λέω νόμο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις που σου λέει σου κλείνω για 1 χρόνο ή για 2 χρόνια και μετά βλέπουμε. Αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά. Έχει ισχύ.
2: Αυτό το βλέπουμε δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε που το λέω, είναι πολύ απότομα. Δεν υπάρχει. Είναι 3 χρόνια. Και 1 χρόνο να κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. 3 χρόνια ασκεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Θα το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο να μην έχει κανένα πρόβλημα. 18 μήνες κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. Οι οικιστικές μισθώσεις έχουν μήνυμου διάρκεια 3 ετών.
0: Αυτό γίνεται γιατί θέλει ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης τον 1 ή στα 2 χρόνια να σου ανεβάσει το μίσθωμα.
2: Το μίσθωμα. Το τι θα συμφωνηθεί. Γιατί αναέτος, αν το ανίκιο αυξάνεται ή δεν αυξάνεται, είναι κάτι άλλο. Οι οικιστικές μισθώσεις νομοθετικά έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Το αναφέρω αυτό γιατί πολλές φορές οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία και δέχονται μισθωτήρια συμβόλαια ενός έτους. Ας το δεχτούν το μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους, να ξέρει όμως ο ιδιοκτήτης, που το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, όπως και ο ενοικιαστής το γνωρίζει, ότι έχουμε 3 χρόνια συμβόλαιο.
0: Ότι είναι καλυμμένος ο ενοικιαστής για 3 χρόνια.
2: Είναι καλυμμένος κανονικότητα για 3 έτη. Και δεν ισχύει πλέον όρος ιδιοκατοίκηση. Αυτό το ξεχάσουμε. Όσο ιδιοκατοίκηση δεν υπάρχει πια, βγες έξω για να μείνω εγώ.
0: Ναι.
2: Θα αναφέρω αυτά γιατί στο παρελθόν είχαμε διάφορα προβλήματα. Δεν λέω ότι οι ιδιοκτήτες είναι όλοι άνθρωποι.
0: Όχι, αλλά είναι.
2: Εντάξει, το αναφέρω.
0: Διάφορες καταστάσεις καθημερινές που πρέπει να τις ξέρουν όσοι πάνε έξω να βγουν να ψάξουν σπίτι. Ερώτηση, κύριε Μπάκα, επειδή έχουμε πει το τελευταίο διάστημα και ειδικά σε τουριστικές περιοχές, πόσο δύσκολο είναι και λόγω πια Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, να βρει κάποιος ακίνητο. Αντίστροφη πορεία υπάρχει, βλέπετε Airbnb να γυρνάνε στην μακροχρόνια μίσθωση?
2: Εμείς, θα σας πω το εξής, τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε από οργανισμούς που καταγράφουν τα δεδομένα, εμείς βλέπουμε αύξηση της δυναμικής στον κράτο βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική και στο Δήμο της Αθήνας. Mm. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε επιστροφές ακινήτων από περιοχές που οι ιδιοκτήτες θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έλα, μόνο το ανακοινίζει το σπίτι, το βάζει στην ταλφόνα και δουλεύει μόνο του.
0: Εύκολο χρήμα, αν θεωρούσαν. Ναι.
2: Αυτοί που θεωρούσαν ότι αυτό είναι τόσο πολύ απλό, ή αλλιώς σε περιοχές που δεν έχουν τουριστική δυναμική, όπως η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν επιστρέψει πλέον στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τη διαδικασία να έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια τους, στα εισοδήματα από ενίκια για τα επόμενα τρία χρόνια, διότι υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του 2024 που λέει ότι όσοι φύγουν από το Airbnb και πάνε σε μακροχρόνια συμβατική μίσθωση θα έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή, άρα είναι κερδισμένοι. Αλλά δύσκολα κάποιος μπορεί να πίνει σε αυτές τις περιοχές στο παρελθόν. Τώρα σιγά σιγά που αλλάζουν τα πράγματα, αναγκάζονται να πάνε. Τα σπίτια αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι και ανακαινισμένα
0: και επιπλωμένα πλήρως.
2: Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές στο παρελθόν, στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά βλέπουμε την επιστροφή σε αυτές τις περιοχές. Δεν βλέπουμε επιστροφή όμως σε περιοχές όπως είναι Νέος Κόσμος, Καλλιθέα, Παγκράτη, Πύρωνα, περιοχές που επέλεγαν, Πετράλωνα, περιοχές που επέλεγαν στο παρελθόν οι φοιτητές.
1: Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για αυτό που λέγεται και στην περιφέρεια. Π.χ. για παράδειγμα, χαρακτηριστικό η Κέρκυρα. Εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ή τα Χανιά.
1: Επίσης, Χανιά. Εκεί, εδώ στοιχείο έβλεπα για αύξηση στις τιμές που δεν βρίσκονται.
2: Και θα σας αναφέρω ότι πάρα πολλοί φοιτητές, ακόμα και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, τα παιδιά αυτά πολλές
0: φορές αναγκάζονται να βγουν από τα σπίτια, τους διώχνουν.
1: Μα τους τα νοικιάζουν τόσο.
0: Τα νοικιάζουν για 9 μήνες ή 8, δεν ξέρω πόσους.
2: Τα παιδιά, το έχει πει και ο πρίτερος πανεπιστημίου κιόλας, στο δημόσιο διάλογο το είχε θέσει ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν, δίνουν μάθημα και πηγαίνουν πάλι πίσω στην κατοικία. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μένουν στα ξενοδοχεία. Ξέρετε κάτι, εάν ο γονέας έχει οικονομική δυνατότητα, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν θα πω ότι είναι το λογικό να πέσει
1: αλλού. Προφανώς δεν είναι λογικό αυτό.
2: Το σπίτι. Από την άλλη πλευρά όμως, σκεφτείτε ένα παιδί τώρα αυτή τη στιγμή, που η οικογένεια πάει τσίμα-τσίμα, δηλαδή η οικογένεια τώρα πληρώνει 10.000 το χρόνο αυτή τη στιγμή για να το κόψει διαβίωση και του λέει: Κατά πάω το αεροπλάνο, να πάω τώρα να δώσω ένα μόνο και ξαναγύρω αύριο.
0: Ναι.
2: Αφού δεν γίνεται, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Δεν γίνεται, γιατί γίνουν 6, 7 και 8 μαθήματα σε κάθε εξεταστική. Αυτό είναι.
1: Αυτό σου λέει για ένα μήνα θα μείνει, δεν ξέρω τι.
2: Εκεί το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι ντόπιοι, πολλές φορές οι φοιτητές, που είσαι φοιτητές, οι οποίοι βοηθάνε τους φοιτητές σαν την περιφέρεια και τους φιλοξενούν 5 μέρες, 7 μέρες, 8 μέρες, όσοι μπορούν, για να μπορούν πραγματικά τα παιδιά να δώσουν τα μαθήματά τους. Να πω και το εξής σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Σημαντικά είναι τα επιδόματα που συζητάμε, σημαντικό είναι το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή του ενοικίου, όλα σημαντικά είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά που συζητάμε ενώνουμε οικονομικά. Κριτήρια που πρέπει οι γονείς να έχουν φορολογική δίνηση ως 30.000 ευρώ για να πάρουν το φοιτητικό επίδομα, να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα συσσωρευτικά, ή αλλιώς ο φοιτητής να περνάει τα μαθήματά του πάνω από το 50% κάθε χρόνο. Σημαντικά είναι αυτά όλα. Το θέμα είναι ότι ο γονέας θα εκπληρώσει περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο, που αυτά τα επιδόματα που συζητάμε είναι για 2 μήνες.
1: Ναι, βέβαια. Πρέπει να φτιαχτούν και να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
0: Και δεν είναι και για όλους αυτά τα επιδόματα.
1: Πόσες εστίες φτιάχνουν τώρα, 18 νόμοι, κάτι.
2: Όχι, τώρα εμείς σαν χώρα, ξέρετε, έχουμε 361.000 φοιτητές στην ενεργεία. Ναι. Δεν βλέπουμε τους αιώνιους, αυτοί που συγχρονίζουν στα χρόνια τους. Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν υποχρεωτικά. Ναι. Οι φοιτητικές εστίες που έχουμε σήμερα ως δυναμική είναι περίπου στις 10.000.
1: Και θα φτιάξουμε άλλες 10.
2: Θα φτιάξουμε άλλες 8.600 το 2029.
0: Απέχουμε πολύ από το να καλύψουμε.
2: Αυτό είναι εισαγγελία του 2022. Εδώ να σας αναφέρω κάτι. Ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυναμική των φοιτητικών εστιών με βάση τον αριθμό των φοιτητών είναι από 10 έως 15%. Άρα, καλό είναι που συζητάμε να δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες έστω το 2029, αλλά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σχεδιάσουμε και άλλες νέες φοιτητικές εστίες, τουλάχιστον να φτάσουμε το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. και στην κατοίκηση να ξέρετε κάτι και το λέω πολύ συχνά στο δημοσίο.
0: Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ειδικά από το πρώτο έτος.
1: Εύκολο δεν είναι, δεν είναι και στην κουλτούρα εύκολο, αν και σου
2: καλό είναι να γίνει στην κατοίκηση, αλλά να είναι επιλογή, όχι ανάγκη. Mm. Έχει μεγάλη διαφορά το να μετάλλω.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε λοιπόν, Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και μετά τη ΔΕΘ σίγουρα για να σχολιάσουμε τα μέτρα για τη στέγη. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αδιάβαστα μηνύματα. Πολλά είναι η αλήθεια. Να ξεχωρίσω εγώ του Χρήστου που την ώρα που συζητούσαμε τον κύριο Κιούση μας έστελνε ότι η τιμή της αμόλυβδης στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία, μπράβο.
0: 1,38.
1: Ναι.
0: Μπήγε μαχαίρι τώρα.
1: Και το είχα κάνει σημεούλα και λέω, κοίτα να δει.
0: Βρέ αυτέ οι σημεούλε που έχει κάνει στα μηνύματα. Ναι. 1,38 μα φαίνεται 1,38. Τώρα ότι. Είναι...
1: Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω,
0: καλή, πόσα χρόνια έχει να δει τέτοια τιμή.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άστο.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ, κορίτσι μου, 20 ευρώ έβαλα, 20 ευρώ βάζω. Απλά το ένα.
0: Ναι, απλά βάζει πολύ λιγότερα λίτρα. Εσύ το 20 ευρώ μπορεί να έχει διαθέσιμο, αλλά.
1: Το ξέρω. Τι να πω. Γράφει η Εύη από την Ξάνθη. Νοικιάσαμε, λέει, τέλη Ιουνίου από μεσητικό ένα σπίτι 55 τετραγωνικά. Στην αγγελία έδειχνε ότι το σπίτι ήταν σε πολυτελή νεόδμητικο δομή και μία συγκεκριμένη οδό. Όταν πήγαμε και το κλείσαμε, ήταν σε άλλη οδό και ένα σπίτι παλιό πατρικό ανακαινισμένο πλήρως. Και τους ρώτησα γιατί γράφει τέλη εδώ και μου είπε ο μεσίτης, δεν τα γράφουμε όλα.
0: Τι δεν γράφουμε όλα. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τη διεύθυνση άλλο... μπορείς να μην τη γράψεις.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι.
1: Αγγελία,
0: αλλά άλλο σπίτι φαινόταν σπίτι. Και άλλο είναι.
1: Ο δρόμος ήταν το λιγότερο.
0: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Και ο Νικόλαος που λέει, μήπως είναι, λέει, λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος, επειδή ακριβώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν παραμείνει άλλες εκτάσεις προς καύση. Η αλήθεια είναι, στις συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αττική γύρω έχει καεί σχεδόν το 60% των δασών.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουνε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πούμε ότι και πριν από 3 χρόνια, να μην το ξεχνάμε, ήταν τέτοιες μέρες, για πολλές μέρες, για περίπου 20 μέρες, είχαμε και τη μεγάλη mega fight, μεγάλη φωτιά στον Εύρο. Με το δάσος της
0: πάνω
1: Ζαβιάς,
0: από 10 μέρες,
1: 17 μέρες.
0: Είχε χαθεί ο λογαριασμός εκεί πέρα. Τεράστια οικολογική καταστροφή.
1: Ανθρώπινες απώλειες, για να μην τις ξεχνάμε, γιατί κάποιοι τις ξεχνάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Και ανθρώπινες απώλειες έχουμε και φέτος.
1: Περιουσίες, σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης, βεβαίως.
0: Κάποιος μας ρώτησε νωρίτερα εκεί για τους ψεκασμούς όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πούμε ότι οι ψεκασμοί έχουν γίνει.
1: Η
0: περιφέρεια
1: Αττικής... Δεν μας έλεγε ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι είναι 30% πάνω.
0: 30% πάνω. Είναι στοιχεία που έβγαλε και η περιφέρεια Αττικής τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα βέβαια είναι να έχουν γίνει ψεκασμοί τη στιγμή που πρέπει να γίνονται.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν έχουν πάντα την ίδια αποτελεσματικότητα. Επίσης θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα, ότι επειδή είχαμε ένα πολύ υγρό και σχετικά ζεστό χειμώνα, αυτό έχει ευνοήσει τους πληθυσμούς των κουνουπιών και
1: βέβαια
0: γι' αυτό έχουμε και τέτοια αυξητική τάση στα κρούσματα. Και κάπου εδώ ο
1: κάπου
0: Νίκος,
1: εδώ, περίμενε. 10 δεύτερα,
0: ναι,
1: καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Τζόρτζ, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Στον Πίκο Απίκο, στην Ποθητεία από Τσαντορίνη,
0: βέβαια.
1: Στον Νίκο και στην Άννα, άσε που εισπράττουν 400 ευρώ για νίκιο στούντιο και κόβουν απόδειξη 100 ευρώ οι απατεώνες. Λοιπόν,
0: κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια για όλη την εβδομάδα.
1: Σωστά, θα είμαστε εδώ στις 9
0: ακριβώς. Θα είμαστε εδώ και θα έχουμε 3 ώρες εκπομπές από Δευτέρα έως Παρασκευή για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε σήμερα.
1: Καλή
0: ή όπου
1: Κυριακή,
0: και αν πάτε.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
10: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
10: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
9: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
10: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην άτυχη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράργυρος, αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή προβλέπεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, ενώ η αυξημένη υγρασία κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Στην Αθήνα θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται.

0: αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Πολύ. Αρχική ενδεκάδα της Μπορούσια ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που αντικαταστάθηκε στο 62ο λεπτό, ενώ αλλαγή πέρασε στο ημίχρονο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε όμορφα χθες το βράδυ. Σας έχω υποσχεθεί ότι σήμερα θα είναι μια τελείως διαφορετική Κυριακή, πολύ πιο χαλαρή, χωρίς τηλέφωνα στον αέρα, χωρίς καθόλου ποδόσφαιρο, γενικά αθλητικά. Γιατί θα, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε πάνω απ' όλα την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε έναν μεγάλο συνθέτη και στιγουργό, τον Γιώργο το Μητσάκη. Είναι δικό μου λάθος που εδώ και χρόνια δεν είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο δάσκαλο, στο μεγάλο δάσκαλο, όπως τον αποκαλούσαν συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής, ένας συνθέτης και στιγουργός πολλών ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που πρωτοστάτησε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου σε λαϊκό και σημάδεψε με τα τραγούδια του μια ολόκληρη εποχή. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Γιώργου του Μητσάκη. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα πάμε μέχρι τις 5 ένα τρίωρο τραγούδια μόνο του Γιώργου του Μητσάκη και θα ξεκινήσουμε με τις συνευχές, μια τεράστια επιτυχία με τη Λίτσα Διαμάντη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Γιάννη Πάριο πριν πολλά χρόνια που τραγούδησε «Από λιμάνι σε λιμάνι».

Και συνεχίζουμε με δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Το ένα με τον Γιάννη Καλατζή, το «Στην Αμυγδαλιά από κάτω», και το άλλο με τον Τσετίνη, το «Θυμίσου». Εδώ στο Τσετίνη κάνει φωνητικά η Λίτσα Διαμαντή.

Ο Γιώργος Μητσάκης ήταν φτιαγμένος από το υλικό των αυθεντικών δημιουργιών. Εκείνο δηλαδή που ισορροπούν πάνω σε συναισθηματικές αντιφάσεις, πίκρα και χαρά, πόνος και γιορτή, έβγαιναν μέσα από τον μπουζούκι του. Κοινός παρονομαστής, οι φοβερές μελωδίες του. Ο Μητσάκης κατατάσσεται στην ομάδα των μεγάλων δημιουργών. Τσιτσάνης, Χιώτης, Παπαϊωάννου, Καλδάρας, όλοι αυτοί που πρωταγωνίστησαν στη μετεξέλιξη του ρεμπέτικου σε γνήσιο λαϊκό τραγούδι με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ο Μητσάκης ήταν μελωδός, ήταν ποιητής, οργανοπαίχτης και τραγουδιστής. Δημιούργησε δικό του στυλ, δική του σχολή και υπηρέτησε πιστά και ειλικρινά τη λαϊκή μουσική σκηνή από την πρώτη στιγμή που έπιασε τον μπουζούκι στα χέρια του στο Βόλο το 1935 ως το θάνατό του στις 17 Νοεμβρίου του 1993. Ακολουθούν ο Αντώνης Ρεπάνης με τη Ρία Κούρτη. Θα ακούσουμε τον καημό της αγάπης και αμέσως μετά η Πολυπάνου σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι «Η αγάπη δεν πουλιέται».

το χαλί που ακούτε είναι απτάλικο λέγεται, αν θέλετε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Έτσι παίζει το φοβερό μπουζούκι ο Μιτσάκης και θα ακούσουμε και αργότερα ένα-δυο κομμάτια ορχιστρικά που θα απλώνεται όλο το ταλέντο του Μιτσάκη μέσα από το μπουζούκι του. Λοιπόν, να ακούσουμε και τη θρηλυκή Βαλεντίνα. Εγώ το άκουγα μικρός από τον πατέρα μου αυτό. Θρηλυκή Βαλεντίνα με την Μαρή Κανίνου συνοδεύει ο Γιώργος ο Μιτσάκης.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άντρας φέρεται να πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 38 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Κομοτηνή και 29 στην Πάρο.
5: Μιντέα.
6: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε από τις ειδήσεις μας. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Μητσάκη. Ξεκινήσαμε δύο, θα ολοκληρώσουμε στις 5. Και τώρα θα ακούσουμε το Στρέι Δημήτρη. Επασύγνωστο και επίσης δεν το έχει τραγουδήσει, με Γιώργο Γερολυμάτο, τον συνοδεύει η Φρόσο Γρηγορίου, και αμέσως μετά τον Καθρέπτη με τη Γιώτα Λίδια.

Τα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη, σύμφωνα με δικές του μαρτυρίες, έτσι, αυτά δεν τα λέω εγώ. Έχω βρει πηγές από διάφορους, από συνεντεύξεις, από δηλώσεις, από δικές του, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 1500. Σε ποσοστό 95% οι στίχοι τους είναι γραμμένοι από τον ίδιο, ο οποίος συχνά τα έπαιζε κιόλας ως σολίστας, έκανε τις ενορχιστρώσεις, ενώ σε πολλά είναι ο βασικός ερμηνευτής και σε εκατοντάδες συνοδεύει τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστρες. Γι' αυτό βλέπετε, έχετε ακούσει ότι πάντα λέω εγώ το στιγουργό και το συνθέτη. Όπου δεν ακούτε ποιος είναι ο στιγουργός ή ο συνθέτης, και τα δύο σημαίνει τα έχει γράψει ο Μητσάκης, ο δημιουργός. Δηλαδή αυτός έγραφε το στίχο, τη μουσική και πάρα πολλά τραγούδια τα είπε ο ίδιος. Βέβαια, έχω επιλέξει να συγκεντρώσω πάρα πολλούς διαφορετικούς ερμηνευτές. Στη συντριπτική πλειοψηφία, βέβαια, ακούμε πρώτες εκτελέσεις, αλλά θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια με τραγουδιστές που τα τραγούδησαν μετά από αρκετά χρόνια, γιατί ο ήχος είναι πολύ καλύτερος. Βλέπετε, υπάρχουν ηχογραφήσεις, τώρα μιλάμε δεκαετία τέλη 50-60, που δεν μπορούν να ακουστούν ευχάριστα το 2025. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο πειρασμός με Σταμάτη Κόκοτα και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι διαχρονικό, το οποίο και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και δεν το ξέρει, και να το ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. Εδώ έχω επιλέξει, είναι το Γράμμα. Εδώ λοιπόν είχαμε τη συνεργασία του Ζαμπέτα με τον Μητσάκη και θα ακούσουμε τον Μανώλη τον Καναρίδη.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Ο Γιώργος Μητσάκης, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στην πόλη το 1921. Τον πατέρα του τον έλεγαν Στέφανο και τη μητέρα του Αθηνά. Είχε και μια μικρή αδελφή, την Ιουλία. Στην Ελλάδα ήρθαν το 1935, έπειτα από διαταγή του Κεμάλ, που έλεγε ότι οι ξένοι δεν είχαν δικαίωμα εργασίας και έπρεπε να φύγουν. Ξέρετε τώρα. Φορτώσαν λοιπόν τα πράγματά τους σε ένα ιταλικό βαπόρι και βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Βόλο. Ο πατέρας του ήταν ψαράς και να ζητούσε ψαρότοπους προκειμένου να βγάλει το μεροκάμα του. Ένα περιστατικό με κάποιους συνομήλικους του που κορόιδευαν τη βαριά πολίτικη προφορά του, του Μητσάκη στάθηκε αφορμή να προσπαθήσει να μιλήσει και να γράφει καλύτερα τα ελληνικά. Διάβασε πολύ και άρχισε να σκαρώνει και τα πρώτα του στιχάκια. Μικρός έπαιζε και φυσαρμόνικα. Η ζωή της επαρχίας και του ψαρέματος δεν του πήγαιναν και της ηλικία 17 χρόνων. Έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε πολύ σαν μιλήσει από εκεί, και στα 1937 είχε ακούσει τον Μάρκο με την βραχνή φωνάρα του και στράφηκε στο Μπουζούκι. Δηλαδή ο Βαβακάρης ήταν η αιτία να στραφεί στο Μπουζούκι. Λοιπόν, τώρα που θα πας φαντάρος, μας λέει και την Κρέη και αμέσως μετά το σφάλμα με τον Μπάμπι Τσετίνη.

Σας έλεγα προηγουμένως που είχε ακούσει το 37 ο Μητσάκης το Βαβακάρι και είπε τότε, εκεί άκουσα για πρώτη φορά το Βαβακάρι, τραγούδαγε ο Μάρκος ένα χαμομάγαζο και εγώ κρυφάκουγα έξω από το φράχτη. Με έκοψε μια μέρα το μάτι του Μάρκου, με έστειλε για τσιγάρα και μου έδωσε να πιάσω τον μπουζούκι στα χέρια. Δεν το παράτησα ποτέ από τότε. Ρε ένα κομμιότι ακολουθεί, το Ένοχη νύχτα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε αυτό που σας είπα πριν από λίγη ώρα, ένα ορχιστρικό, ένα ιβαλιώτικο με τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, το Μητσάκη, να το απολαύσουμε.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό, γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θελάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράργυρος αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή προβλέπεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, ενώ η αυξημένη υγρασία κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Στην Αθήνα θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Απελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νικηφόρα πρεμιέρα στο ισπανικό πρωτάθλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Εσπανιόλ. Στην Αγγλία και στην Πρεμιέρ Λίγκ είναι ο Φώτης στη Χάλ με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη κέρδισε με 2-0 τη Manchester United. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε φίλοι, Real FM 97,8, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 ένα αφιέρωμα στον Γιώργο το Μητσάκη. Πέρασε η πρώτη ώρα, ελπίζω ευχάριστα. Ακολουθούν 2 ακόμα ώρες και τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Γιατί μου έχετε ζητήσει και συγκεκριμένα τραγούδια. Λίγο πολύ ξέρω τι θέλετε. Λοιπόν, Στέλιος Κατατζίδης, ο Ψαράς, τεράστια επιτυχία. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Μπιθικότσης, στον Πειραιά Συνέφιασε.

Έχει μπει ο Γιώργος ο Μητσάκης. Γράφαμε για τον καημό, το γλέντι, το μεράκι του λαϊκού ανθρώπου. Έδινα την ερώτηση και αμέσως την απάντηση. Τότε παίζαμε εμείς οι ίδιοι τα τραγούδια μας. Τραγουδούσα σόλο, πρίμα, έπαιζα μπουζούκι, κιθάρα, ο γέρος λέγε τον Κώστα τον Καρύπη, μπαγλαμά ο τυφλός ο Στέλιος ο Χρυσίνης και εγώ μπροστά στο μικρόφωνο και ο κόσμος άκουγε. Και όταν κανένας φώναζε «Μητσάκη δάσκαλε, παίξε μου ένα βασανισμένο», του έκανα το χατήρι. Απόψε άρχισε να ψιλοβρέχει και ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει. Αυτά τραγουδούσα. Τα βάσανα και τις ελπίδες του λαϊκού ανθρώπου. Αυτόν τον κόσμο αντιπροσώπευα στα τραγούδια μου. 5.000 το σύνολο, έτσι. Εκεί έπιανε το τραγούδι. Τον εφοπλιστή τι να το συγκινήσει αυτό το είδος. Δεν θα το καταλάβει όσο σπουδαγμένος κι αν είναι. Λοιπόν, ακολουθούν δύο επίσης τεράστια κομμάτια, διαχρονικά, τα οποία θα τα ακούμε μια ζωή ολόκληρη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια με Πίτσε Παπαδοπούλου και Μάνο Παπαδάκη και αμέσως μετά το παιδί της οικογένειας με την τεράστια φωνή του Πάνου Καβαλά.

Ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με πάρα πολύ ωραία ιστορία, με το φτωχό κομπαλογάκι μου. Θα το ακούσουμε με τον Μπαγιουμτζή. Το έχουν πει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, έχει ιστορία. Ήταν χειμώνας το 41, όπου ο Μητσάκης αγόρασε ένα παλτό από τα παλιατσίδικα για να ζεσταθεί. Ήταν στα Χαυτεία και αγόρασε από ένα μικρό περίπτερο που το λέγανε Μινιόν το περίπτερο, ένα κομπολογάκι. Έπαιζε με το κομπολόι, προχωρούσε στην Αγίου Κωνσταντίνου, το έβαλε στη τσέπη, αλλά η τσέπη ήταν τρύπια. Και μετά όταν έψαξε να το βρει, αντιλήφθηκε πως το κομπολογάκι είχε χαθεί και στενοχωρήθηκε ο άνθρωπος και κάθισε μετά σε μια ταβέρνα που λεγόταν ο Καρές του Άσου, πήγε να φάει φασολάδα. Και εκεί λοιπόν που έτρωγε φασολάδα του έλειπε το κομπολογάκι, έγραψε τους στίχους αλλά και τη μουσική του τραγουδιού. Αυτό είναι λοιπόν το φτωχό κομπολογάκι μου που θα το ακούσουμε με το Στράτο Μπαγιουμτζή, και έχω επιλέξει τον Μπαγιουμτζή γιατί πάρα πολλοί ακροατές της εκπομπής αγαπάνε τα τραγούδια του Μπαγιουμτζή και ήθελα να τους ικανοποιήσω.

Τα χρόνια 7, 1946, 1947, 1948 είναι τα πιο παραγωγικά, σύμφωνα πάντα με ό,τι έχει πει ο Γιώργος Μητσάκης. Έγραψα πάρα πολλά τραγούδια τότε, το 47 και το 48 ειδικά. Το Λαγό, το Φανταράκι, τα Δαχτυλίδια, Όσο βαριέν τα σίδερα, Κάτω από το σβηστό φανάρι, Για μένα μη ρωτάς, Δεν είμαι εγώ Γιώργος, Σου ο ναύτης και άλλα πολλά που δεν τα θυμάμαι. Στο Πίγκαλς λοιπόν, τεράστιο κέντρο για την εποχή, για να γυρίσουμε, περάσαμε δύο πολύ ωραία χρόνια με το Μανώλη το Χιώτη. Στις αρχές του 47 εγώ είχα γράψει το Συνέβιασε ο ουρανός, έγινε μεγάλη επιτυχία.

είχε γίνει ντόρος με αυτό το τραγούδι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το άκουσε ο Τσιτσάνης και μου είπε πονηρά: «Τι είναι και το τραγούδι, ρε. Πίσω είχα το υπόφερα για σένα τόσο. Στο Πίγκαλς ερχόταν πραγματικά πολύ καλός κόσμος, γνωστοί Αθηναίοι, γνωστές Αθηνές. Ήταν το πιο κοσμικό μαγαζί του καιρού, όντως τεράστιο όνομα. Έχω διαβάσει την ιστορία του. Και όπως έλεγε ο Μητσάκης, και απογκόμενες, άλλο τίποτα εκεί πέρα. Οι μισές ριχνόντουσαν στο χιότι και οι άλλες μισές σε μένα. Και πολλές επώνυμες Αθηναίες», εντάξει, δεν μπορούσε να πει και ονόματα, λογικό είναι. Απλά να πω για τους, οι παλιοί ξέρουν, για τους νεότερους όσοι ακούνε την εκπομπή, ότι ο Χιώτης και ο Μητσάκης δεν ξεχώρισαν μόνο για την τέχνη στο τραγούδι, ξέρεις, τα μπουζούκι, γενικά τους στίχους, τις μουσικές κλπ. Αλλά είχαν μια φινέτσα, πώς να το πω, αριστοκρατική. Είχαν ένα ωραίο κομψό ντύσιμο, ήταν εμφανίσιμοι, προκαλούσαν το θαυμασμό, ήταν εγωιτευτικοί και τραβούσαν πολύ το γυναικείο φύλο, έτσι. Λοιπόν, και μια και αναφέρθηκα στα σίδερα, για να ακούσουμε λοιπόν, το απόψε είναι βαριά. Εδώ ακούμε τον ίδιο τον Μητσάκη και τον συνοδεύει ο Γιάννης Τατασόπουλος.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Συνθήκες καύσωνα επικρατούν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί έως την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 38 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Λάρισα και 32 στο Ρέθυμνο.
7: Μιντέα.
8: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον μεγάλο Μιτσάκη, το δάσκαλο. Ακούμε, έχω επιλέξει πολλά παλιά κομμάτια τα οποία δεν ακούγονται τώρα στα ραδιοφωνά μας, για να θυμηθούν οι παλιότεροι, να μάθουν οι πιο νέοι. Ένα από τα τραγούδια που είχε σημαδέψει και την εποχή και τον ίδιο, «Στου Βάβουλα τη Γούβα». Και έχω επιλέξει να το ακούσουμε με Κέντη Αμπάβη, Μιχάλη Βιολάρη και Γιάννη Μπογδάνο, και αμέσως μετά η Ελένη Βιτάλη μας λέει το «Γιάλα Γιάλα», το οποίο είναι η δημιουργία του Γιώργου του Μιτσάκη. Για πάμε.

Άλλες δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, το δικό μου πάπλωμα και το παλαμάκια παλαμάκια, το δικό μου πάπλωμα με καζαζίδι και μαρινέλα. Γενικά νομίζω ξέρετε οι περισσότεροι ότι είχαν δέσει, γιατί και ο Μητσάκης ήθελε να γράψει τραγούδια από το λαό για το λαό, το ίδιο ήθελε να τραγουδάει και ο Στέλιος. Τραγούδια από το λαό για το λαό. Συνεργάστηκαν, πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως πριν που ακούσαμε το ψαρά. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το δικό μου πάπλωμα και αμέσως μετά το παλαμάκια παλαμάκια, το τραγουδάει η Μαρή Κανίνου και συνοδεύει ο Γιώργος Μητσάκης.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Διαχρονικότατο κομμάτι ακολουθεί. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και ποιος ή ποια δεν το έχουν τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω επιλέξει να το ακούσουμε από τον Γιώργο το Μητσάκη με τη Δούκισσα. Το έχουν πει πάρα πολύ. Και αμέσως μετά, να μην πενέσουμε το σπίτι μας, που λέει, όπου ο Γιώργος και Μάλαμα, με τη Μέρι Λίντα.

Ο Μητσάκης συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάδειξη του νέου λαϊκού τραγουδιού. Οι συνθέσεις του, ιδιαίτερα από το 46 ως το, στα τέλη της δεκαετίας του 50, δόθηκαν με τον κάθετο τρόπο του ρεμπέτικου, ενώ κατά περιόδους αφουγκράστηκε τις διαφορετικές στάσεις, γράφοντας τραγούδια με αναφορές στην καντάτα και στον Μπελκάτο, στο ανατολίτικο και στο έντεχνο, όπως δανείζομαι από το 8.gr, που οι άνθρωποι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την έρευνα γύρω από το λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, ακολουθεί πολύ πάνω τα επεισόδια και αμέσως μετά η Κέτη Αμπάβη μαζί με τον Μιχάλη Βιολάρη μας τραγουδούν στη Φρεατίδα.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
10: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή για να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίπεδο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ανέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε δύο τεράστια τραγούδια. Το ένα είναι το Καπηλιό με το Στέλιο, τον Καζατζίδη, και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου, με τον Ευσταθίου. Κάποια στιγμή όταν έφυγε το Πίγκαλς ο Μιτσάκης, αυτονομήθηκε και έκανε το πρώτο του συγκρότημα. Και με ποιο συνεργάστηκε? Με τον Ευσταθίου, τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, τον Χριστάκη, αγαπημένο στον πατέρα μου, την Ευαγγελία τη Μαργαρόνη και τη Στέλλα τη Χασκίλου. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα πρώτα το Καπηλιό και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου.

Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και το γίγαντα, το Γρηγόρη Πιθηκότσι, μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου στη Λατέρνα, άλλο μεγάλο κομμάτι, και αμέσως μετά το Χαλάλι σου με Μανώλη Αγγελόπουλο.

Και ποιος δεν έχει μιλήσει για τον Μητσάκη σε συνεντεύξεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις, σχόλια. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει τον Ζαμπέτα, που πάντα ήταν μια κατηγορία μόνος του με αυτά που έλεγε. Και θυμάμαι που τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις ότι ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μητσάκης. Λέγει ειδικά στον Μπουζούκι. Λοιπόν, είπε: ωραίος ο Παπαγιάννου, πολύ ωραίος κυμπάρης, όχι όμως καλύτερος από το Μητσάκη. Ο Παπαγιάννου ήταν σαυρικόλακας αδερφάκι μου, επειδή ήταν πολύ ψηλός, το παρουσιαστικό του αυτό νοούσε. Ενώ ο Μητσάκης είχε μια αρχοντιά, γιόμιζε το μαγαζί από γκόμενες κάθε βράδυ, γκόμενες που γουστάρανε Μητσάκη. Πολλές επιτυχίες είχε. Τις περισσότερες απόλυτη μπουζουκοφάρα τις είχε ο Μητσάκης. Ήταν και ωραίος αυτός, όμορφος και ριλέ. Ψηλός, κατά μαύρα μαλλιά, κορακίσια, μαύρα μάτια και παράστημα αρενοπό κάργα. Από το Μητσάκη είχα και εγώ δύο-τρεις γκόμενες. Πέφτανε στο Μητσάκη, δεν βρίσκανε προσφορά από εκεί, δεν είχε χρόνο και για τέτοια. Πρόσεχε πολύ και πέφτανε μετά σε μένα. Βέβαια, προηγουμένως σας διάβασα τι έλεγε ο Μητσάκης μαζί με το Χιώτη. Ότι πηγαίνανε περισσότερο για το Χιώτη και κάτι γινόταν, κάτι έπεφτε και στον Μητσάκη. Και τώρα λέει ο Ζαμπέτας, κάτι έπεφτε και σε μένα. Λοιπόν, στα Καμίνια και τι αμπάβει. Και θα ακούσουμε και τον γίγαντα το μεγάλο, το Σπύρο το Ζαγοραίο, στον Μπαρμπαθωμά.

Ακούμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, τον Κώστα Σμοκοβίτη, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μας λέει τα Γιάννενα και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Μπογδάνης τραγουδάει στα Μανιάτικα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδα. Σύχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στην Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, οπότε καλό να μην μιλάω πολύ, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Νίτσα, Λενίτσα, δεν θα ακούσουμε με το τρομερό δίδυμο της εποχής, το Στέλιο του Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα. Και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, το συνοδεύει η Ζωή Νάχη, μας τραγουδά το Καράβια Ταξιδιέρικα.

Σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα ακολουθούν προτελευταία τραγούδια, δύο προτελευταία τραγούδια με την Άννα Τεχρυσάφη που είχε συνεργαστεί ο Μιτσάκης. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρε το δαχτυλίδι μου, τη συνοδεύει ο Σπύρος ο Ζαγοραίος και το Μια γυναίκα, δύο άντρες, τεράστια επιτυχία.

Φινάλε με δύο πολύ όμορφα κομμάτια, ιστορικά κομμάτια, αγαπημένα. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας, έτσι, που το τραγουδάει η Μαρίκα Νίνου μαζί με το Μιτσάκη και το Τατασόπουλο και επίλογος με τη φωνάρα του Στέλιου Καζατζίδη. Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ. Κλείνουμε λοιπόν. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στο Γιώργο το Μιτσάκη. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τεράστια τραγούδια και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το επαναλάβουμε. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και πρώτα Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδα. Σύχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η χώρα, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους 2 νεκρούς στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα πήραν η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο και ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο. Στη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ τρίτος στα 50 πεταλούδα τερμάτισε ο Στέργιος Μπίλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
1: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
3: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
4: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
3: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
5: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο.

0: Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδα. Σύχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γενικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: ζηλεύω, τον έτσι π' αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμοφθινόπωρο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η χώρα, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Χάνει τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο 29χρονος φόρουαρντ τραυματίστηκε στον χθεσινό φιλικό με την Πολωνία, όπου υπέστη μερική ρήξη στον τένοντα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather.
8: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.

0: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άντρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει, του σταυρό να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει.

Εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
9: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν πλέον αισθητά αυξημένη κίνηση αφίξεων σε σύγκριση με τις αναχωρήσεις. Το τελευταίο 24ωρο από τον Πειραιά αναχώρησαν περίπου 17.000 επιβάτες με προορισμό τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ επέστρεψαν περίπου 32.000 άτομα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνέλευθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Όφη με τον Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες είχαμε ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαν.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
15: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.

0: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
7: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
21: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.

9 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ πλούσια η σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε την πρώτη αγωνιστική, τη συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. 7:30 στο Ηράκλειο, στο Παγκλήτιο Στάδιο, Όφη υποδέχεται τον Βόλο. 9 η ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Και στις 9:30 στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες η ΑΕΚ 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός 1-0 κέρδισε την ομάδα του Ατρόμητου και ο Άρης στην Τρίπολη νίκησε 3-2 την Καλαμάτα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει επειδή έχει το διεθνή αγώνα για το Conference League την Πέμπτη με την Κράλοβε στην Τσεχία.

Σε όλα αυτά, στην σημερινή δράση, έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή, που πριν από λίγη ώρα πήρε τη δεύτερη θέση στο Demo League της Σιλέσιας στην Πολωνία με άλμα στα 6 μέτρα. Ο Ντουμπλάντιτς ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα. Ο Καραλής, πρέπει να πούμε ότι είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στο 6-20. Ο Ντουμπλάντιτς πήρε μια σπουδαία νίκη, δυσκολεύτηκε πάλι απέναντι στον Καραλή. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Σουηδός, είχε άλμα στα 6-20, προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32, δεν τα κατάφερε, είχε αποτυχημένες προσπάθειες. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία, 3-1 σετ. Η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας, η ελληνική ομάδα νίκησε την Βουλγαρία πριν από λίγο. Έχουμε και Premier League και πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Να συζητηθούμε όμως πρώτα. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Αναστασία Κερκελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και πάντα στην παρέα μας, Intervetten Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ νίκησε όπως είπα 3-1 την Βουλγαρία. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα έχει μια ήττα από την Τσεχία 3-1. Χθες κέρδισε την Ουκρανία 3-2 σετ. Τώρα πριν από λίγο την Βουλγαρία 3-1 σετ. 25-20 το πρώτο σετ το πήρε η εθνική μας ομάδα. Ένα πρώτο σετ που ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Στη συνέχεια έχασε 25-21 το δεύτερο, ισοφάρισαν οι Βουλγάρες σε 1-1, πήρε το τρίτο 25-18 και το τέταρτο με 25-23 και έτσι η εθνική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη νίκη της. Παράλληλα είναι πλέον, νομίζω ότι έχει προκριθεί μετά από αυτή τη νίκη στην συνέχεια στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν μια νίκη σήμερα που ούτε οι παίκτες εθνικής δεν την περίμεναν. Έδωσαν πολύ μεγάλη ποιότητα στο παιχνίδι τους και πήραν την νίκη. Τώρα στη βαθμολογία του ομίλου η Τσεχία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ελλάδα είναι πέμπτη, είναι δεύτερη με 5. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς. Έχει και η Βουλγαρία που είναι στην τέταρτη θέση. Προκρίνονται οι 4 πρώτες στη φάση των 16. Η Ουκρανία και η Αυστρία ακολουθούν με έναν βαθμό. Η Ουκρανία χωρίς βαθμούς, η Αυστρία. Έτσι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η ελληνική ομάδα σήμερα που είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και η ελληνική μας ομάδα τώρα θα παίξει την Τρίτη, είναι το επόμενο παιχνίδι της, είναι την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, ναι σωστά λέω, την Τρίτη 5 ώρα το απόγευμα με την Αυστρία.

και σωστά είπα, ότι η ελληνική ομάδα είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 διοργάνωσης. Premier League, σημερινά παιχνίδια. Manchester City Bournemouth 2-1. Η City νίκησε την Bournemouth με ανατροπή. Προηγήθηκε η Bournemouth με 1-0 στο 26. Σοφάρισε συνέχεια η City και στο πρώτο λεπτό της, των καθυστερήσεων πήρε το 2-1, πήρε την νίκη με 2-1. Η Brighton 4-0 την Aston Villa, που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Το 4-0 για την Brighton. Πέρασε αλλαγή στην αναμέτρηση ο Κοστούλας. Ήταν 64ο λεπτό που πέρασε αλλαγή ο Κοστούλας για την Brighton. Και αυτή την ώρα, 44ο λεπτό, Newcastle-Liverpool 1-0 στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Premier League. Για την Newcastle, στο Ελαγκό, στο 5ο λεπτό, έχει σκοράρει. Γαλλία, πρώτη κατηγορία, League One, Anzer-Lille 0-2. Ημίχρονο, Χαβρι-Μονακό 0-1. 10 παρατέταρτο παίζουν η Ρεν με την Paris Saint-Germain, πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος σήμερα και χθες. Την Παρασκευή η Μαρσέη νίκησε το Στρασβούργο 4-0, ενώ στα χθεσινά παιχνίδια για το γαλλικό πρωτάθλημα Λαν Οσέρ 5-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λορεάν 0-0, Τουλούζ Λιόν 0-2 και Τρουά Παρίσι 0-0. Σας πάμε έτσι με ενημέρωση, με αγωνιστικά, μέχρι τις 7.30, με το τι γίνεται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Στο 61ο λεπτό στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, είμαστε στο 0-0. Στις 8.30 Χετάφε Σαντάντερ, 10.30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Χθες για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, δύσκολα στο φινάλε, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Ήταν ο SP που πέτυχε τον γκολ στο 90 λεπτό για την Βασίλισσα και έδωσε την νίκη με 2-1 στην έδρα της Εσπανιόλ. Ακόμα χθες Αθλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και είπαμε Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Την Παρασκευή, στην Παρασκευή είχαμε άλλο ένα παιχνίδι για την Ισπανία, Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0.

Ιταλία στις 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί τα παιχνίδια Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο. 10 παρατέταρτο Τωρίνο Μίλαν για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του Καμπιονάτο. Χθες Ίντερ Μόντσα 4-1, Ουντινέζε Κόμο 1-1, Πάρμα Κάλιαρη 0-1 και Τζένοα Νάπολη 0-2 στην Ιταλία.

Η αντιπάλος του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, του Όφη, η Τσέσκα Σόφιας, για τα play-off του Europa League, δεν αγωνίζεται σήμερα. Έχει δοθεί αναβολή, όπως και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η Τσέσκα Σόφιας σήμερα δεν παίζει, ήταν να παίξει με τη Λοκομοτίβ. Χθες η Λεύσκη Σόφιας, αντίπαλος της ΑΕΚ, την Τετάρτη το βράδυ, στο play-off του Champions League, νίκησε για το βουλγαρικό πρωτάθλημα, είναι στη δεύτερη θέση η Λεύσκη, με 6-0 τη Σπάρτακ Βάρνας. Ο Κοφλέξ 2 γκολ για τη Λεύσκη, Περέα, Κούσο, στο Γιάννοφ και Ράτσεφ τα υπόλοιπα γκολ για τη Λεύσκη, 6-0 κέρδισε στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.

Για τον Εμμανουήλ Καραλή να ξαναπούμε ότι πήρε την δεύτερη θέση στη Σισιλέσια με 6 μέτρα. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα μετά τον Ντέιμο Λίκ του Λοζάνης, ο Εμμανουήλ Καραλής έπιασε τα όρια του. Έπιασε και τα όρια του Μάντο Ντουμπλάντιτς. Τον άγχωσε πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το σκηνικό στήθηκε στο Χορζόφ, στο Ντέιμο Λίκ της Σιλέσια, στην Πολωνία, σε ένα αγώνα εκτός βαθμολογίας, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει από τη στιγμή που ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε να κοιτάζει στα μάτια τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν. Η νίκη κρίθηκε στο 6-20 με τον Ντουμπλάντιτς να περνάει το κρίσιμο ύψος. Ο Καραλής, αφού πέρασε εύκολα τα 6 μέτρα, επέλεξε να επιστρέψει στον αγώνα στα 6-20, δηλαδή να καταρρύψει το παλαιό ρεκόρ που έχει με 6-17, αλλά δεν κατάφερε να περάσει το ύψος και ήταν τελικά δεύτερος ισόβαθμος με τον Σόντρε Γκούτορμσεν. Ο Καραλής έκανε πάντως μια πολύ καλή παρουσία και σήμερα. Ξεκίνησε τις προσπάθειές του από τα 5.50, ύψος που πέρασε εύκολα με την πρώτη. Άφησε τα 5.65, επανήλθε στον αγώνα στα 5.80, τα οποία υπερεύει επίσης με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 5.90 αμέσως μετά. Σε αυτό το ύψος του Ντουμπλάντιτς είχε μια αποτυχημένη τη δεύτερη του στον αγώνα του μετά τα 5.65. Με την πρώτη πέρασαν Κέρτιτς Μάρσαλ, Κρις Νίλσεν, ο Γκούτορμσεν και ο Κέισιχ Λάιτφουρτ, με 6 άτομα να υπερβαίνουν τα 6 μέτρα και σύν τον Μπιενά που είχε αφήσει την προσπάθεια, ο αγώνας απέκτησε τεράστιο ενδιαφέρον. Τα 6 μέτρα πέρασαν με την πρώτη Γκούτορμσεν, Καραλής, Ντουμπλάντιτς και κανείς άλλος, δηλαδή όλοι οι άλλοι έμειναν εκτός. Επόμενη πρόκληση με την εξάμετρη τριάδα, τα 6-10, μόνο που οι τρεις δοκίμασαν που ήταν τελικά 2, αφού ο Μανόλο επέλεξε να προσπεράσει και να ανέβει στα 6-15. Στο 6-10 ο Ντουμπλάντιτς ξόδεψε άλλη μια χαμένη προσπάθεια, ενώ ο Νορβηγός δεν μπόρεσε να, ο Γκούντρονσεν δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και απέτυχε 3 φορές. Στα 6-15 έμειναν να παλεύουν για την νίκη ο Μανόλο και ο Μόντο, έχοντας κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή 4 και 7 άλματα αντίστοιχα συνολικά στον αγώνα, αλλά και οι δύο επέλεξαν να ανέβουν ψηλότερα στα 6-20 σε μια επανάληψη μονομαχίας στη Λοζάνη. Αν και ο Σουηδός είχε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στον αγώνα, δεν ήταν σε καλή φόρμα σήμερα. Στο ύψος που κρίθηκε η νίκη, πέρασε με την πρώτη αμέσως μετά την αποτυχημένη του Καραλή, ο οποίος συνέχισε να δοκιμάζει τα 6-20 για νέο πανελλήνιο ρεκόρ, δίχως όμως να τα καταφέρει. Η προσπάθειά του όμως να υποτάξει τον Σουηδό Superstar και δημοφιλέστερο αθλητή του αγωνίσματος δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Καραλής δείχνει ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που βάζει δύσκολα στον Ντουμπλάντιτς, κάποια στιγμή θα τον περάσει.

Εθνική ομάδα μπάσκετ που χθες κέρδισε σε φιλικό την Πολωνία 89-81. Προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη δεύτερη φάση. Θα ακούσουμε σε λίγο και δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Τολιόπουλου, που ήταν κορυφαίος ελληνικής ομάδας. Έχουμε όμως θέμα, γιατί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που τραυματίστηκε χθες με την Πολωνία, τέθηκε εκτός για τις επόμενες τρεις υποχρεώσεις. Δηλαδή για το αυριανό φιλικό με την Κύπρο και για τα παιχνίδια τα επίσημα με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, υποβλήθηκε σε μαγνητική, έδειξε μικρή ρήξη στο επιγονατίδιο τένοντα. Θα αρχίσει άμεσα από θεραπεία, ώστε να είναι έτοιμος με την ομάδα του Άρη για το νέο πρωτάθλημα.

Μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία. Πριν από λίγο, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν στην πέμπτη θέση. Είναι το πρώτο μετάλλιο σήμερα, στη σημερινή μέρα. Το χρυσό του Χρήστου. Χθες είχαμε 3 χρυσά

σημαντική νίκη, πρώτο παιχνίδι και για την εθνική ομάδα handball των ανδρών, που βάζει τις βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά. Κέρδισε 37-29 την Ισία, η εθνική ανδρών, που έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στην Τινησία. Μπατής 2, γκολ Ελευθεριάδης 3, Τζιμπούλας 4, Τάπατζης 1, Παγιάτης 5, Παπάζογλου 1, Κυριακίδης 2, Κουκουλάς 4, Ρούσος 4, Τζορτζίνης 4, Παπαντονόπουλος 2, Στάθης 5. Ήταν τα τέρματα της ελληνικής ομάδας, που είναι ένα μείγμα νέων και παλιών παιχτών, όχι η κύρια ομάδα που θα παίξει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά είναι μια και από τα νέα παιδιά. Όπου σημαντικό είναι ότι η νίκη 37-26 απέναντι στην Τινησία χθες. Ήταν πολύ μεγάλη η νίκη που κάναν τα κορίτσια στο πρώτο τους αγώνα, η Εθνική Χάντμπολ Γυναικών, που κέρδισε με ανατροπή 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Σύνθεση όφη 7.30 παίζει με τον Βόλο. Γκολκίπερ ο Χριστογιώργος. Άμυνα με Νικολάου Σχέλη Κοστούλα. Κέντρο με Κανελόπουλο και Μπουχαλάκη. Έξω δεξιά τον Ντικμάν και έξω αριστερά τον Αθανασίου. Πίσω από τον Φορ Θεοδοσουλάκη θα είναι η Αποστολάκης και Νους. Ο Βόλος, γκολκίπερ ο Σιαμπάνης. Άμυνα με Ρόσελ, Κάργα, Χατίμ και Μεντίλ. Στο κέντρο Κόμπα και Μπάρε. Μπροστά τους ο Γκονζάλες. Ο Αστάκρα, Τζόκα και Λάμπρου. Φορ, ο Ουρτάδο.

Στη Γαλλία, Χαύρι Μονακό 0-1, 54ο λεπτό. Στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, στο 64ο λεπτό είναι 1-0. Πάντα στην παρέα μας, η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.

Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, σπουδαία νίκη της Εθνικής Γυναικών. Αργότερα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και παίχτρια της Εθνικής Ομάδας στην παρέα μας, που κέρδισε 3-1 την Βουλγαρία, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ που ο όμιλος παίζει εθνική, γίνεται στο Μπρνό στην Τσεχία. Και έτσι πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια στις 16 του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ η εθνική μας ομάδα μετά τη σημερινή νίκη απέναντι στη Βουλγαρία.

0: λαμπάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω

0: των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Το παιχνίδι στο Ηράκλειο άρχισε 0-0 όφι με τον Βόλο. Η πρεμιέρα για την κριτική ομάδα και την ομάδα της Θεσσαλίας στην Super League 1. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Αγγλία για το δεύτερο ημίχρονο, 48 λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 πάντα. Είπαμε πριν από λίγο να επιστρέψουμε στην δράση εκτός ποδοσφαίρου ότι ο Χρήστου ήταν πρώτος στην κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες, στο σημερινό πρόγραμμα των μεσογειακών αγώνων. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρώτη θέση πριν από λίγη ώρα στα 50 ύπτιο, ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, συγγνώμη, στα 50 ύπτιο σωστά, και ο Μακρυγιάννης ήταν στην 5η θέση. Χθες στην κολύμβηση είχαμε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα 26 δευτερόλεπτα 11 εκατοστά. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο 1.55.95. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο 3.47.07. Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεύτερη αργυρό μετάλλιο η Άρτεμις Βασιλάκη 16.22.15 στα 1500. Τρίτη θέση ο Στέριος Μπίλας στα 50 πεταλούδα 23.37. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών χθες από τους μεσογειακούς αγώνες. Πρώτα την Άννα Ντουντουνάκη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο σκοπός μου εδώ ήταν να κερδίσω. Δεν ήξερα πως θα σε τι κατάσταση θα είμαι, γιατί είχε προηγηθεί το πανευρωπαϊκό. Υπήρχε μια κόπωση και ψυχολογικά και σωματικά. Παρ' όλα αυτά μου φύγε μια πρώτη κρυάδα έτσι το πρωί, ήταν η πρώτη κούρσα να μπω έτσι αναγνωριστικά στους αγώνες. Και από εκεί και πέρα ήξερα ότι αν συγκεντρωθώ και κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κερδίζω για δεύτερη φορά στο Σέιατς αγώνες με τα μεταλλούδα. Τώρα ξεκουράζομαι και αύριο 100 μεταλλούδα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Ο Ιάννα Ντουνάκη ήταν αυτή, ο Απόστολος Σίσκος που μίλησε και αυτός για τη χθεσινή του επιτυχία.
2: Ήταν μια καλή κούρσα. Πέτυχα αυτό που ήθελα, να διεκδικήσω την πρώτη θέση, να ακούσω τον εθνικό ύμνο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και είμαι ευχαριστημένος από την κούρσα. Ήταν μια διαδικασία δύσκολη, μια ταλαιπωρία 8 ώρων, αλλά στο μυαλό μου δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει, γι' αυτό και έκανα ένα πολύ δυνατό φίνις και κέρδισα το μετάλλιο. Έχουμε και άλλα αγωνίσματα. Συγκέντρωση, ηρεμία, ξεκούραση και προχωράμε στα υπόλοιπα.
0: Ο Δημήτρης Μάρκος που έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 ελεύθερο δήλωσε:
3: πρώτη κούρσα των αγώνων. Πολύ ευχαριστημένος πανελλήνιο ρεκόρ. Το ευχαριστήθηκα. Θα έχω άλλες 4 κούρσες ατομικές και θα προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος για να κάνω το 5-5. Εντάξει, σκληρή δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σκληρή δουλειά που έκανα μέσα στη σεζόν. Ήμουν πάρα πολύ έτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ήταν πριν 10 μέρες. Και τώρα κάνω μια συντήρηση για να βγει και κάτι καλό εδώ πέρα. Βγήκε, είμαι χαρούμενος και προχωράμε.
0: Και η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο. Για την...
4: Είχα δυνατά στην αρχή. Πραγματικά μετά σβήσαν όλα τα πόδια μου, έχουν γίνει χώμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σταθώ όρθια. Προσπάθησα να κατηθώ όσο μπορούσα με στην κούρσα. Δεν τα κατάφερα. Έχω ακόμα συνέχεια όμως και πραγματικά θέλω να δώσω το 100% για να φέρω ένα χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Θα το παλέψω όσο μπορώ και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.

Πριν από λίγο στο Τάραντο στην Ιταλία, στους μεσογειακούς αγώνες, η Άννα Ντουντουνάκη μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο που πήρε στα 50 πεταλούδα, κυριάρχησε και στα 100 μέτρα πεταλούδας.

Στα 100 πεταλούδα ήταν δεύτερη η Γεωργία Δαμασιώτη. Έτσι λοιπόν σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε Ντουντουνάκη πρώτη στα 100 πεταλούδα, Δαμασιώτη δεύτερη στα 100 πεταλούδα και πριν από λίγο σας είπα ο Σίσκος που πήρε την πρώτη θέση, όχι συγγνώμη, ο Χρήστου που πήρε την πρώτη θέση στα 50 ύπτιο.

Είναι αυτογκόλο Σιαμπάνη. Απίστευτο λάθος του τρονοφύλακα του Βόλου. Γύρισμα του νους με τον Σιαμπάνη να αποκρούει, να πηγαίνει μπάλα με τροχιά προς τα πίσω και να μπαίνει γκολ. Έτσι λοιπόν, με αυτό το περίεργο τρόπο, θα το δείτε και στο διαδίκτυο ή όσοι παρακολουθείτε το παιχνίδι στην Κοσμοτέ, ο Όφι προηγείται με 1-0 της ομάδας του Βόλου.

Ισοφάρισε η Λίβερπουλ, 55ο λεπτό της αναμέτρησης και Newcastle Liverpool 1-1. Ο Χάπκο στο 55ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Ελαγκό προηγήθηκε στο 5ο λεπτό για τη Newcastle. Έτσι λοιπόν έχουμε Newcastle Liverpool 1-1 στο 55. Εξικοστό λεπτό, Χαύρι Μονακό 0-1 στη Γαλλία. 14ο λεπτό, είπαμε στο πρωτάθλημά μας, Όφι Βόλος 1-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, 71ο λεπτό, 1-2. Στην Ιταλία, 10ο λεπτό, Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φραζιζόνε Γιουβέντους 0-0. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, όπως σας θυμίσω πάντα, ότι στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino για πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάτε στην παρέα μας η Interveten.

0: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Real FM.

15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Όφη προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Στο παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη για την Super League, πρεμιέρα της Super League.

0: Χθες η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε 89-81 την Πολωνία. Φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των δύσκολων αγώνων που έχει με Ουκρανία και με Ισπανία, που θα κρίνουν την πρόκριση στα τελικά του Μούντε Μπάσκετ. Αύριο η εθνική ομάδα παίζει με την Κύπρο, ένα φιλικό που ήταν κορυφαίος ο Βασίλης Τολιόπουλος με 22 πόντους, 14 ο Ντόρσεϊ, 12 ο Μίτογλου. Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε με 28 assist. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η επιστροφή του Νίκ Καλάθη, που μοίρασε 12 εξ αυτών. Να ακούσουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο, τι είπε στην ΕΡΤ για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, ότι όλα τα παιδιά θέλουν να πάει η εθνική στο παγκόσμιο κύπελο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Όλοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη θέληση που βρισκόμαστε εδώ. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς. Όλοι έχουμε όρεξη να παίξουμε. Μας έχει λείψει οι αγώνες. Και ξέρουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή για να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να είμαστε εκεί. Η νίκη πάντα είναι σημαντική, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο. Πρέπει να νικάς, γιατί έτσι χτίζεις χαρακτήρα, αποκτάς ψυχολογία για να πάμε στα επόμενα δύο παιχνίδια τα δύσκολα που έχουμε. Πολωνία είναι μια εξαιρετική ομάδα, όντως. Πολύ συμπαγή, όπως είπες, και πιστεύω κάναμε μεγάλη δουλειά. Εντάξει, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο παίχτες, οπότε όταν ξέρεις με πόσο μεγάλους παίχτες παίζεις δίπλα σου και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα, σίγουρα αυτό σε κάνει να έχεις μεγαλύτερη ψυχολογία και να είσαι πιο άνετος στο παιχνίδι. Πάντα η εθνική είναι δύσκολο το καλοκαίρι, γιατί ερχόμαστε από μεγάλη διακοπή. Όλοι προσπαθούμε να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια που δουλεύουμε με τον coach είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι παίχτες, πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα, ξέρουμε τη φιλοσοφία, οπότε θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει.
0: Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε και για τα παιχνίδια που έρχονται με Ουκρανία και με Ισπανία.
1: Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο, δεν γίνεται να λείπουμε από εκεί. Κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες τον Ιούλιο, οπότε πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, γιατί μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα δώσουμε όλα και ξεκινήσαμε καλά από σήμερα, θεωρώ.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Πανούλης μετά το χθεσινό φιλικό με τους Πολωνούς, τι δήλωσε.
2: Είχαμε καλές και κακές στιγμές, πιστεύω αρκετές καλές. Πιέσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 χλυψίματα. Μοιράσαμε εξαιρετικά την μπάλα, μπορούσαμε να τη μοιράσουμε ακόμα καλύτερα. Μερικές φορές την κρατούσαμε παραπάνω. Είχαμε 28 assist. Πιστεύω είχαμε πάρα πολύ εικόνα για πρώτο παιχνίδι και στην επίθεση και στην άμυνα. Σίγουρα κάποια λάθη πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος.
0: Ευχαριστημένος έμεινε ο coach εθνικής ομάδος για την παρουσία στο χθεσινό φιλικό. Φυσικά όλοι βλέπουν την ιστορία της πρόκρισης, που είναι πολύ πολύ σημαντική υπόθεση για την εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για μια καταστροφολογία που πάντα υπάρχει. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Να πω ότι γενικά υπάρχει μια καταστροφολογία, δυστυχώς καταστροφολογία. Εντάξει, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται και παίζουμε πάντα καλύτερα. Δεν γίνεται μια ζωή όλο να σου πάνε δεξιά. Κάποια στιγμή πρέπει να, όταν τα πράγματα να έρθουν καλά, να αντιδράσεις, να δουλέψεις, να πάρεις τις ευθύνες σου, να κοιταχθείς τον καθρέφτη και να δουλέψεις σκληρά για να επανέλθεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εβδομάδα, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω στο σημερινό παιχνίδι βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Σίγουρα τα παράθυρα για όλες τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολα. Το ένα παράθυρο γίνεται μετά όταν τελειώνει η χρονιά, όταν ο παίχτης είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και το άλλο παράθυρο γίνεται όταν έχει ξεκουραστεί. Οπότε είναι δύσκολο για τους παίχτες, αλλά πρέπει να γίνει. Όλοι οι παίχτες των εθνικών ομάδων πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αγώνων και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι την Ουκρανία.
0: Και για την επιστροφή του Νίκ Καλάθη στην εθνική ομάδα, να ακούσουμε τι είπε ο coach.
2: Το Νίκ είναι ένας από τους κορυφαίους που είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξέρει να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσει. Έχει κίνητρο να αγαπάει την εθνική. Έδειξε μεγάλη διάθεση να έρθει να βοηθήσει κατευθείαν. Ένα παιδί που παίζει πάρα πολλά χρόνια στις εθνικές ομάδες και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει. Νιώθει περηφάνεια που την αντιπροσωπεύει την πατρίδα και είναι εδώ πέρα να μας βοηθήσει, όπως όλα τα παιδιά.
0: Η διάρκεια είναι ένα θέμα που θέλει να έχει η εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για την παρουσία των ψηλών. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Όλα τα παιδιά. Είναι ο Θανάσης, είναι ο Δίνος, είναι ο Καραγιαννίδης που έλειπε, είναι ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος που έχει ένα προβληματάκι στο γονατό του. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μέχρι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Πλέον αυτό που απομένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι κάποιες φορές παίζαμε πολύ καλά 5 λεπτά, 6 λεπτά, κάποια 5 λεπτά ρίχναμε την αποδοσή μας. Είναι λογικό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σε πιο υψηλό βαθμό και σε μεγαλύτερη διάρκεια για να παίξουμε τον μπάσκετ που έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως πιστεύω εγώ θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
0: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τελικά δεν θα είναι στην ομάδα, γιατί έχει το πρόβλημα αυτού του τραυματισμού που δεν μπόρεσε να ξεφύγει, να το ξεπεράσει. Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Telecom Center με την Κύπρο το φιλικό παιχνίδι. Και για το παιχνίδι που έρχεται με τους Ουκρανούς, είναι το πρώτο από τα δύο πολύ πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με την Ουκρανία θα παίξει στη Ρίγα, στην Λετωνία, το παιχνίδι αυτό την Παρασκευή στις 7 ώρα το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη τι δηλώνει για το παιχνίδι με την Ουκρανία.
2: Να παίξουμε καλή άμυνα, να κλείσουμε τα ατού τους και να έχουμε καλή ομαδικότητα στην επίθεση και να εκτελέσουμε σωστά αυτά που θα πούμε.

Εκτός από το Όφι προηγείται 1-0 του Βόλου στο Ηράκλειο, βλέπουμε και ωραίες παρουσίες στο Παγκρέτιο Στάδιο από την οθόνη της Κοσμοτέ. Κάτι είναι, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε cooling break τώρα στο Ηράκλειο, στην αναμέτρηση του Όφι με τον Βόλο, που η ομάδα του Όφι προηγείται με 1-0. Να δούμε τι γίνεται στην Αγγλία. Όπα, 2-1 Newcastle. 65 λεπτό της αναμέτρησης, η Newcastle από το 57 λεπτό προηγείται με τον Willock, με τον Joe Willock. Το 57 λεπτό έκανε το 2-1 και έτσι λοιπόν η Newcastle 2-1 την Liverpool.

Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 68 λεπτό. 2 λεπτά πριν το τέλος κανονικής διάρκειας 2-2 στην Ισπανία. Χαύρι Μονακό 78 λεπτό 0-1 στη Γαλλία.

Αυτή την ώρα στο ενικός.gr γυναικοκτονία στην Νέα Σμύρνη. Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού 48χρονος που σκότωσε τη 45χρονη στο μικροσκόπιο. Οι τελευταίες επικοινωνίες. ΑΕΔΕ 48 λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach club της Πάρου για τη μη έκδοση 174 αποδείξεων. Παρεμβάσει σε Μύκονο, Πόρο και Σαντορίνη. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφή στο Patriot από την Σαουδική Αραβία. Τα βασικά θέματα αυτή την ώρα που μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr. Στη Φθιώτιδα, γράφει ο ενικός.gr, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ελάτια, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Θα δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Φθιώτιδα για αυτή την πυρκαγιά που είναι ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο. Real.gr, μπαίνετε και διαβάζετε το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Η Real News που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί με πολύ πολύ ρεπορτάζ και καλές συνεντεύξεις. Έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, προμελέτη βλέπει η Ελλάς. Ο δράστης είχε συλληφθεί στην Αλβανία για παρενόχληση της πρώην συζύγους του. Ακόμα, αναχώρησε τα ξημερώματα από την Κάρπαθο για την Κρήτη, υπερβολαρχία Patriot, στο Κισαία και η επιστροφή της συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία. Αγνοείται Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε 3 μέρες στο ακυβέρνητο σκάφος. Τι τα θέλουν αυτό, δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα. Τι πάνε, μπαίνουν. Μα τώρα είναι τραγικό. Νομίζουν ότι όλοι είναι ικανοί να είναι καραβοκύριδες. Τώρα είναι σαν να βάλεις εμένα να πάω στο λιμάνι της Χίου, τον ίσως Μύκονος. Γίνεται να το κάνω εγώ αυτό, χωρίς να ξέρω. Να πάω να βάλω το πλοίο μέσα στο λιμάνι να προσεγγίσει. Δεν γίνεται. Αυτόματα είναι όλα σε ένα στο πλοίο. Δεν γίνεται. Και πάνε τώρα με τα ιστιοφόρα και μετά τράχει το λιμενικό και τα εναέρια να τους βρούνε που έχουν πάει. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί. Αλλά σου λέω εγώ τώρα, τι αφήστε ρε αφού δεν μπορείτε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Είπα ότι τα βασικά θέματα της Real News που μπαίνετε τώρα, Real, Real.gr, μπαίνετε τώρα, έχει πάρα πολύ καλή δισογραφία και ο ενικός.gr, ενημερώνεστε για όλα, ενικός.gr και Real.gr.

πιο κινητικός όφι στο Παγκλήτιο. Προηγείται 1-0 του Βόλου με το φοβερό λάθος που έκανε ο Σιαμπάνης, αυτό το σουτ του Νους, όπου αντί να τη διώξει την έστειλε στην εστία του. Και όφι 1-0 του Βόλου αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο. Εκεί έχουμε, είμαστε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω, σε 9 παίζει ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, στις 9.30 ώρα Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από τον Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και ρεπορτάζ από τη Νέα Φιλαδέλφεια για τη νίκη της ΑΕΚ 4-0 απέναντι στον Ηρακλή. Σε διαφημιστικό κλειό θα πάμε σε ένα λεπτό, αφού σας θυμίσω εγώ, Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και στην Αγγλία, έτσι, γιατί για τους φίλους μας που είναι Liverpool, παραμένει το 71ο λεπτό, Newcastle, Liverpool 2-1.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
15: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
16: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
15: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
16: Γίνε δωρητής οργάνων.
15: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
16: Για πληροφορίες και ραντεβού,
15: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Διπλασίασε τα τραύματα του Όφη 2-0 τον Βόλο στο Παγκριτίο με πέναλτι από τον Νους για παράβαση του Μεντίλ. Στον Κοστούλα δόθηκε το πέναλτι και Όφη προηγείται με 2-0. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Newcastle Liverpool 2-1, 71 το λεπτό. Σας έλεγα για το παιχνίδι του Όφη 2-0. Ο Όφη είναι καλύτερος, ουσιαστικός, και γι' αυτό μέχρι τώρα το έχει βγάλει στα 7-2 γκολ που έχει πετύχει.

Στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης παρουσιάστηκε στο κοινό της Club Breeze. Αποθεώθηκε. Έχει φύγει, έχει πάει στην Arsenal. Όμως πήγε στην παλιά του ομάδα, έκανε τη σέντρα στο ντέρμπι της πόλης, γνωρίζοντας την αποθέωση μετά την μεγάλη του μεταγραφή στην Arsenal. Ήταν πριν από λίγες ώρες στο ντέρμπι της πόλης του Breeze, η Club Breeze με την Selk Breeze. Ο Τζόλης επέστρεψε στο γήπεδο, στο Jan Breidel. Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην του ομάδας και έκανε μια άτυπη σέντρα την πρώτη του αγώνα στην παλιά του ομάδα, που ξαναλέω ότι εκεί μόλις μπήκε στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση.

0: Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Η Breeze με την Cirque Breeze. 0-0 είναι στο 36ο λεπτό για το βελγικό πρωτάθλημα. Ένας Τζόλις ο οποίος έβγαλε μάτια στην πρεσμία του της Premier League. Η Arsenal 3-0 την Coventry την Παρασκευή. Δύο φάσεις δημιούργησε ο Τζόλις για να μπουν τα δύο από τα τρία τέρματα της Arsenal. Ήταν πολύ καλός, τον εκθίασαν όλοι. Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε την Arsenal για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την Breeze. Για να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Τζόλης.
1: Obviously you play for the champions of England.
0: Επέλεξα την Arsenal γιατί προφανώς παίζεις στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είναι απίστευτο να παίζεις για μια τέτοια ομάδα. Ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω στην Premier League. Το ένιωθα και τα τελευταία δύο χρόνια όταν έπαιζα με την Breeze στο Champions League. Παίζαμε κόντρα σε ομάδες της Premier League ή σε ομάδες αυτού του επίπεδου και τα πήγαινα καλά. Έτσι ένιωθα ότι ήταν το σωστό βήμα για εμένα για να φτάσω στην Premier League και μέχρι τώρα είναι πολύ ωραία που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Και ο Μιγκέλ Αρτέτα, προπονητής της Arsenal, στις δηλώσεις που έκανε τον εκθίασε, λέει σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Για να ακούσουμε τι είπε. Είναι απίθανος από την μέρα που έχει εσωματωθεί στην ομάδα. Μπήκε γρήγορα στο κλίμα. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το βλέπεις και στις αντιδράσεις του κόσμου. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια και πόσο πολύ τον αγαπούν. Είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει κάτι διαφορετικό στην αριστερή πλευρά. Σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Μου αρέσει που ένας παίκτης που είναι μαζί μας μόνο λίγες εβδομάδες παίρνει αυτό το είδος ενέργειας κάθε φορά που έχει την μπάλα στην κατοχή του και νομίζω ότι την έχει κερδίσει. Νομίζω ότι ο τρόπος που έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια ήταν εκπληκτικός. Έχει μια απίστευτη γκάμα ενεργειών στα τελευταία 30 μέτρα για να αποφασίζει και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις ακόμα και όταν οι χώροι είναι πολύ μικροί. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος μαζί του. Αυτά είπα Αρτέτα για τον Τζόλι. Χθες ήταν η μέρα του Τζολάκη στο παιχνίδι με τη Χαλ που ήταν ο κορυφαίος, ο διεθνής δρομοφλέκας. Έκανε σημαντικές αποκρούσεις και η ομάδα του κέρδισε 2-0 την Manchester United στη χθεσινή ημέρα της Premier League. Τώρα η Celtic Breeze, μια που έλεγα και το Βέλγιο, σκόραρε. Έτσι λοιπόν έχουμε, συγγνώμη, η Breeze, η Club Breeze σκόραρε. 1-0 προηγείται της Celtic Breeze στο 31ο λεπτό.

0: Πρέπει να περάσουμε να πούμε λίγα πράγματα χθες για τον Ολυμπιακό που κέρδισε 1-0 την ομάδα του Ατρόμητου. Κρατάω πίσω την ΑΕΚ γιατί θα έχουμε αργότερα μετά τις 9 τον Μιχάλη Φουστέρη για να μας πει για το χθεσινό 4-0 και ενώπιση του αγώνα της Τετάρτης που έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με πολύ πολύ πολύ άγχος την ομάδα του Ατρόμητου με τον γκολ αυτό που πέτυχε ο Κάρμο ήταν νομίζω 20 λεπτό που έβαλε τον γκολ ο Κάρμο για την ομάδα του Ολυμπιακού, ήταν στο 22ο λεπτό. Στο 80 λεπτό ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι όταν το έβγαλε ο Χούτε Σιώτης, ο τροφλέκας του Ατρομήτου, που ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης πλευράς Ατρομήτου και όχι μόνο. Είχε τουλάχιστον 7-8 πολύ καλές αποκρούσεις, κράτησε το 0 την αιστεία του μέχρι τη στιγμή που ο Κάρμο, που είχε περάσει αλλαγή στο 57ο λεπτό, έβαλε το γκολ και λυτρώθηκε με αυτό το προσπάθεια από τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Νταβίτ Κάρμο λοιπόν ήταν ο σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός που θες έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και την αποβολή του Ροντινέη με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσιλούλη. Όμως κατάφερε με τον Κάρμο που έγινε αλλαγή στη θέση του τραυματία Πιρόλα να μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά μια αγχωτική νίκη όπως παραδέχτηκαν όλοι. Πάμε να ακούσουμε τύπο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, ο Νταβίτ Κάρμο.
1: I think we play good. We had a lot of chances.
2: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη. Πράγματι αυτό μπορεί να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις, να παλεύεις, να δουλεύεις, να πιέζεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, να αμήνεσαι σωστά. Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να απογοητευτείς όταν βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει, αλλά πρέπει να επιμένεις. Μερικές φορές γίνεται έτσι. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Αιγύπτιο τον Ολυμπιακό, πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, μας έχει χάρισει γκολ και νίκες. Όσες φορές και να σκοράρουμε εμείς, δεν θα μπορούμε να τα αποδώσουμε αυτό που έχει δώσει ο Αιγύπτιο σε εμάς. Και σήμερα ήταν ο τρόπος να δείξει σε όλους, παρόλο που το ξέρουμε όλοι, τι σημαίνει ο Αιγύπτιο για το σύλλογο μας.
0: Ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, ο τροφλέκας του Ατρομήτου, μίλησε μετά τη χθεσινή ήττα της ομάδας του με 1-0 από τον Ολυμπιακό.
3: Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτς. Έστω μια ισοπαλία δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Όλα τα παιδιά δώσαν το 110% που μπορούσαν. Πάλεψαν και στις προσωπικές μονομαχίες. Πιστεύω αξίζαμε ένα βαθμό. Μετά το πέναλτι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός έχασε την ψυχολογία, αλλά δεν είναι έτσι. Έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να επανέλθει γρήγορα. Είμαστε πολύ δεμένοι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Θέλουμε πολλά παιχνίδια ακόμα για να μπορέσουμε να δεθούμε ακόμα παραπάνω. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά η χρονιά. Εντάξει, είναι η δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.
0: Ο Χωσέ Λουίντερ Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV δήλωσε το ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί. Να ακούσουμε τι είπε μετά το παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
2: Πραγματικά, μέχρι το τελευταίο λεπτό δυσκολευτήκαμε, όμως ευτυχώς τα καταφέραμε. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο γεγονός ότι δεν σκοράμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει πως δεν δημιουργήσαμε ή δεν ήμασταν καλοί, αλλά ότι ο αντίπαλος θερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως υποστήκαμε στρες μέχρι το τελευταίο λεπτό, μετά την αποβολή του Ροντινέη κινδυνεύαμε. Πραγματικά, χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ο Ρόκα είναι περισσότερο καιρό, αλλά ο Γουστάβο είναι πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί μας. Έχει χάσει την προετοιμασία. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν και δύο πολύ. Όχι, δεν θα το συνηθίσει. Αισθάνεται ακόμα αμήχανα και δεν ξέρει και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί εκείνος ούτε καν σηκώνει το χέρι να τους χαιρετήσει εκείνη τη στιγμή που το κάνουν. Δεν το κάνει φυσικά από κακό, αλλά όπως και να έχει, τους ευχαριστεί πολύ.
0: Ρωτήθηκε και ότι κάποια στιγμή οι φίλαθλοι τον αποθέωναν και γι' αυτό τον ρώτησε ο συνάδελφος, ο κ. Πιλιόπουλος από την Κοσμοτέ. Ο Κίρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου μετά το παιχνίδι.
4: Είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι σίγουρα 60-70. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες αλλαγές, πίεζε μας και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Είχαμε στο πρώτο μικρό κάποιες ευκαιρίες. Μπορούσαμε να είμαστε πιο focus με τελευταία πάσα, με shoot. Μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, αλλά εντάξει, ξέραμε δύσκολη έδρα, ομάδα που να μας πολλές φορές βάλει στο δικό μας box. Μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά εντάξει, αυτό είναι, συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά. Αυτό ήταν πλάνο να αλλάξουμε Ζούπερ, ήταν πολύ καλός, αλλά κουράστηκε και να βάλουμε Καραμάνης που μπορεί να πιέζει εκεί, μπορεί να τρέχει στον χώρο, αλλά έβαλε μας Ολυμπιακός γκολ και εντάξει, προσπαθήσαμε στο τέλος, αλλά λέω, μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά δεν έχω παράπονο με παίκτες μου. Ευχαριστώ και κόσμο που ήρθαν δικό μας σήμερα να μας βοηθήσει. Ήταν καλή ατμόσφαιρα και εντάξει, συνεχίζουμε, βλέπουμε άλλο παιχνίδι με πάω.
0: Πριν συνεχίσουμε τις δηλώσεις από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, σε 90 λεπτό Newcastle Liverpool 2-1 παραμένει πάντα και 4 λεπτό καθυστερήσεων στο ημίχρονο Όφι Βόλος παραμένει το 2-0. Τώρα, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου, για να ακούσουμε εκεί τι είπε.
5: Por muy buen partido que hagas siempre hay algo que mejorar.
2: Όσο καλά και να παίξεις ένα παιχνίδι, πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιωθούν. Νομίζω πως δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιχνίδι να είναι τόσο τέλειο που δεν υπάρχει κάτι να το κάνεις καλύτερα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε κυριαρχώντας, αλλά χωρίς να δημιουργούμε κίνδυνο. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κίνδυνο, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Επομένως, σε κάθε παιχνίδι πάντα υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά και που πρέπει να διορθώσει. Σήμερα ήταν αυτό που είπαμε και ευτυχώς καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ.
0: Αυτά είπε ότι μπορέσαμε και βάλαμε τον γκολ. Ρωτήθηκε τι άλλαξε σε σχέση με το παιχνίδι της Νάιμεγκεν και τον ρώτησαν στην αρχή για τον Τακιζιάν, το νέο παίχτη που πήρε, που τον πέρασε και αλλαγή στο 57ο λεπτό. Για να ακούσουμε τι είπε ο Βάσκος, ο τεχνικός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δηλώσεις του, γιατί λέει ότι εδώ στον Πειραιά πάντα βιάζονται και θέλουν πάντα το καλύτερο.
5: Άρα σας
2: άρεσε ο Τακιζιάν.
5: Άρεσε.
2: Είναι μια δύσκολη ομάδα, ένας δύσκολος σύλλογος Ολυμπιακός. Έχουμε βιασύνη γενικότερα. Μια κακή μέρα, ένα κακό αποτέλεσμα μας οδηγεί σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως έτσι είμαστε. Είναι η τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό και ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως εκείνος είναι ο ξένος. Των Ελλήνων είναι η ομάδα, επομένως εκείνος είναι αυτός που πρέπει να προσαρμοστεί σε εμάς.
5: Είμαι το καθένα από εσάς.
0: Νομίζω ότι η δήλωση αυτή του Μεντιλίμπαρ στο τέλος, εκείνος είναι ο ξένος, προσπαθώ να προσαρμοστώ στα ελληνικά δεδομένα, τα λέει όλα. Η Newcastle συνεχίζει να προηγείται δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων 2-0 της Liverpool. Τελείωσε το παιχνίδι στη Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1, νωρίτερα Ανζέρ Λίλ 0-2, 10 παρατέταρτο Ρεν Παρίς Σεζερμέν. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων ημιχρόνου Όφι Βόλος, πάντα 2-0. Στην Ισπανία πάμε τελικό Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Στην Ιταλία καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φροντιζόνε Ιουβέντους 0-1.

0: 5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνο καθυστερήσει στο Παγκρίτιο. Πριν από λίγο είχαμε διακόψει το παιχνίδι γιατί χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι ο Ουρτάδο με τον Κανελόπουλο. 4-1 είναι τελικές. Όφη ξαναλέω είναι πιο απλητικός και πιο ουσιαστικός. Πριν από λίγο είχε ένα φάουλ του Μίγα στο νους και σε καλό σημείο για τον Όφη. Έδιωξε όμως ο Σιαπάνης προ του νους. Γενικά ο Όφη είναι πιο κινητικός στο παιχνίδι. Στις 9 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Λεβαδιακό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες ο Άρης πέρασε νικηφόρο από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Άρης στα τελευταία 10 λεπτά φόρτσαρε πάρα πολύ, πίεσε πάρα πολύ την νεοφώτιστη στην Καλαμάτα που έδειξε καλά στοιχεία. Είχε όμως κάποια θεματάκια στα τελευταία 10 λεπτά. Ο Μπολιβάρ προηγήθηκε στο 41 για τους Καλαματιανούς με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. 45 ο Ράσιτς με πέναλτι 1-1. Στο 62-1 ο Βάργας. Στο 88 ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το 2-2 και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πάλι ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το Καλαμάτα Άρης 2-3. Η Καλαμάτα που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες στο 86 αποβλήθηκε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Μπολιβάρ. Πάντως ο Άρης ήταν πιεστικός στο τέλος και κατάφερε και απέδρασε από το τρίπολ, με το τρίποντο από την Τρίπολη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Φαμπιάνο για τα δύο γκολ που πέτυχε και την νίκη της ομάδας στο παίκτης του Άρη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος με το δύο ευκαιρίες και δύο γκολ το τελευταίο λεπτά. Αλλά αυτό δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα. Ξέρω πόσο μεγάλη νίκη είναι αυτό. Ξέρω όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα, όλα τα ομάδα είναι αν παίζουμε έξω. Ήταν τα πρώτη παιχνίδια το πρωτάθλημα. Αλλά είναι πολύ χαρούμενος και τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό νίκη. Πιστεύω είναι πολύ χαρούμενος με τον νίκη και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλή σεζόν.

Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει πέναλτι στο παιχνίδι με την Newcastle. Είναι πάντα πίσω στο σκορ με 2-1. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη προηγείται του Βόλου 2-0 με τα τέρματα του Σιαμπάνη με αυτόν γκολ στο 6ο λεπτό και του Νους με πέναλτι στο 33ο λεπτό. Ένα Όφη που σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό ήταν πιο ουσιώδης, πιο καλός και δίκαια προηγείται της ομάδας του Βόλου με 2-0. Πριν από λίγο, πριν το φινάλε, είχαμε ένα καλό σουτ του Αποστολάκη που έβγαλε ο Σιαμπάνης για τον Βόλο. Έτσι λοιπόν, ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφη Βόλος 2-0.

Φέρνω το παιχνίδι στα ίσια η Λίβερπουλ στο 6ο λεπτό, όχι 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σομποσλάι με πέναλτι κάνει το 2-2. Έτσι λοιπόν έχουμε Νιούκαστ Λίβερπουλ 2-2. Ο Μουνιώθ μπήκε στην περιοχή και ο Χολ τον γκρέμισε με τον Μυρό. Πέναλτι για τη Λίβερπουλ που δόθηκε, το εκτέλεσε ο Ντομινίκ Σομποσλάι και έκανε το τελικό, όχι, έκανε το 2-2. Δεν είναι τελικό, είμαστε στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι η Νιούκαστ προηγήθηκε με τον Ελάγκα στο 5ο λεπτό. Έκανε το 1-1 ο Χάπκο στο 55. Στο 57 ο Βίλοκ έκανε το 57, στο 57 το 2-1. Και τώρα ο Σομποσλάι στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι κάνει το 2-2. Τελικό είναι Λίβερπουλ, συγγνώμη, Νιούκαστ Λίβερπουλ 2-2. Λοιπόν, σήμερα στην Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Αύριο για την Premier League παίζουν στις 10 το βράδυ η Fulham με την Chelsea. Ενώ έχουμε χθες τα χθεσινά παιχνίδια, Hull Manchester United 2-0 με κορυφαίο τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον διεθνή τερματοφύλακα, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds 0-1, Brentford Tottenham 3-0. Την Παρασκευή άνοιξε η αυλία της Premier League, η πρωταθλήτρια Arsenal 3-0 την Coventry. Εδώ ήταν κορυφαίος ο Χρήστος Τζόλης, είχε συμμετοχή στα 2 από τα 3 τέρματα της ομάδος του, της Arsenal. Να θυμίσουμε και την Championship στην Αγγλία, Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 3-0, Birmingham Bristol City ήταν 2-2, West Ham Charlton 1-2, QPR Bolton 0-0, Blackburn Middlesbrough 2-1, Derby Cardiff 2-2, Preston Wolves 1-3, Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke City 3-1, Swansea Sheffield United 0-0. Ενώ σήμερα, αυτά ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα, σήμερα για την Championship είχαμε ένα παιχνίδι όπου η West Brom νίκησε την Burnley με 3-1. Εδώ πρέπει να είναι η δεύτερη αγωνιστική. Ναι, καλά λέω. Η δεύτερη αγωνιστική έχουν το απόλυτο 2-2. Η Millwall, η West Brom και η Charlton έχουν 6 βαθμούς. Είναι 24 ομάδες που παίζουν στην Championship. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τα γήπεδα που παίζουν, θα σας πιάσει θλίψη. Θα σας πιάσει μεγάλη θλίψη. Μιλάμε τώρα για γηπεδάρες. Φοβερές εγκαταστάσεις, φοβερά γήπεδα. Καμία σχέση με τη Super League 2, τη δικιά μας την ελληνική. Εντάξει, τα γήπεδα που παίζουν η Championship είναι μοναδικά. Εντάξει, πολύ καλές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, αφού θυμίσω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφι Βόλος 2-0, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2.

0: 210 8620 150.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με 8 αλλαγές ο ΠΑΟΚ κοντά του στο Λεβαδιακό στις 9. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν θα έχει Παυλέκα κάτω από το δοκάρια. Κένι Ελουστόντο, Μιχαηλίδη Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Λούσε Τέιλορ θα παρτίζουν το δίδυμο στα χαφ. Ζίβκοβιτς να ξεκινάει δεξιά στην επίθεση, Σορετήρη αριστερά. Ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Νταγέ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Χαραλάμπους για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ελιάση κάτω από το δοκάρια. Παντέα, Τσιβελεκίδη, Λιάγκα, Βίχο, τετράδα στην άμυνα. Νίκας Παπαδόπουλος στα χαφ. Εμμανουηλίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, Ούρση στο αριστερό, ο Κωστής πίσω από τον προθυμένο Σιμελίδη. Το μάτς είναι στις 9 για το Super League, το παιχνίδι αυτό στις 9, ενώ είπαμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, ο Όφη 2-0 προηγείται του Βόλου. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Αφήνουμε λίγο τώρα τη δράση και πάμε να συζητήσουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη, τον Σωτήρη Τριανταφύλου, πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, για θέματα που δεν έχουν σχέση με τους δημοσιογράφους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει και την πετριά του, που λέω εγώ, και ο Σωτήρης Τριανταφύλου εκεί στην Ναύπαχτο προσπαθεί για την τοπική του ομάδα. Να συζητήσουμε λίγο πώς είναι να είσαι παράγοντας, στέλεχος σε τοπική ομάδα ποδοσφαίρου, όπως είναι μια ομάδα ιστορική, ο Ναυπακτιακός Αστέρας, που φέτος θα είναι στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν μάθει να κάνουν κριτική. Και όταν κάθεσαι στην καρέκλα ή έχεις κάποια εξειδίκευση να κάνεις κάτι σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο, σε μια ομοσπονδία, σε μια ένωση, μετά εκεί βλέπεις πώς είναι η ιστορία. Ακριβώς. Και σου φεύγει η κριτική. Εσύ εκεί πώς έμπλεξες με το, με το σωματείο της πόλης σου? Είναι μια ομάδα που έχει παίξει και Β' Εθνική παλιότερα, αν θυμάμαι.
1: Έχει αγωνιστεί και στη δεύτερη εθνική κατηγορία και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και εγώ έχω αγωνιστεί, καταρχάς έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Τα χρόνια του σχολείου και τα πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτητής, που ήμουν συνάδελφος, έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια με τη φανέλα του Ναυπακτιακού Αστέρα. Άρα, δηλαδή, η πρώτη μου σχέση υπήρχε και υπήρχε πριν από πολλά χρόνια και ήταν και ισχυρή, θα λέγα, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι η ομάδα βρέθηκε ένα χείλο, σε ένα βήμα από τη διάλυση. Δεν είχε δηλωθεί ομάδα στην πρώτη. Δεν είχε δηλωθεί στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία της Τουλακανανίας που αγωνιζόταν. Απέμεναν λίγες μέρες για να δηλωθεί στη δεύτερη κατηγορία από την τότε ιδιοκτησία και δεν είχε δηλωθεί. Και κατόπιν, θα έλεγα, όχλησης από αρκετούς εδώ συμπολίτες, ναυπάκτιους κλπ. Και φίλους, μαζί με κάποιους άλλους και κυρίως τον Φίλιππο Τοσφαέλο, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει διατελέσει και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων στην ΑΕΚ. Την περίοδο που η ΑΕΚ ήταν στο Champions League, την πρώτη περίοδο που αγωνίστηκε στο όμιλο του Champions League, τις αρχές δεκαετίας 90 με τον Σανπαγίδη προπονητή. Ο Φίλιππος Φέλος βέβαια έχει διατελέσει πρόεδρο της ομάδας στα καλά της χρόνια, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με τον Φίλιππο του Φέλο και μια άλλη ομάδα ανθρώπων, να αναλάβαμε την πρωτοβουλία, πήραμε την ομάδα. Πήραμε την ομάδα για να τη δηλώσουμε στο πρωτάθλημα και για να σωθεί. Και έτσι ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Από πέρσι το καλοκαίρι, όταν και έγινε αυτό, είμαι αντιπρόεδρος.
0: Πέρσι παίξατε, έπαιξε η ομάδα πέρσι.
1: Αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας, του τοπικού πρωταθλήματος της Ετωλοκαρνανίας. Ανέβηκε, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία επάξια, θα έλεγα, και με πολύ καλή εμφάνιση. Και η ομάδα αναπτύσσεται από πέρσι υγιώς, υπό την έννοια ότι αναπτύσσεται με πολλά δικά της παιδιά, πολλούς ναυπάκτιους. Πολλά παιδιά από τις γύρω περιοχές, παιδιά από τις ακαδημίες, ταυτόχρονως καλλιεργούμε και τις ακαδημίες της ομάδας. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και με ελάχιστες προσθήκες μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών, οι οποίοι είναι όλοι όμως από την περιοχή, σχεδόν όλοι από την περιοχή. Ο πιο μακρινός ποδοσφαιριστής που υπήρχε πέρσι ήταν, μάλλον, η πιο μακρινή περιοχή από την οποία αγωνίστηκε και ποδοσφαιριστής πέρσι, εντάξει, ήταν από το νομό του Λακαρνίας, ήταν από την Πάτρα, που είναι ακριβώς απέναντι.
0: Που είναι απέναντι, ναι.
1: Έτσι, που είναι απέναντι. Αναπτύσσεται γιος λοιπόν η ομάδα, αναπτύσσεται από τα κάτω, έχει στο πλευρό της όλη την ναύπακτο, όλη την πόλη, και αυτό είναι ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε, ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε στην ομάδα, να ξαναμπεί ο κόσμος, να ξαναγυρίσει ο κόσμος και να βοηθάει την ομάδα, να είναι δηλαδή μέρος της τοπικής κοινωνίας. Ένα βασικό αυτό, γιατί αυτό ήταν που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια, αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκα εγώ όταν άρχισα την ασχόληση με την ομάδα, να είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας, να είναι μέρος της καθημερινότητας των ναυπακτίων, να πηγαίνουν στο γήπεδο, να ασχολούνται με την ομάδα. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλά ακόμη, είναι στην πρώτη κατηγορία της Λακαρνανίας, αλλά και το μέλλον έχει η ομάδα μπροστά και τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, γιατί είναι πολύ νέα όπως σας είπα, και το μέλλον έχει μπροστά της και την. Και τα ηχέγγυα να προχωρήσει. Δεν λέω ότι φέτος η ομάδα θα ανέβει και άλλη κατηγορία και θα πάει στην εθνική κατηγορία. Έτσι, αυτό θα το δούμε και θα φανεί και στην πορεία. Είναι ένας από τους στόχους, αν όχι για φέτος τα επόμενα χρόνια, να επανέλθει η ομάδα σε εθνικές κατηγορίες. Αλλά σιγά σιγά η ομάδα αναπτύσσεται υγιώς. Προάγει το ΕΦΑ, αγωνίζεστε. Είναι ένα βασικό αυτό, έτσι, και την ευγενή άμυνα.
0: Είναι ένα βασικό σε μια περιοχή όπως είναι το Λακαρνανία, που στα τοπικά της προαθλήματα έχει πάρα πολλά επεισόδια διαχρονικά. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι από τις ενώσεις που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα στην βία εκεί μεταξύ των χωριών, των πόλεων. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το Λακαρνανία, είναι και για το Λακαρνανία. Συμφωνώ πάντως.
0: Είναι πάντως από τις ενώσεις που έχει θέματα.
1: Είναι από τις ενώσεις που έχουν θέματα. Το αντιμετωπίσαμε.
0: Αυτό είναι καλό αυτό που. Ναι, ναι.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι στα Μπαράζ Ανόδου, στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο στην Αμφιλοχία, και εκεί υπήρξαν επεισόδια. Θα έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και ένα βασικό κομμάτι αυτού του οποίου θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία είναι να προάγουμε το ΕΦΑ αγωνίζεστε και την ευγενή άμυλα. Και μαζί με αυτό βεβαίως να έρθει και το αποτέλεσμα και να έρθουν όλα και να χαρούν τα παιδιά το άθλημα, να χαρούν το ότι παίζουν ποδόσφαιρο, ότι παίζουν ποδόσφαιρο για την ομάδα τους, για την πόλη τους. Και βεβαίως για τον ναυπακτιακό αστέρα, και να είναι μαζί όλη η κοινωνία με αυτή την ομάδα. Αυτό είναι το περιγράμμα των στόχων από πέρυσι που αναλάβα την ομάδα. Η πρώτη χρονιά πήγε καλά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις ομάδες το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
0: Τώρα πάμε στο διατάφτα. Εδώ εσείς κάνετε μια ομάδα με παιδιά εκεί από την περιοχή, από τα γύρω χωριά, να παίξουν μπάλα. Κοιτάτε και τις υποδομές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι βασικό. Χωρίς υποδομές, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορείς να
0: προχωρήσεις.
1: Πέραν το ότι είναι υποχρεωτικό, και σωστά είναι υποχρεωτικό να έχεις υποδομές, να έχεις τμήμα υποδομών, χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι υποδομές, είναι αυτές που θα δώσουν όθηση. Και οι υποδομές του Ναυπακτιακού Αστέρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες ακαδημίες εδώ στην Ναύπακτο, ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες και από αυτές προέρχονται, θα προέλθουν κάποιοι παίχτες. Που θα αγωνιστούν στον Αστέρα. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια φύγαν κάποιοι παίχτες από ακαδημίες της περιοχής. Για παράδειγμα, ο Βρουσάη που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στην ομάδα και αγωνίστηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ξεκίνησε από ακαδημίες εδώ. Μάλιστα. Από μια ακαδημία της Ναυπακτιακού της περιοχής. Και άλλοι παίχτες έχουν φύγει, έχουν πάει πιο πάνω. Υπάρχει πάντα στον ομό η μεγάλη ομάδα που είναι ο Πανατολικός.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Super League 1, έτσι, με την οποία ο οποίος Πανατολικός. Μάλλον στις μικρότερες κατηγορίες του Πανετολικού αγωνίζονται παίκτες από τα τμήματα υποδομής για τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Πολλοί ήταν οι ναυπάκτοι που στο παρελθόν από τον Ναυπακτιακό Αστέρα έχουν μεταγραφεί στον Πανετολικό και έχουν αγωνιστεί και έχουν κάνει και καριέρα. Και βεβαίως επανέρχομαι και λέω ότι το ζητούμενο πάντα είναι να αναπτύξει μια ομάδα υγιώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από τα κάτω με βάση τις υποδομές. Επίσης, με βάση τις υποδομές και όχι απλά με βάση τις υποδομές, με βάση τη
0: σωστή διαπαιδαγώγηση για να μάθουν μπάλα και να προχωρήσουν τα παιδιά.
1: Διαπαιδαγώγηση.
0: Τώρα, όλα αυτά τώρα, ένα λεπτό, γιατί εδώ έχετε προπονητές τους στα αναπτυξιακά. Μετακινήσεις. Μια μετακίνηση, ένα πούλμα να φύγει από την Ναύπακτο και να πάτε μέχρι πάνω την Αμφιλοχία, γιατί ο νομός του Λακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος νομός της επικράτειας. Εντάξει. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις να παίζεις μεγάλες αποστάσεις. Μια μισή ώρα μακριά μπορεί να είναι, και δύο αν είναι κάποιο χωριό πάνω από τα ξηρόμερα και εκεί οι περιοχές που είναι ορεινές. Λοιπόν, όλα αυτά τα έξοδα, σύν ότι κάποιοι παίκτες παίρνουν κάτι, τις μετακινήσεις τους, εγώ σου λέω. Υλικό, όλα αυτά τα έξοδα, πώς καλύπτονται? Εσείς έχετε έναν άνθρωπο και τον κύριο Σφαέλο που μου είπες, αλλά γενικά πώς καλύπτονται?
1: Καλύπτονται από τη συνδρομή των ναυπακτίων, των πολιτών της Ναυπάκτου, από τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία αγοράζουν, από την οικονομική βοήθεια, από τους χορηγούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πέρσι και φέτος, οι οποίοι είναι τοπικοί χορηγοί εδώ από την Άφωτο. Κυρίως αυτές είναι οι δύο πηγές των εσόδων. Και από εκεί και πέρα επαφίεται στην, θα έλεγα, στον πατριωτισμό των ναυπακτίων και των φίλων της ομάδας και αυτών που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Η Ναύπακτος έχει ισχυρό ομογενειακό στοιχείο στις ΗΠΑ και στο Καναδά, που επίσης βοηθούν και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ισχυρό στοιχείο, ισχυρή παρουσία ομογενών δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι είναι και οικονομικά ισχυροί κάποιοι από αυτούς, που και αυτοί έχουν βοηθήσει και βοηθούν σημαντικά την ομάδα οικονομικά. Θεσμοθετημένα έσοδα πέραν ενός μικρού ποσού από το στοίχημα που παίρνουν όλες οι ομάδες δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, εντάξει, έχει γίνει όμως ένα βαντάζ. Πρώτο βαντάζ του Νίκο στην Πάτρα. Μπορεί να πάει να κάνει φιλικά εύκολα. Αυτό είναι καλό ότι έχει απέναντι την Πάτρα. Και δεύτερο.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Είναι καλό.
1: Και άλλες ομάδες με το Λακανανία έχει καλές. Πέραν του Πανετολικού, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει και σήμερα και να το ευχηθούμε για καλή επιτυχία.
0: Στις 9.30 ώρα παίζει με τον Αστέρα.
1: Ξεκινάει ακριβώς τις υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα, ναι.
0: Έχει και ένα βαντάζ όμως ότι δεν έχει το γηπεδικό πρόβλημα, γιατί παίζει εκεί στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο, το οποίο είναι κληροδότημα, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε ιδιωτικό γήπεδο της ομάδας.
1: Έχει περάσει στη Γενική Γραμματεία.
0: Έχει περάσει στη Γενική Γραμματεία εδώ και χρόνια, γιατί είναι κληροδότημα αυτός εκεί.
1: Ο Ναυπάκτος, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπου.
0: Το άφησε το γήπεδο εκεί, το χώρο, κληροδότημα για την πόλη του.
1: Πρέπει να πω, πέραν το γήπεδο, ο Παπαχαραλάμπους έχει κάνει βιβλιοθήκη, έχει κάνει πολλές αγαθοεργίες στην Ναύπακτο, αίθουσες εκδηλώσεων. Και πάρα πολλά, ένας όχι απλά τοπικός, ήταν και έχει χαρακτηριστεί και έχει ανακηρυχθεί και εθνικός ευεργέτης, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Το Παπαχαραλάμπιο στάδιο, το οποίο όπως τα 2-3 τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Εκεί ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, δεν βοηθάει? Που κάνει, πρέπει να βοηθήσει και ο υπουργός λίγο.
1: Βοηθάει και ο υπουργός. Δεν είναι το θέμα προσωπικό.
0: Αλλά ένα κορεσμένο γήπεδο, νομίζω είναι 40-50 χρόνια είναι το γήπεδο.
1: Το πρώτο είναι ένα παλιό γήπεδο. Ναι. Και η διοίκηση του σταδίου κάνει προσπάθειες για να βοηθήσει και να φέρει το γήπεδο σε κατάσταση που να αγωνίζονται οι ομάδες να είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο ένα φακτιακό σε ένα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλες ακαδημίες. Υπάρχει και η ομάδα μπάσκετ του Πας Ναυπάκτου, που είναι μια σημαντική ομάδα. Η οποία αγωνίζεται στο κλειστό, βρίσκεται εντός των
0: εκατοντάδων. Εντάξει, το κλειστό δεν το λες κλειστό, προπονητήριο είναι αυτό. Εκεί η Ναύπακτος έχει μείνει πίσω. Όπως και το Μεσολογγητό Αγρίνιο, σε κλειστά έχουν μείνει πίσω. Σε άλλες πόλεις έχουν γίνει καλύτερα κλειστά.
1: Είναι
0: ένα θέμα αυτό. Οι υποδομές έχει ένα θέμα.
1: Η Λακαρνανία, οι αθλητικές έχουν μείνει πίσω.
0: Έχουν μείνει πίσω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και το γήπεδο του Πανετολικού και το προπονητικό κέντρο του Πανετολικού. Η ανάπτυξη η οποία έγινε λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Λόγω
0: της έχετε εκεί
1: που εσείς, ανέλαβε την ομάδα.
0: Εσείς εκεί στον Ισνάπακτο, λοιπόν, η ομάδα προπονείται κάπου αλλού.
1: Υπάρχει η ομάδα προπονείται στο Παπαχαραλάμπιο, υπάρχει και βοηθητικό γήπεδο.
0: Οπότε...
1: πέραν του κεντρικού γήπεδου στάδιο, γιατί είναι στάδιο. Είναι ένα στάδιο το οποίο είναι ανοιχτό και στον κόσμο. Και σωστά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Η κοινωνία μπορεί οποιοδήποτε να πάει να αθληθεί. Το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι η εξέδρα. Είναι κλειστές οι εξέδρες του σταδίου, διότι είναι παλιές εξέδρες, έχουν βγει ακατάλληλες οι εξέδρες του σταδίου και γίνεται μια προσπάθεια τώρα και από την Επιτροπή του Σταδίου και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προκηρυχθεί το έργο της ανακατασκευής των εξεδρών του Παπαχαραλάμπιου Εθνικού Σταδίου. Γιατί αντιλαμβάνεστε, εδώ η ομάδα αγωνιζόταν πέρσι σε ένα στάδιο, έδινε διαρκείας και
0: δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει. Ακριβώς.
1: Είναι ένα θέμα. Ο κόσμος έδειξε όμως την αγάπη του και τη συμπαράσταση του στην ομάδα, αγόρασε τα διαρκείας. Τα διαρκείας τα αγόρασε κυρίως για να στηρίξει την ομάδα, έτσι και όχι για να πάει μόνο να δει παιχνίδια, αλλά και να δει παιχνίδια. Έγινε μια προσπάθεια από τη διοίκηση του Ναυπακτιακού και από το Φίλιππο του Σφαίλου και τους υπόλοιπους που είναι σε διοίκηση της ομάδας για να. Και το Γενικό Γραμματέα του Νίκου Καρκαβίτσα, που είναι οι δύο άνθρωποι που τρέχουν, θα έλεγα περισσότερο από όλους. Την ομάδα, έγινε μια διοίκηση να μπουν κάποιες πρόσθετες μικρές λιόμενες εξέδρες. Έγινε και αυτό.
0: Για να βλέπει ο κόσμος,
1: για να μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Θα δούμε φέτος πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Έχει ξεκινήσει μάλλον η χρονιά με προπονήσεις. Ξεκινάμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 29 του μήνα και μετά τα φιλικά παιχνίδια. Είναι ένας, θα έλεγα, αντικατοπτρισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στις τοπικές κοινωνίες, αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Αύτοπο. Ίσως να είναι λίγο περισσότερο σε κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο γηπεδικό, ίσως να είναι λιγότερο σε κάποια άλλα ή περισσότερο σε κάποια άλλα, αλλά είναι ένας αντικατοπτρισμός του τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, και Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, η υπερπροσπάθεια που γίνεται από ορισμένους ανθρώπους για να στηρίξουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να στηρίξουν το κύτταρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το κύτταρο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συνολικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το βλέπω και στο, όχι μόνο στο αναφακτιακό τώρα, τον ένα.
0: Και γενικά στην περιοχή.
1: Βλέπω στην περιοχή, το βλέπω στο μπάσκετ, στην ομάδα του μπάσκετ, στον Πάσινα Φάκτου, που εδώ υπάρχει ένα πρώην, έτσι, θα λέγαμε, επαγγελματία καλαθοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί και στο Πανιόνιο Σταθάτο, ο οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βλέπω στο βόλι, κάνει καλή δουλειά και κρατάει την ομάδα. Βλέπω στο βόλι τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Αλλά σου λέω και πάλι, είναι, επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια
0: των παραγόντων. Των παραγόντων.
1: Οι οποίοι είναι παράγοντες και οι οποίοι έχουν το μεράκι και θέλουν να βοηθήσουν και την ομάδα και την, και την τοπική κοινωνία και τον τοπικό αθλητισμό και τον αθλητισμό γενικότερα. Και χωρίς αυτό, ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας. Εδώ είναι ένα
0: βάλε μια ανατελεία να το συζητήσουμε αμέσως μετά, να πάμε μένει στη γραμμή, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σωτήρη Τριανταφύλου.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Πάντα εδώ στο Real FM, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, είναι ο πιο αναμένο από ποτέ. Ο Όφι δεν έχει αλλάξει κάτι, προηγείται 2-0 του Βόλου στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο και μιλάμε με τον Σωτήρη Τριανταφύλου, τον αθλητικό συντάκτη, πρώην πρόεδρο του Παλαινίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Παλαινίας Ένωσης Συντακτών. Τώρα πώς ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Ναυπακτιακού Αστέρα για τα προβλήματα που έχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μας έλεγε, Σωτήρη, ότι γενικά οι παράγοντες είναι αυτοί που βάζουν, γιατί αυτά που παίρνουν από το κράτος ή από έναν δήμο είναι μηδαμινά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν.
1: Ναι, επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια των παραγόντων. Ξέρω πολλούς εδώ που έχουν βοηθήσει τον Ναυπακτιακό κατά καιρούς και έχουν πληρώσει αρκετά και έχουν πληρώσει και από την τσέπη τους, έτσι.
0: Εκεί τώρα στην Ετωλακαρνωνία γήπεδα ξερά πλέον δεν υπάρχει στην πρώτη κατηγορία.
1: Δεν υπάρχουν γενικά πλέον, δεν υπάρχουν ξερά γήπεδα. Νομίζω δεν χρησιμοποιείται σε κανένα πράγμα. Μάλλον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ένα ξερογήπεδο, είναι όλα με χόρτο. Έχει βελτιωθεί το γηπεδικό τα τελευταία χρόνια, δεν το συζητάμε, αλλά επίσης από την άλλη πλευρά έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου, ακόμη και σε τοπικό και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τώρα δεν είναι οι ίδιες απαιτήσεις με αυτές που υπήρχαν παλιότερα, ακόμη και στο επίπεδο των τοπικών πρωταθλημάτων των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως εδώ τώρα την περίπτωση για την οποία μιλάμε, τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, οι προπονήσεις είναι πιο οργανωμένες. Το team της ομάδας είναι ο προπονητής, είναι οι συνεργάτες του, είναι ένα ολόκληρο team, μια ολόκληρη ομάδα, έτσι, γύρω από αυτό. Έχουν αυξηθεί και σωστά έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Αυτό από την άλλη πλευρά για ανάγκη. Ανάγκη σε περισσότερα χρήματα, ανάγκη σε περισσότερα σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Γενικότερα υπάρχει, θα έλεγα, μια πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Γενικώς δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου από τα κάτω. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, έτσι, πολλές φορές και γίνονται κατά καιρούς και από την πολιτεία και κυρίως από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ το έζησα και από κοντά αυτά τα χρόνια που ήμουν διευθυντής επικοινωνίας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Κατάλαβες εκεί τι γινόταν με τις ομάδες και τι τραβάνε οι ερασιτεχνικές ομάδες.
1: Γιατί τραβάνε οι ερασιτεχνικές ομάδες. Ακριβώς το κατάλαβα. Απ' την άλλη πλευρά, κατάλαβα γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο, ένα χαοτικό τοπίο αυτό. Είδα και τις προσπάθειες και της ΕΠΟ και των συναδέλφων και των εργαζόμενων στην ΕΠΟ αλλά και των εκλεγμένων αυτών, οι οποίοι πέραν όλων των άλλων προσπαθούσαν να βοηθήσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης και από την ΟΕΦ υπάρχουν πολλά προγράμματα ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. τα οποία άλλοτε βοηθούν περισσότερο, άλλοτε βοηθούν ακόμα περισσότερο, άλλοτε βοηθούν λιγότερο. Υπάρχει έτσι μια οργάνωση, αλλά ξέρετε, αυτό που λέει τα τελευταία χρόνια είναι το σχέδιο της ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή του αθλητισμού από τα κάτω.
0: Από τα κάτω.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Που θα έπρεπε να το δει συνολικά η ΕΠΟ, ένα μοντέλο, όπως θα το κάνει, όπως οι Ισπανοί που έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα γιατί ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζει η διοίκηση, αλλάζει και το σχέδιο.
0: Και η ιστορία όλη.
1: Αλλάζει η ιστορία όλη. Επίσης δεν είναι ένα εύκολο πράγμα γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Τα δικά της προβλήματα, ναι.
1: Τα δικά της προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο έχει μπει το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Ένα σύστημα, ένα σχέδιο ναι, ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε μία βάση, αλλά χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ούτως ώστε, ξέρετε, να μην επαφείτε στην ύπαρξη.
0: Στην τρέλα του κάθε παράγοντα.
1: Ακριβώς και
0: στην εσένα τώρα.
1: Παράγοντα, να υπάρχουν και έσοδα, να υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Κυρίως έτσι, γιατί το οικονομικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν δεν λύσει το οικονομικό, δεν μπορείς να το.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εδώ δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Φίλιππος Φαέλος, ο Καρκαβίτσης, που είπα δύο ονόματα.
0: Ναι, να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να προχωράει η ομάδα την καθημερινότητά τη.
1: Τους ομογενείς συμπατριώτες από τις ΗΠΑ που βοήθησαν πάρα πολύ έτσι και θα βοηθήσουν, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η ομάδα. Δεν θα μπορούσε όχι απλά να ανέβει κατηγορία, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει.
0: Μάλιστα.
1: Να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Εσένα τώρα τι σε όθησε, εσύ καταξιωμένος αθλητικός συντάκτης, πρόεδρος στην ΠΟΕΣΥ στα συνδικαλιστικά των δημοσιογράφων, να τρέχεις τώρα. Ευτυχώς έχει φτιαχτεί ο δρόμος και θα μπορεί να είσαι σε δύο ώρες το πολύ στην Ναύπαχτο.
1: Δύο και τέταρτο με δυόμιση είναι, αλλά έχει φτιαχτεί ο δρόμος.
0: Ναι. Τι σε όθησε να πας τώρα να μπλέξεις και να σου χτυπάνε τα τηλέφωνα καθημερινά. Εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγο και την τρέλα που λέω εγώ για να ασχοληθεί κάποιος παραδοχοντικά, ειδικά δημοσιογράφος.
1: Ναι, αυτό είναι βασικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν το κάνει.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει τρέλα, η προσφορά στην τοπική κοινωνία, η προσφορά γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από το και στη δημοσιογραφία, αυτό κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Ως πρόεδρος του ΨΑΤ και γενικός γραμματέας του ΨΑΤ τότε και ως πρόεδρος του ΠΟΕΣΥ και πριν από διάφορες άλλες θέσεις που έχω υπηρετήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσιογράφων, η προσφορά, ή μάλλον η διάθεση για προσφορά για να βοηθήσω ήταν πάντα ο γνώμονας για αυτά που έκανα και το ίδιο και τώρα. Έτσι, προσφορά στην τοπική κοινωνία, η προσφορά στον αθλητισμό, η προσφορά στην ομάδα που αγωνίστηκα έτσι, σε ένα τεχνικό επίπεδο αρκετά χρόνια. Το να βοηθήσω την ομάδα, υπήρχε και ένα κομβικό σημείο η ομάδα. Αν δεν βρισκόταν τότε κάποιος να λάβει την ομάδα και να την δηλώσει
0: και να προχωρήσει.
1: Και να την προχωρήσει, θα είχε διαλυθεί η ομάδα, δεν θα υπήρχε φέτος. Οπότε το έκτακτο της καταστάσεως τότε μαζί με την διάθεση προσφοράς και την αγάπη και για τον τόπο και για την ομάδα με οδήγησαν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Γίνεται μια καλή δουλειά, μια δουλειά με γνώμονα την ανάπτυξη, την υγεία ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών. Όπως είπες πριν και ως χαρακτήρες και ως ποδοσφαιριστές, έτσι, μια υγεία ανάπτυξη από τα κάτω με γνώμονα το εφαγωνίζεσαι έτσι και το εφαγωνίζεσαι. Και την προσφορά στο άθλημα και βεβαίως σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα και το να πηγαίνει η ομάδα σιγά σιγά βεβαίως γιατί δεν υπάρχει και δυνατότητα να πηγαίνει
0: σιγά. Να πάει σιγά σιγά κάποια στιγμή να ανέβει η γάμα εθνική που εκεί είναι ένα κοστοβόρο πρωτάθλημα.
1: Όσο
0: πιο πάνω. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βλέπεις εσύ ήσουν απ' έξω. Δεν ήξερες, έλεγες, έκουγες ένα φίλο σου που έλεγε ότι είναι στην τάδε ομοσπονδία ή στον τάδε σωματείο και έλεγες έλα μωρέ, εντάξει, υπερβάλλει κλπ. Τώρα που τα βλέπεις από μέσα, βλέπεις ότι τα πράγματα. Πραγματικά είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή έχει πολλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστούν σε ένα σωματείο ανεξάρτητα την κατηγορία που παίζει.
1: Πάρα πολλά. Και αν δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τρέλα, εγώ δεν ζω και εδώ μόνοι μας, είμαι στην Αθήνα κυρίως.
0: Ναι, και πηγαίνω έρχομαι.
1: Και κάποιες φορές να πηγαίνω έρχομαι. Αν δεν υπήρχαν και άνθρωποι που είναι μόνιμα εδώ και που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ομάδα, Δεν έχουν καμία οικονομική απολαβή αυτή. Αντιθέτως, λεφτά από την τσέπη του βάζουν.
0: Βέβαια, ναι. Σε πολλά αριστεχνικά σωματεία γίνεται αυτό.
1: Συν πάντα ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο γρανάζι, βασικό γρανάζι της ανάπτυξης του αθλητισμού στη μικρή ηλικία είναι οι γονείς.
0: Βέβαια. Που και αυτοί είναι χορηγοί.
1: Και αυτοί είναι χορηγοί ακριβώς γιατί βοηθούν τα παιδιά τους σε οποιοδήποτε άθλημα, σε όλα τα αθλήματα.
0: Σε όλα τα αθλήματα είναι χορηγοί.
1: Ακόμη. Και σε πιο υψηλό έτσι, και επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή ακόμη και σε ακαδημίες.
0: Σωστό.
1: ΠΑΕ, οι γονείς είναι εκεί και βοηθάνε. Συν αυτή το μεγάλο γρανάζι, συν την τοπική κοινωνία συνολικά. Γιατί ξέρετε, έχει ιδιαιτερότητα μια τοπική ομάδα. Υπάρχει τοπική κοινωνία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία την κρατάει ζωντανή. Και η ομάδα δίνει και ένα νόημα πολλές φορές και στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, γιατί Νάφωτος είναι μια τουριστική πόλη η οποία σφίζει από ζωή το καλοκαίρι, το Πάσχα, ας πούμε, τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, αλλά το χειμώνα είναι χειμώνας.
1: Αλλά το χειμώνα η καθημερινότητά του περιλαμβάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και την τοπική ομάδα ποδοσφαίρου και στα άλλα αθλήματα, και το μπάσκετ και το βόλεϊ, αλλά κυρίως το ποδόσφαιρο που είναι και το μεγαλύτερο και το λαοφιλέστερο άθλημα. Όλα αυτά λοιπόν εμένα με έκαναν να ασχοληθώ και προσφορά στην ομάδα και στον αθλητισμό και στην τοπική κοινωνία, και λέω ότι άξιζε και αξίζει τον κόπο, και μακάρι να βρίσκονται άνθρωποι να το κάνουν αυτό, γιατί έτσι θα αναπτυχθεί πιο υγιός, θα λέω, αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά αθλητισμός. Απλά ξέρετε, αυτό θέλει βοήθεια, ή πρέπει να είναι και από την άλλη πλευρά να υπάρχει η
0: διαδικασία. Ναι, ναι, σωστό.
1: Σε αυτή την περίπτωση η άλλη πλευρά είναι αναλόγως που βρισκόμαστε. Είναι από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και μέχρι τις ομοσπονδίες,
0: την περιφέρεια, την...
1: Ναι, την περιφέρεια της ενός ποδοσφαιρικού.
0: Όλοι να βάλουν να ασχολούνται.
1: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, και δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί εγώ τα έχω ζήσει και ως αθλητικός συντάκτης τόσα χρόνια, από όλες τις πλευρές. Τα ζω τώρα και από την άλλη πλευρά.
0: Αλλά γενικά πρέπει να υπάρχει μια συνένωση για να μπορούν να επιτευχθούν ένα στόχο.
1: Και μια συνεργασία, έτσι, και μια διάθεση συνεργασίας.
0: Λοιπόν, κουράγιο, Σωτήρη, εκεί στα παραγωγικά σου καθήκοντα ως πρώτος αντιπρόεδρος του Ναυπακτιακού Αστέρα, και καλή επιτυχία στην ομάδα στο πρωτάθλημα που θα μετάσχει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή στην ποδοσφαιρική μας περίοδο. Στην ποδοσφαιρική μας περίοδο που ξεκίνησε έτσι επίσημα τα λεφτά στον κύριο Κωστομάδη μας.
0: Και να μην ξεχνάμε πάντα ότι υπάρχουν και τα ερασιτεχνικά και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, που και αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου.
1: Να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι η ζωή του ποδοσφαίρου ακριβώς. Όπως είπα, χωρίς αυτό δεν θα υπάρχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Τριανταφυλλού, τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του Ναυπακτιακού Αστέρα, ομάδα τη πρώτη κατηγορία του Λακαρνανία. Μας είπε για τα προβλήματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συντακτών, Ενώσεων των Συντακτών της ΠΟΕΣΥ. Ήταν στην παρέα μας. Πάμε σε διαφημίσεις, αφού σας θυμίσω ότι ο Όφη προηγείται 2-0 του Βόλου και άρχισε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
13: Ναι.
14: Έρχεσαι, πού είσαι?
13: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
14: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
13: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
14: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
13: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
14: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

4 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ο Όφι προηγείται πάντα 2-0 στο 69ο λεπτό του Βόλου. 4ο λεπτό της αναμέτρησης ξεκίνησε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στο 0-0 με τον Λεβαδιακό. 9.30 ο Πανετολικός παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργκελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ. Για τους φίλους που συντονίζονται τώρα, θυμίζω νωρίτερα Newcastle Liverpool 2-2 για την Premier League.

0: στην Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1 τελικό. Αντζέρ Λίλ 0-2. Και τώρα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για την μεγάλη νίκη, τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών 3-1 σετ την Βουλγαρία, τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρουνό της Τσεχίας. Η ελληνική ομάδα με αυτή τη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία είναι η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας. Η ελληνική ομάδα με αυτή τη νίκη δείχνει να αγκαλιάζει την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δηλαδή στις 16 καλύτερες ομάδες. Ήταν πολύ πολύ σημαντική η σημερινή νίκη, ενώ παράλληλα σε μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει και την πρόκριση για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα θα παίξει με την Αυστρία την Τρίτη, που είναι παιχνίδι τελικός. Σύνδεση τώρα με την Τσεχία, μας περιμένει εκεί η κεντρική, η παίκτρια της Εθνικής Ομάδας, η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την Τσεχία.
0: Και πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη. Περιμένατε εσείς απέναντι στη Βουλγαρία να κάνετε τέτοια εμφάνιση με πολύ ψυχή και να πάρετε το 3-1.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε ότι η εμφάνισή μας θα ήταν ανάλογη με το αποτέλεσμα, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε στο γήπεδο τις τελευταίες 3 ημέρες προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να έχουμε και ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Έδωσε όθηση το χθεσινό 3-2 tie break απέναντι στην Ουκρανία? Ήταν ένα παιχνίδι που σας έδωσε όθηση?
1: Σίγουρα μας έδωσε όθηση, γιατί η Ουκρανία είχε χάσει από τη Βουλγαρία 3-0. Οπότε ξέραμε ότι αν χάναμε το σημερινό παιχνίδι, δεν θα είχαμε ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Και από τη στιγμή που μπήκαμε σήμερα στο γήπεδο, είπαμε ότι θα κάνουμε περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε τη νίκη.
0: Η Εθνική Ομάδα Γυναικών τώρα γλυκοκοιτάζει τη φάση των 16. Σήμερα το παιχνίδι πώς κύλησε απέναντι στη Βουλγαρία, που η Βουλγαρία, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μια από τις καλές ομάδες και σε άντρες και σε γυναίκες στο βόλεϊ. Παλιότερα είχε πολύ πολύ ισχυρές ομάδες. Πώς κύλησε?
1: Νομίζω τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία φημίζεται για την παράδοση στο βόλεϊ και τα προηγούμενα χρόνια και σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Είναι από τις καλές δυνάμεις, από τις καλές ευρωπαϊκές δυνάμεις γενικά.
1: Είναι από τις καλές μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Πολύ σωστά, παίζουν, πρωταγωνιστούν στο παγκόσμιο, σε παιχνίδια VNL, το οποίο είναι και αυτό κάτι σαν παγκόσμιο με ευρωπαϊκές ομάδες. Επίσης, στο χώρο είναι μια νεανική ομάδα, η οποία έχει και αυτή εξίσου πολύ ταλέντο και με έναν πολύ ταλαντούχο και έμπειρο προπονητή. Αλλά αυτό δεν μας σταμάτησε εμάς, γιατί και εμείς από τη μεριά μας έχουμε εμπειρία και ταλέντο σε κάθε θέση.
0: Και το μυστικό σήμερα ποιο ήταν, το κάτι παραπάνω που βγάλατε?
1: Οι θυσίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα, νομίζω. Και ο εγωισμός που έχει κάθε αθλήτρια τη στιγμή που θα μπει μέσα στο γήπεδο.
0: Διαβάζω ότι ήταν πολύ καλή παρουσία της Φέης Μπακοδήμου, της Ελπίδας Τεκμανίδου, της Μαρκέλας Παπαγεωργίου, Ανθούλη και αυτή εξαιρετική, μοίρασμα παιχνιδιού από την Εύα Τάνη και λέει η ήρεμη δύναμη Ειρήνη Χατζηστρατιάδου. Πώς γίνεται μια αθλήτρια έτσι σαν και εσένα να είναι ήρεμη δύναμη στο παιχνίδι μέσα?
1: Θεωρώ ότι αυτό έχει ακουστεί περίεργο, αλλά είμαι από τις μεγαλύτερες αθλήτριες μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε οι νεότερες αθλήτριες έχουν μια δόση τρέλας και εγώ με το δικό μου και εγώ με την ηλικία μου έχω τη δική μου δόση τρέλας. Οπότε προσπαθώ αυτό να το μεταφέρω στο γήπεδο όσο καλύτερα μπορώ, μαζί με τη βοήθεια της αρχηγού που είναι η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, ώστε να μπαίνουμε στο γήπεδο και απλά να επικεντρωνόμαστε στον αντίπαλο.
0: Μάλιστα, είπες μεγαλύτερη, 30 χρονών είσαι, για να μην ακούει ο κόσμος και νομίζει τώρα μεγαλύτερη. Εντάξει, σε σχέση με το ρόστερ που έχει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει δέσει.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι? Αυτή η ομάδα, κατά τη γνώμη σου, έχετε δέσει?
1: Υπάρχει μεγάλο δέσιμο μεταξύ μας. Σύντο ότι μέσα στη χρονιά οι περισσότερες αθλήτρες αγωνιζόμαστε στις ίδιες ομάδες. Οπότε γνωριζόμαστε και από τα προηγούμενα χρόνια και με τις ομάδες στις οποίες αγωνιζόμαστε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε αυτό που μας μένει είναι απλά τη στιγμή που θα έχουμε κακές στιγμές να τα ξεχνάμε και να τα αφήνουμε πίσω μας, ώστε να επικεντρωνόμαστε στον πόντο, στον επόμενο πόντο.
0: Μου κάνεις μια πολύ καλή πάσα. Εσύ φέτος θα παίζεις στον Ολυμπιακό, έπαιζες στον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, πώς γίνεται όλο το χειμώνα να είσαστε αντίπαλοι και όταν είναι η εθνική ομάδα όλα αυτά να ξεχνιούνται? Τι έχει εκεί ένας αθλητής και το κάνει αυτό?
1: Θεωρώ ότι είναι ο επαγγελματισμός και η νοοτροπία της κάθε αθλήτριας να αφήνουν πίσω το τι συμβαίνει μες στο χειμώνα, ακόμα για τις αθλήτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. γιατί στο τέλος της ημέρας φαίνεται η καθεμία αθλήτρια ξεχωριστά και πόσο μάλλον η χώρα ολόκληρη που εκπροσωπεί, που εκπροσωπούμαστε στη φάση που είμαστε τώρα.
0: Τώρα γυρνάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Η Τσεχία είναι πρώτη στον όμιλο, έχει 6 βαθμούς, η Ελλάδα έχει 5, 3 η Σερβία, η Βουλγαρία 3, Ουκρανία 1 βαθμός, Αυστρία χωρίς βαθμούς. Δεν σημαίνει κάτι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, παίζουν τώρα μεταξύ τους αύριο, που εμείς δεν παίζουμε, έχουμε, δεν θα παίξει νομίζω αύριο η ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο έχουμε ρεπό. Και αυτή τη στιγμή παίζει η Τσεχία με τη Σερβία, που η Σερβία, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, είναι το μεγάλο φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Οπότε έχει σημασία και τα άλλα παιχνίδια, γι' αυτό κρατάτε, να το πω εγώ, πισινής ότι στην ιστορία της πρόκρισης.
1: Το κρατάμε, εννοείται, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά δεν παραπαυόμαστε μέχρι να τελειώσουν τα δύο ακόμα παιχνίδια που έχουμε, γιατί μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω από τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου.
0: Και πάμε την Τρίτη, 5 ώρα το απόγευμα, με την Αυστρία. Παίζει η εθνική μας ομάδα. Εκεί με νίκη καθαρή 3-1-3-0 κλειδώνει η πρόκριση, ή θέλει μόνο την νίκη και έστω και με 3-2?
1: Νομίζω το καλύτερο σενάριο για εμάς γενικότερα θα ήταν να κλειδώσουμε το παιχνίδι με νίκη 3-0-3-1. Αλλά επειδή αυτά τα παιχνίδια έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα και μεγάλη διάρκεια, και το 3-2 νομίζω θα μας είναι εντάξει, αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Θα θέλαμε μια καθαρή νίκη.
0: Πάντως είναι σημαντικό η εθνική ομάδα να κάνει τέτοια πορεία και να είναι ένα πόδι, να πούμε, στους 16 και να παίρνει και την ιστορία του παγκοσμίου σε πολύ μεγάλο ποσοστό, που θυμίζω ότι η εθνική ομάδα πέρσι είχε πάει στο παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και θα είναι μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλι να παρευρεθεί δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Γιατί ακούει ο κόσμος βόλεϊ, και επειδή εμείς εδώ μένουμε μόνο στα σωματιακά, οι εθνικές ομάδες βόλεϊ και ανδρών και γυναικών γενικά στην Ευρώπη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο κάποιες χώρες.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και χρειαζόμαστε και τη στήριξη του κράτους, εννοείται, οπότε προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να ακουγόμαστε κιόλας.
0: Για την εθνική ομάδα γυναικών και για τις παίκτρες εθνικής γυναικών και γενικά τις βολεϊμπολίστρες, που ναι, μεν είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, αλλά οι απαιτήσεις, πρέπει να το πούμε αυτό πάλι μια φορά, είναι επαγγελματικές. Δηλαδή, πρωί, απόγευμα, προπόνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιος μπορεί να έχει σπουδές, πρέπει να τα φτιάχνει όλα εκεί, να τα προλαβαίνει. Κάποιος μπορεί να έχει μια δουλειά και αυτός να τα προλαβαίνει. Είναι ένα θέμα αυτό που ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθεί, να υπάρξει ένας δρόμος καλύτερος για να υπάρχει μια λύση στο θέμα του επαγγελματικού αθλητισμού.
1: Μακάρι, ναι, ναι. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας αυτή τη στιγμή για να βρούμε μια λύση, έστω οι επόμενες γενιές που είναι πίσω από εμάς να έχουν ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό βόλεϊ.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό θα είναι να περάσετε στις 16? Εκεί είναι νοκάουτ το παιχνίδι, δεν έχει όμιλο πάλι.
1: Το παιχνίδι είναι νοκάουτ. Θα παίξουμε με την δεύτερη ή τρίτη ομάδα ενός άλλου ομίλου, που προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι, λόγω των αποτελεσμάτων και των επόμενων παιχνιδιών. Αλλά για μας θα είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνουμε από μικρά παιδιά, από χόμπι, και πλέον είναι το επάγγελμά μας, οπότε θα ανταμεστούν όλοι οι κόποι μας.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, κάτι τελευταίο, το έχω ξαναρωτήσει, αν θυμάμαι καλά, και γενικά το ρωτάω στους αθλητές. Είναι Αύγουστος μήνας, ο κόσμος κάνει διακοπές. Ο αθλητής όμως πάει, έχει κάνει λίγες διακοπές.
1: Ναι.
0: Λίγες διακοπές έχει κάνει. Τον παίρνουν οι φίλοι του, του λένε συγχαρητήρια, μπράβο το ένα το άλλο. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το δικό σου καημό που έχεις εσύ το άγχος. Ο κάθε αθλητής έχει το άγχος, τι θα κάνει, τι θα φτιάξει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά ξέρουμε πως είναι η κατάσταση από τη στιγμή που θα έρθουμε να προετοιμαστούμε την εθνική ομάδα. Ξέρουμε ότι τα ρεπό θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, ότι θα έχουμε ταξίδια, δύσκολες ώρες προπονήσεων. Οπότε προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας αυτά και να κάνουμε το κομμάτι αυτό που μας ευχαριστεί, αυτό που αγαπάμε στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και σε αντίξιες συνθήκες που πολλές φορές είναι εκτός προγράμματος και θα προκύψουν πολλά προβλήματα.
0: Πάντως, οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα στις εθνικές ομάδες γενικά των αθλημάτων σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κάτι πάει, κάτι φαίνεται καλύτερο?
1: Κάπως προσπαθεί να φτιαχτεί η κατάσταση, γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι αρκετές και σίγουρα θα χρειαστούμε και άλλη βοήθεια και στήριξη από πίσω. Οπότε, μέχρι να το πετύχουμε αυτό, δεν θα είμαστε. Δεν καθόμαστε ήσυχες, ούτε στη θέση μας.
0: Ήρεμη δύναμη, λένε ότι είσαι στο παιχνίδι, αλλά εκτός παιχνιδιού είσαι από τις πιο διεκδικήτριες παίχτριες ό,τι αφορά την καλύτερη μέρα να έχει στο άθλημα μια ομάδα, είτε σωματιακά είτε εθνική ομάδα. Αυτό είναι στο χαρακτήρα σου?
1: Είναι στο χαρακτήρα μου αυτό, ακόμα και στο παιχνίδι προσπαθώ να το κυνηγάω σε όποιο πόντο και να μπαίνω, είτε είμαι μέσα είτε είμαι έξω. Προσπαθώ να ψυχώνω τις αθλήτριες, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν και νεότερες αθλήτριες από πίσω. Αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται στο σωματείο και κάποια στιγμή θα θέλουν να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα. Οπότε, αν δεν προλάβουμε εμείς, ελπίζω να προλάβουμε κάτι. Ένα μακάρι καλύτερο αύριο στο ελληνικό βόλιο, να το προλάβουν οι νεότερες γενιές από πίσω, ώστε να αφήσουμε και εμείς το στίγμα μας με κάποιο τρόπο.
0: Κλείνοντας, με την Αυστρία, τι πρέπει να προσέξετε? Τώρα, το βόλιο είναι ψυχολογικό άθλημα, δηλαδή μπορεί να σε τρελάνει εκείνη που το βλέπεις. Δεν έχει επαφή, δεν έχει τον γκολ, είναι τελείως ψυχολογικό. Με την Αυστρία, τι θα πρέπει να προσέξετε?
1: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένες από τη στιγμή που θα μπούμε στο γήπεδο, γιατί δεν πάβει να είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Και από τη στιγμή που θέλουμε να προκριθούμε, θα πρέπει να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε καμία ομάδα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί τώρα εδώ είσαστε στο παρά ένα για να πετύχετε το στόχο σας.
1: Ακριβώς.
0: Πηγαίνατε στο αυτό το ευρωπαϊκό με στόχο να φτάσετε 16, να φτάσετε όπιο μακριά μπορείτε, μου κάνεις πάσα. Και, ή πηγαίνατε, εντάξει, να πάμε να παίξουμε 3 παιχνίδια και 4, πόσα ήταν, 5, και να τελειώσουμε?
1: Πηγαίναμε με το στόχο, ο στόχος ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια. Με την αλλαγή του προπονητή και των ερχομών νέων αθλητριών στην ομάδα. Αλλά ένας από τους αρχικούς στόχους ήταν το να ξαναμπούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να φτάσουμε στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που καταλάβαμε τις δυνατότητές μας και πού μπορούμε να φτάσουμε, θέλουμε το κάτι παραπάνω τώρα, όπως και να περάσουμε να κλειδώσουμε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες.
0: Και σίγουρα ο προπονητής σας, αν θυμάμαι καλά, ο Απόστολος Οικονόμου, σωστά να τα λέω?
1: Σωστά. Ναι.
0: Πόση υπομονή έχει μαζί σας?
1: Πολύ υπομονή.
0: Τώρα βλέπεις, γίνομαι λίγο. Εντάξει, τόση ώρα σε πήγαινα καλά, σε πήγαινα όπως θέλεις εσύ. Τώρα, πόσο υπομονή πρέπει να έχει ένας προπονητής στην εθνική ομάδα ενός γυναικείου αθλήματος? Όχι ότι έχει. Μην το πάρεις έτσι στραβά.
1: Όχι, καλά το είπες. Αλλά είμαστε γυναίκες.
0: Έχει τα θέματα. Δηλαδή, πώς σκέφτεσαι κλπ. Πρέπει να κάνει διαχείριση πολύ σημαντική. Πόσο υπομονή πρέπει να έχει?
1: Όπως είπες και εσύ, είμαστε γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Δηλαδή, κάποιες δεν έχουν ενηλικιωθεί καν.
0: Κάποιες πάνε ακόμα στο λύκειο. Μπορεί να είναι πρώτο έτος φοιτήτριες.
1: Αυτό ακριβώς έχουν αποφοιτήσει μόλις από το λύκειο. Οπότε, σε ένα γκρουπ με διάφορες ηλικίες και όταν έρχονται όλες από μια πιεστική σωματικά και ψυχική χρονιά, θα πρέπει ο προπονητής να έχει πολύ υπομονή σίγουρα και τρομερή διαχείριση ώστε να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, προκύπτουν αρκετά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγώνων επίσης.
0: Οπότε ο κύριος Οικονόμου έχει βρει το κουμπί σας?
1: Το έχει βρει, τον βοηθάμε κι εμείς, αλλά το έχει βρει.
0: Λοιπόν, ευχηθώ καλή επιτυχία με την Αυστρία νίκη για να είναι η ομάδα στους 16. Ευχαριστούμε την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Καλό βράδυ από την Αθήνα στην Τσεχία, στον Μπρνό. Ήταν να είσαι καλά, Ειρήνη, η διεθνής παίχτρια της εθνικής μας ομάδας, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, η οποία είναι παίχτρια του Ολυμπιακού, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πήρε μεταγραφή, αλλά τώρα με την εθνική ομάδα είναι από τα πρώτα βιολιά της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών, που κέρδισε 3-1 την Βουλγαρία και τώρα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλεϊ των γυναικών και θέλει νίκη με την Αυστρία την Τρίτη για να κλειδώσει η συμμετοχή της στους 16 του Ευρωβόλεϊ. Ήταν η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, την ευχαριστούμε πολύ.

Στο Ηράκλειο είμαστε στο 83ο λεπτό. Όφι δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το Όφι Βόλος 2-0. 85ο λεπτό, Όφι Βόλος 2-0. 20ο λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0.

στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο, όπου εκεί θα ξεκινήσουν τη δράση οι δύο ομάδες στο γήπεδο του Αγρινίου. Να πούμε τις συνθέσεις, δεν τις έχω ακόμα, τώρα θα τις βγάλουν σε λίγο, να τις πούμε, να πούμε συνθέσεις για το παιχνίδι αυτό που θα αρχίσει στις 9.30. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 με τον Λεβαδιακό. Είχαμε πριν από λίγο, ο Παπαδόπουλος δοκίμασε να σουτάρει από μεγάλη απόσταση, αλλά χωρίς τύχη, η μπάλα αμέσως πήκε σε σώματα για τον Λεβαδιακό. Σέντρα από τα αριστερά στον Εμμανουηλίδη στην περιοχή του ΠΑΟΚ και εκείνο σούταρε, η μπάλα χτύπησε σε σώματα και στον Μπάμπα. Ζίβκοβιτς γέμισε στην περιοχή από τα δεξιά, η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ο Μιχαηλίδης στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε να βρει την τελική, αλλά η μπάλα χτύπησε σε σώματα. Η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς δεν βρήκε συμπαίχτη, απομάκρυναν οι βιωτοί πριν από λίγο τα οι καλύτερες φάσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Offside ήταν μια φάση στο Ηράκλειο, ένα δοκάρι του Αποστολάκη για την ομάδα του Όφη.

0: Μας περιμένει ο Μιχάλης Φουστέρης εδώ στην γραμμή μας για να πούμε για την ΑΕΚ. Χθες 4-0 εύκολα τον Ηρακλή. Ο Ζήφκοβς προσπάθησε να απειλήσει με απευθείας φάουλ, ανεβαίνοντας, ασκάβοντας την μπάλα, αλλά δεν έβαλε δύναμη και ο Ηλιάση μπλόκαρε για τον Λεβαδιακό. Πανετολικός Κουτσαρέγκο Μαυρίας. Όπα, γιατί άλλαξε η σελίδα. Πάμε. Μαυρίας Γκράναθ, Στάγιτς Μαρίκε, Κόζιτς Σατσιάς, Εστεμπάν Μπάση, Τζενεπό Μεχία. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Αναστασίου. Για τον Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Για τον Αστέρα Τρίπολης, Παπαδόπουλος Κότσιρας Χρυσόπουλος, Μπρόσον, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο και του Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κύριε.
0: Έχει μετάλλια πολλά στο κολύμπι, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκινάμε με το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Θα σε ευνηδιάσω τώρα. Η μεταφράστρια του προπονητή του Ηρακλή μου πήγε στο γήπεδο, στην Νέα Φιλαδελφία, με κόκκινο φόρεμα. Ναι. Ωραία, παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Συγγνώμη που στο λέω.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω.
0: Όχι ότι θα τσίπα. Κάτι πρέπει να άκουσε την ώρα από την εξέδρα. Κάτι άκουγε. Εντάξει. Κάτι άκουγε. Αλλά η ομάδα του Ηρακλή, εγώ, Λικούρης, εδώ, ο Μπογιόπουλος, ο φίλος μου ο Παύλος Παδημητρίου, ποιοι άλλο να σου πω, τα παιδιά εδώ, κάτι εδώ, ο Σαρδέλης, ο Βολάνιος, ναι, ο Αξελός, αυτοί να μαζευόμαστε. Από αυτό το συνοθήλευμα που είδα του Ηρακλή, καλύτερα θα παίζαμε. 4 μπορεί να τρώγαμε, αλλά λίγο, ναι, καλύτερα θα παίζαμε. Πριν μας πεις εσύ, Μιχάλη, εγώ να θυμίσω πάντα η Intervention Live Καζίνο καθημερινή διασκέδαση είναι στην παρέα μας. Και για πες τώρα, πώς το είδες? Νομίζω το καθάρισε εύκολα, ε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έπαιξε ακριβώς όπως ήθελε ο προπονητής της. Ο κύριος Νίκολιτς, επειδή γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους που κρύβει πάντα μια πρεμιέρα και με δεδομένο ότι ακολουθεί πολύ σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν ήθελε οι παίχτες να αποπροσανατολιστούν, να χάσουν το μυαλό τους και να σκέφτονται πρόωρα τη Λεύσκη. Όλα πήγαν καλά. Πράγματι, οι παίχτες της ΑΕΚ ακολούθησαν το πλάνο του προπονητή. Ο κ. Νίκολιτς είχε ζητήσει ένα γρήγορο γκολ και αυτό πράγματι επιτεύχθηκε από τον Μπαρνάβας Βάργκα στο 10ο λεπτό. Μέχρι τότε βεβαίως υπήρχαν δύο φάσεις από τον Ηρακλή, οι οποίες είχαν προέλθει από αμυντικά σφάλματα της ΑΕΚ, και αυτά τα σφάλματα τα είδαμε και στη συνέχεια του αγώνα σε κάποιες έτσι περιπτώσεις, και αυτά θα είναι καλό για την ΑΕΚ να μην τα επαναλάβει στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Κάποιες αριθμίες τις οποίες επισημάναμε και στο σχόλιο της χθεσινής αναμέτρησης. Η ΑΕΚ όμως ήταν πολύ καλή επιθετικά. Είχε σε μεγάλη βραδιά το Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ με μια εμφατική παρουσία. 2 γκολ από τον Σέρβο, ο οποίος βεβαίως, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, δέχθηκε εξαιρετικές πάσεις από τον Μαρίν, ο οποίος ήταν πάντα μέσα στα γκολ. Ο Ρουμάνος είναι ένας ποδοσφαιριστής κλειδί για το παιχνίδι της, για την ανάπτυξή της, όχι μόνο επιθετικά αλλά βοηθάει και στο αμυντικό κομμάτι. Η ΑΕΚ λοιπόν ευτύχησε να προηγηθεί γρήγορα 2-0. Κάπου εκεί ο Ηρακλής, ή όποιες ελπίδες του Ηρακλή για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, πήγαν περίπατο. Και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ όχι μόνο έκανε διαχείριση του αγώνα, αλλά κατάφερε να πετύχει ακόμα.

0: αλλά πραγματικά ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League θα είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρήματα. Νομίζω 18 με 20 εκατομμύρια είναι εξασφαλισμένα έσοδα χωρίς να δώσει η ΑΕΚ αγώνες, άρα μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα σημαίνουν τυχόν βαθμοί από ισοπαλίες ή από νίκες, από εισιτήρια, από τηλεοπτικά δικαιώματα. Όλα αυτά νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο για το ταμείο της ΑΕΚ, εκτός βεβαίως της έγκλης και της δυνατότητας που θα έχει η ομάδα της Ένωσης να βελτιώσει και τη θέση της βαθμολογίας στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να χαρίσει και βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη μάχη που δίνει για να πάρουμε τη 10η θέση στην UEFA. Είναι μεγάλο το παιχνίδι της Τετάρτης. Ακόμα δεν έχουμε εκτίμηση για τα εισιτήρια. Εκτιμώ όμως ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας δύσκολος γενικά μήνας, ο Αύγουστος, θεωρώ ότι το γήπεδο θα είναι σχεδόν κατάμεστο. Είναι μεγάλη η δίψα του κόσμου της ΑΕΚ να δει την ομάδα του στους ομίλους του Champions League και θεωρώ ότι θα είναι ο 12ος παίχτης στην προσπάθεια που θα καταβληθεί απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είχες πει και εσύ Δημήτρη χθες στην εκπομπή μας, το επαναλαμβάνω.
1: 6 έριξε χθες. Θα μου πεις τη Σπάρτακ Βράνα, αλλά το κρατάμε. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι για περίπατο τώρα το παιχνίδι της Τετάρτης, δεν το συζητάμε καν αυτό. Ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι που η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της σε 3 βράδια στη Νέα Φιλαδέλφια, εν τούτης η Λεύσκη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και το 0-0, το είπα χθες, το επαναλαμβάνω, είναι ένα ύπουλο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα στο οποίο σε υποχρεώνει.
1: Πολύ ύπουλο. Μισό γιατί τελείωσε το παιχνίδι. Στο Ηράκλειο, θα σε διακόψω όταν έχω τις δηλώσεις. Όφι Βόλος τελικό 2-0, κυρίες και κύριοι, με τα τέρματα, το αυτογκόλ του Σιαπάνη, τον φλάκα του Βόλου που έκανε και ένα ολέθριο λάθος στο 6ο λεπτό, όταν έκανε ένα σούτο νους. Και με τον νους στο 33ο λεπτό, με πέναλτι, το δεύτερο γκόλ των κριτικών, μπαίνουν με το δεξί. Όφι στο νέο πρωτάθλημα. Θα σε διακόψω, Μιχάλη, μόλις είναι έτοιμες να ακούσουμε δηλώσεις του κυρίου Μπράτσου και του κυρίου Κόντι. Πάντως χρειάζεται προσοχή. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι χρειάζεται προσοχή.
0: Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, όχι απλά προσοχή. Νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα δείξει και στους παίχτες του πιθανότατα όχι μόνο το παιχνίδι της Βουλγαρίας ξανά, όπως συνηθίζει να τους κάνει στους αγώνες για τους αντιπάλους της ομάδας του, αλλά δεν αποκλείεται να έχει εξασφαλίσει και στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι από την Εξάρα της Λεύσκη, πιθανότατα για να τους χτυπήσει το καμπανάκι και να τους καταστήσει σαφές, απολύτως σαφές, ότι ο αντίπαλος δεν θα έρθει για τουρισμό από τη Σόφια, αλλά θα έρθει να διεκδικήσει επί ίσης ώρης την πρόκρισή του. Θα είναι μεγάλη δουλειά και για τη Λεύσκη, βεβαίως όπως και για την ΑΕΚ, το να βρεθούν στην ελίτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, και για αυτό το παιχνίδι αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Να θυμίσω εγώ ότι όποιος χάσει και αποκλειστεί πάει στα play-off του Europa, φυσικά. Ναι. Όταν είσαι τώρα, θέλεις να πας στα Champions League, δεν λέει κάτι
0: όχι,
1: αυτό.
0: Δεν
1: απλώς δεν έχει το άγχος ότι, ρε παιδί μου, αν γίνει στραβή, που θα πάω και τι θα κάνω. Είναι βασικό αυτό.
0: Δημήτρη, ναι, η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό της φθινόπωρο και τον ευρωπαϊκό της χειμώνα, με μίνιμουμ την παρουσία της στους ομίλους του Europa League, αλλά κακά τα ψέματα, άλλο Champions League, άλλο Europa League.
1: Εντάξει,
0: άλλοι αντίπαλοι και οι έγκλοι τους στην πρώτη διοργάνωση και άλλο στη δεύτερη.
1: Εννοείται,
0: έχει πολλά χρόνια η ΑΕΚ να γευτεί αυτή τη χαρά των ομίλων του Champions
1: League. Κάλε μια ανωτελεία. Ναι. Κώστας Μπράτσος, προπονητής της ομάδας του Βόλου, μιλάει τώρα μετά το 2-0 την ήττα της ομάδας του, για να τον ακούσουμε.
2: Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια εμείς μπήκαμε μέσα χωρίς την κατάλληλη συγκέντρωση και αυτό... ο λόγος είναι ότι δώσαμε μέτρα στον αντίπαλο χωρίς αιτία, γιατί ενώ ξέραμε τον τρόπο παιχνιδιού, τον αφήναμε να πλαγιοκοπεί. Αυτές οι πλαγιοκοπήσεις βέβαια φέρανε 2 γκολ, τα οποία ήρθαν από ανύποπτες φάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να δεχόμασταν τη φάση στο 41 που έκανε εξαιρετική απόκριση ο Μάριος Σιαμπάνης και να ήταν ένα φυσιολογικό γκολ. Αυτά όμως τα γκολ τόσο νωρίς στο παιχνίδι, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό, την ώρα που εμείς αρχίσαμε να παίρνουμε.

0: μέτρα μας χαλάσανε το μυαλό. Από την άλλη μεριά, στο επιθετικό κομμάτι, φτάσαμε αρκετές φορές στο επιθετικό τρίτο μέσα στην περιοχή, πατήσαμε περιοχή και μας έλειψε η τελική πάση επάνω στη γραμμή να βάλουμε ένα γκολ και να μπούμε πάλι στο παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είχε κλειδώσει ο αντίπαλος τους χώρους και προσπαθούσαμε εμείς να κάνουμε επιθέσεις, να βάλουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν ήμασταν όσο πιεστικοί και δυναμικοί θα έπρεπε να είμαστε στο τελικό τρίτο. Παρ' όλα αυτά, κάναμε κάποιες φάσεις. Και ο αντίπαλος προσπαθούσε να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν ξεκινάει καλά, μετά θα πρέπει να δείξει προσωπικότητα. Από την άλλη μεριά, δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές του Βόλου, γιατί δείξανε ότι παλέψαν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και περιμέναμε ένα γκολ για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Αυτό δεν ήρθε και μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα για μας.
1: Μας καλύψατε πλήρως. Σκληρή ομάδα ο Βόλος και φέτος αυτό δείχνει, και μαζί με τον Όφη λογικά θα είστε από το 8 και πάνω. Μια πρόβλεψη?
0: Είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις. Όντως η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές, το δείξαμε και σήμερα. Υπήρχαν φάσεις οι οποίες φτάναμε πολύ εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Θα πρέπει λίγο να συνδεθούμε, να γίνουν πιο γρήγορα οι συγχρονισμοί για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε γκολ. Και από την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο τύχη. Σήμερα δεν την είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Όφη. Περιμένουμε Μιχάλη Φουστέρη και τον τεχνικό του. Ο προπονητής του Βόλου, συγγνώμη. Περιμένουμε και τον τεχνικό του Όφη, τον κύριο Κόντι, για να δώσω και πάλι σε ένα το μικρόφωνο. Ξεκίνησε το παιχνίδι στο Αγρινίο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ενώ είμαστε 34 λεπτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με το Λευθεριακό είναι στο 0-0 αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, για την νίκη της ομάδας του 2-0 επί του Βόλου.
3: Το σχόλιο φυσικά για το σημερινό πρώτο μάτς πρωταθλήματος.
4: Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τις νίκες που έχουμε πετύχει, για το ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μια ομάδα που διεκδικούμε πάντα στο γήπεδο ό,τι μπορούμε. Να μιλήσω σήμερα για το πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, με μια ομάδα που πάντα παραδοσιακά ξεκινάει καλά το πρωτάθλημα. Εμείς ερχόμαστε από μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση. Αν με ρώταγε και κάποιος πριν να έχω ένα καθαρό 2-0 και να μην κινδυνεύσω ουσιαστικά, και πήρε την μπάλα ο αντίπαλος, δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο και ότι θα είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει.
3: Οπότε ό,τι καλύτερο και εν ώψη της ρεβάνς, για να κλείσουμε με αυτό, με μια ατάκα.
4: Σίγουρα, προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε πλέον. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχω ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Χρήστος Κόντης για την νίκη της ομάδας του απέναντι στον Βόλο 2-0 με το αυτογκολ του Σιαπάνη και το πέναλτι του Νους πριν από λίγη ώρα στο Παγκλήτιο Στάδιο. Πάμε και πάλι στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα, Μιχάλη. Λέγαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι αυτό.
5: Ναι. Λέγαμε ότι χρειάζεται προσοχή και είχα ξεκινήσει να λέω ότι δεν υπάρχει το καλό για την ΑΕΚ, ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα πάει με όλα τα όπλα στην μάχη της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκτιμώ ότι σε σχέση με το σχήμα που είδαμε χθες δεν θα αλλάξει πολλά ο προπονητής. Πιθανότατα ίσως δούμε τον Κοϊτά, ο οποίος Κοϊτά χθες για προληπτικούς λόγους περισσότερο δεν αγωνίστηκε, δεν ήταν καν.
2: Είπε θα τον έχει ο
5: ομάδας. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε αντί του Ζούμπκοφ ενδεχομένως.
2: Ναι.
5: Θεωρώ ότι η άμυνα δεν θα αλλάξει. Μια άμυνα η οποία κιόλας παρέμεινε ίδια.
2: Γκολ ο ΠΑΟΚ 1-0, σε διακόπτω Μιχάλη Φουστέρη. Προηγείται λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 1-0 του Λεβαδιακού αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Το τέρμα πέτυχε ο Σορετήρε. Συνεχίζεις, Μιχάλη.
5: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Πιθανότατα το δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα με τον Γιώβιτς, οι οποίοι έδειξαν ορεξάτη χθες με τον Ηρακλή. Και φαντάζομαι ότι περιμένει πολλά από αυτούς όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ και το βράδυ της Τετάρτης. Την άμυνα επίσης δεν τη βλέπω να αλλάζει, με τον Ρότα, τον Μπίλιο, τον Μουκουτί και τον Ρέλβα, 300 κάτω από τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στον άξονα, όπου εκεί δεν αποκλείεται να δούμε ξανά τον Καϊρίνεν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, σε αντίθεση με το μάτι της Σόφιας που ήταν παρόν. Ο Φιλανδός δεν έπαιξε χθες με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν ο προπονητής σκέφτεται να τον βάλει στη θέση ξανά στον άξονα δίπλα στον Μαρίν. Ο Μαρίν δεν βγαίνει. Ο Μαρίν είναι αντικατάστατος, το έδειξε και χθες.
2: Είναι πολύ δυνατός.
5: Και είναι εξαιρετικός. Δεν αποκλείω, είπα, μία αλλαγή, να δούμε τον Κοϊτά να επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Η επίθεση θα είναι η ίδια, ο Γιώβιτς και ο Βάρια.
2: Και ο Πανετολικός 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης προηγείται με την έναρξη. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά παιχνιδιού. Σε ακούμε.
5: Ναι. Γενικότερα η ΑΕΚ πάει με καλή ψυχολογία, την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. 4-0 στην πρεμιέρα. Τέτοιο σκορ νομίζω ότι από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, η ΑΕΚ δεν είχε πετύχει.
2: Γιατί θέλω να σου θυμίσω, έχει κάτι πρεμιέρες, κάτι ήττες. Να μην σε θυμίσω και σε στεναχωρηθείς τώρα.
5: Δεν το συζητάμε. Αυτός ο φόβος πρεμιέρας υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ και οι ποδοσφαιριστές της τον ξόρκησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Βάλε μια ανατελεία. Να πω ότι το γκολ του Πανετολικού με κεφαλιά ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τον Πανετολικό. 1-0 και ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό. Βάλε μια ανατελεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Ζήνη. Ο Ζήνη ήταν από τους παίκτες που σκόραραν χθες μαζί με τον Βάρκας και τα δύο γκολ του Γιώβιτς. Ήταν οι τρεις παίκτες, οι τρεις φορ σκόραραν για την ΑΕΚ. Να ακούσουμε Ζήνη.
6: A Liga a ganhar e graças a Deus conseguimos.
7: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε να σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα. Είναι αλήθεια ότι θέλω να βοηθάω την ομάδα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είμαι στην απόλυτη διάθεση του προπονητή όταν μου ζητηθεί από την πλευρά μου να προσπαθήσω να βοηθήσω και να σκοράρω. Τα κατάφερα, γι' αυτό και είμαι χαρούμενος. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω, να έχω μια καλή απόδοση έτσι ώστε να είναι πολλές οι επόμενες θετικές μέρες.
2: Ρωτήθηκε ο Ζήνη για το παιχνίδι τη Ρεβάνς με την Λεύσκη, για να ακούσουμε τι είπε.
6: Ναι, εγώ acho que era importante.
7: Είναι αλήθεια ότι την Τετάρτη είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα αυτό το παιχνίδι μας βοηθάει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Τετάρτης για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Ως όνειρο, ναι, και εγώ ως παιδί είχα πάντα αυτό το όνειρο να μπορέσω να συμμετέχω στο Champions League. Θα συμφωνήσω δηλαδή με τον Ρώτα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να εφαρμόσουμε αυτά που δουλεύουμε και να πάρουμε την πρόκριση.
6: Queremos nos qualificar.
2: Έχει ο κύριος Νίκολιτς όπλα στα χέρια του. Ένα από αυτό είναι ο Ζήνη.
5: Βέβαια. Και η παρουσία του χθες εσφραγίστηκε με ένα γκολ που δείχνει ακριβώς και την αξιοσύνη του και τις δυνατότητές του. Για τους ακροατές που τυχόν δεν το είδαν αυτό το γκολ, είναι μια φάση στη μεγάλη περιοχή όπου φαίνεται ο αμυντικός του Ηρακλή να ελέγχει την μπάλα, όμως ο Ζήνη καταφέρνει την κλέβη, μένει όρθιος και τη στέλνει στη συνέχεια στα δίχτυα του Αθανασιάδη που δεν μπορούσε να κάνει και πολλά απέναντι στον πρώην συμπαίκτη του. Ο Ζήνη λοιπόν είναι ένα εργαλείο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε σκοράρει και πέρυσι στην πρεμιέρα και γενικότερα νομίζω ότι θα έχει ρόλο και στο παιχνίδι της Λεύσκη με την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ανεξαρτήτως αν θα ξεκινήσει ή όχι. Αν δηλαδή ξεκινήσουν όπως αναμένεται ο Γιώβιτς με τον Βάργκα και διαπιστώσει κάποια στιγμή στον αγώνα ο προπονητής ότι θέλει η επίθεση της ομάδας του περισσότερη ενέργεια και πιθανότατα ένα καλύτερο σκοράρισμα, ο Αγκολέζος θα είναι φυσικά η πρώτη του επιλογή για να μπει και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.
2: Μάλιστα, έβαλε και δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι, 2-0 είναι ο Πέλκας, βέβαια, το αγόρι μας. Ο Δημητράκης ο Πέλκας κάνει το 2-0. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Πέλκας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και αυτός καθαρίζει εύκολα με δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθούν το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας λοιπόν στο 41ο λεπτό το 2-0, είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο 36ο λεπτό με τον Σόρε Τίρε μετά από παλιά του Αντρία Ζίβκοβιτς. Τώρα να ακούσουμε για να κλείσουμε με την ΑΕΚ για να σε απελευθερώσουμε κιόλας, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο κύριος Νίκολιτς μετά το παιχνίδι.
8: Not too much to say. Good game.
9: Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει σίγουρα για το παιχνίδι. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας βοηθήσανε πάρα πολύ και ο παδί που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα και έμεινε ευχαριστημένο σίγουρα από την οτροπία από τη ομάδα.
2: Στη συνέντευξη που ο κύριος Νίκολης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι σκόραραν και οι τρεις επιθετικοί που έχει στην ομάδα και αυτό το σημαντικό στοιχείο που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με τα τρία παιδιά που χθες είδαν δίχτυα.
10: Of course, I'm very happy for all three strikers.
11: Φυσικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι σκόραραν οι επιθετικοί. Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα αυτό που τους κάνει χαρούμενους είναι να σκοράρουν. Είναι και πολύ σημαντικό όταν αρχίζουν να σκοράρουν από νωρίς μέσα στην σεζόν. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μεσαία γραμμή και το έχει πει και άλλες φορές. Είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που έχουμε στην μεσαία γραμμή. Είδαμε σήμερα, αν και σπάνια μιλάει σε ατομικό επίπεδο, είδαμε το Μίλαν να κάνει το Βιτάλης να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο γήπεδό μας και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδε από τον Βιτάλης. Έπαιξε ο Ράσβαν, μπήκε ο Καϊρίνεν, έχει έρθει εδώ και δύο μέρες ο Αριάγκα. Υπάρχουν περιπτώσεις υβριδικών παιχτών όπως είναι ο Μάγερ, ο Πέτρος επίσης, πάντα πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε επιλογές. Σίγουρα οι καινούργιοι παίχτες θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής. Αυτό όμως τώρα που έχουμε ανάγκη είναι άμεσα το αποτέλεσμα αντίκτυπο στο γήπεδο και θα έχουμε στη συνέχεια στη διάθεσή μας το απαραίτητο διάστημα για την προσαρμογή όλων καλύτερα.
2: Τι σημαίνει υβριδικών παιχτών, μπορώ να το εξηγήσει?
5: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ναι. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολλά
2: πράγματα μέσα εκτός από τη θέση τους.
5: Ναι, ακριβώς. Και να αποδεικνύονται εξίσου αποτελεσματικοί.
2: Ναι.
5: Έτσι είναι. Ο Αριάγκα, ας πούμε, που ο νεαποκτηθής από την Ονδούρα, τον πήρε η ΑΕΚ από μια γεμάτη χρονιά στη Λα Λίγκα με την Λεβάντε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο 6, δηλαδή ένα κλασικό αμυντικό χαφ.
2: Αλλά μπορεί να κάνει και την
5: όπου μπορεί χρειαστεί. Μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα.
2: Ναι.
5: Και τέτοιους ποδοσφαιριστές θέλει ο Νίκολης, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεν του αρέσει να παίζει κυρίως με εξάρια, του αρέσει να παίζει με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έφεση στο επιθετικό παιχνίδι, δεν μένουν στατικοί δηλαδή σε έναν αμυντικό ρόλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώνουν αρετές και να βοηθούν την ομάδα επιθετικά. Αυτό είναι το στυλ που του αρέσει. Αυτή την ΑΕΚ είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με τον Ηρακλή και αυτή είναι που προσδοκά ο κόσμος να χαρεί, να απολαύσει και να αποθεώσει το βράδυ της Τετάρτης με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Στις 10 παίζει, πρέπει να το πούμε, η ΑΕΚ την Τετάρτη. Ένα παιχνίδι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να προσέξει ο κόσμο της. 1.600 θα είναι οι φύλαφλοι της Λεύσκη, συν 100 η VIP της Λεύσκη. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας είναι υψηλού κινδύνου το παιχνίδι. Θα έχει η ελληνική αστυνομία, γιατί ξαναλέω, θα έχει 1.600 φιλάθλους της Λεύσκη στο γήπεδο.
5: Ναι. Εντάξει,
2: πάντως το σημαντικό είναι, για να κλείσουμε, Μιχάλη, ότι ξεκίνησε με το δεξί την πρεμιέρα. Αυτό είναι σημαντικό όταν έχεις μπροστά σου ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αυτό που περιμένει την ΑΕΚ.
5: Είναι το καλύτερο ορεκτικό απέναντι σε ένα δείπνο που ο κόσμος βεβαίως το περιμένει με μεγάλη όρεξη, να το δώσω έτσι λίγο παραστατικά. Είναι μεγάλη δουλειά, επαναλαμβάνουμε, το να περάσει στους ομίλους του Champions League μετά από χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η ΑΕΚ ήταν στους ομίλους του Champions League. Μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει την έγκλη ομάδων από τα κορυφαία, από τα αθλήματα, από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, με τέτοιες ομάδες θα παίξει η ΑΕΚ, αυξάνοντας έτσι και τη δημοτικότητά της στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά βεβαίως και βάζοντας πολλά χρήματα στο ταμείο της και έτσι τη βοηθούν έτσι ποικιλοτρόπως ώστε να μπορεί να γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο δυνατή εντός και εκτός των τυχών.
2: Μιχάλη Φουστέρη, ευχαριστούμε. Καλά να περάσει εκεί που είσαι. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Μας έδωσε όλο το περίγραμμα για την ΑΕΚ, την πρώτη της νίκη απέναντι στον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά και εν όψη της ευρωπαϊκής πορείας που έχει την Τετάρτη απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Τώρα έχει μια καλή στιγμή. Ποιος είναι εκεί, είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πανετολικός 4 Τρίπολης 1-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέντεν. Live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παραλληλά με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και iOS. Καλά το είπα. iOS και Android. Ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Με δύο τέρματα που πέτυχε ο Σορετήρες στο 36ο λεπτό και ο Δημήτρης ο Πέλκας στο 41ο λεπτό. Ο Πέλκας που όταν σκόραρε πήγε στο λύση και τον αγκάλιασε αφιερώνοντας ουσιαστικά τον γκολ του στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας που έβγαλε την παλιά ο Ζιβκόβιτς και αυτός την έστειλε ο Έλληνας Διεθνής Μεσοεπιθετικός, πλάσαρε και έκανε το 2-0. Έχουμε λοιπόν ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό 2-0 στο ημίχρονο. Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί το αφήσαμε λίγο. Στην Γαλλία ξεκίνησε το παιχνίδι Ρεν Παρίς Σεν-Ζερμέν τώρα, εδώ και 5 λεπτά. Στην Ισπανία Χετάφε Σαντάντερ 58 λεπτό στο 0-0. 10:30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα είπαμε Βενέτσια Λέτσε 0-2 και Φραζινόνε Γιουβέντους 0-1. Έχουν ξεκινήσει τα μάτσα Αταλάντα Σασουόλο 4 λεπτό και Τωρίνο Μίλαν επίσης το 4 λεπτό.

0: Πιστεύω ότι ένα δέντρο στον Αμαζόνιο με τόσο χαρτί που έχω σήμερα καταναλώσει θα το κλαίει, ε. Ένα δεντράκι σήμερα, γιατί δεν έχω τη συνήθεια με τα χαρτιά εδώ πέρα, την έχω την κακή συνήθεια αυτή ακόμα. Δεν έχω έρθει στην σύγχρονη πραγματικότητα. Λοιπόν, ήταν ένα τρίμερο την Παρασκευή με τον Πετρούνια, να μην ξεχνάμε τη σπουδαία επιτυχία του, το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που στο Ζάγκρεπ ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την τρίτη θέση και έφτασε τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Εντάξει, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια, που δεν πάβει να είναι ο άρχοντας των Κρίκων, ο πολύ μεγάλος αυτός αθλητής, και τώρα ετοιμάζεται σε 2 μήνες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ρότερνταμ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: I'm happy, I'm always satisfied when I'm on the podium.
0: Είμαι χαρούμενος, είμαι πάντα ικανοποιημένος όταν βρίσκομαι στο βάθρο. Πάντα στοχεύω στην πρώτη θέση. Είχα αρκετή αυτοπεποίθηση. Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω σημαντικά προβλήματα. Μία εβδομάδα ξεκούραση και επιστρέφω στη δουλειά. Σηκώνω τα μανίκια και ξεκινάω.
1: Let's go.

Αύριο το απόγευμα ξεκινάει στο Άμστερνταμ και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στην Κοπηλασία. Εκεί έχουμε 7 πληρώματα. Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ. Αντώνης Παπακοσταντίνου, Ανδρέας Μπούρκας στη Δίκοπο. Πέδρος Γκαϊδατζής στο διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού στο διπλό Σκιφ. Χριστίνα Μπούρμπου, Ζωή Φίτσιου, Βάλια Λυκομήτρου, Ελένη Διαβάτη, τετραπλό Σκιφ. Μια ομάδα πολύ δυνατή, με Λυκομήτρου, Διαβάτη, που είναι το νέο αίμα της ελληνικής κολύμβησης και την Μπούρμπου, ελληνικής κοπηλασίας, και την Μπούρμπου μαζί με την πολύ εμπειρία Ολυμπιονίκη πλέον, τη Ζωή Φίτσιου. Και Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου, διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Αύριο από τις 5 η ώρα το απόγευμα αρχίζει η προσπάθεια των παιδιών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ της Κοπηλασίας.

Στο φινάλε να ξαναθυμίσουμε τι γίνεται στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταράντο της Ιταλίας, γιατί έχουμε ελληνικές επιτυχίες στην κολύμβηση σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο 24-74 στην πρώτη θέση. Στα 50 ύπτιο στο τελικό, Ευάγγελος Μακρυγιάννης πέμπτος. Η Άννα Ντουντουνάκη το δεύτερο της μετάλλιο. Χθες είχε πάρει μετάλλιο χρυσό στα 50 πεταλούδα. Σήμερα το πήρε στα 100 πεταλούδα με 58-17. Η Γεωργία Δαμασιώτη δεύτερη θέση στα 100 πεταλούδα με 58-49. Ακόμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 200 ελεύθερο 1-47-92 τρίτος. Έτσι ο Μάρκος φτάνει τα τρία μετάλλια, γιατί χθες ήταν πρώτος στο 400 ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ 3-47-07, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και μέσα σε μισή ώρα σήμερα, αφού κολύμπησε 200 ελεύθερο ήρθε τρίτος, πήγε και κολύμπησε και 800 ελεύθερο και πήρε τη δεύτερη θέση. Ακόμα η Σκυτάλη 4x100 μεικτή μίξ με Χρήστου Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και τον Μπίλια ήταν στη δεύτερη θέση. Επιτυχίες είχαμε και στο ταεκβοντό. Τρίτη η Στέλλα Μαρεντάκη στα μείον 67 κιλά. Τρίτη η αγορίτσα Αρτέμια Κίτσιου στα συν 67 κιλά. Δύο χάλκινα μετάλλια στο ταεκβοντό. Μην ξεχνάμε και την εθνική ομάδα hardball. Χθες οι γυναίκες νίκησαν 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο τους παιχνίδι. Σήμερα οι άντρες κατάφεραν και έκαναν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Τινησία. Η Τινησία μία από τις καλύτερες ομάδες της Αφρικής με συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. 37-29 νίκη η Εθνική Ανδρών την Τινησία, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο Diamond League της Σιλέσιας στην Πολωνία, ο Ντουμπλάτιτς έστω και δύσκολα έκανε προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ στο 6.32, δεν τα κατάφερε, πήρε όμως την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα ήταν δεύτερος μαζί με τον Νορβηγό. Με έναν Νορβηγό ήταν στην δεύτερη θέση. Πολύ σημαντική επιτυχία. Πάλι ο Καραλής είναι σε πολύ καλό mood. Προσπάθησε να περάσει τα 6-20, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Καραλής λοιπόν δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση και ακόμη μια φορά κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα. Έχει δηλαδή μια σταθερή, γεμάτη αυτοπεποίθηση κάθε προσπάθεια που κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής. Κλείνοντας να σας πω για την Γαλλία, Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν 1-0 στο 13ο λεπτό, Χετάφε Σανταντέρ στο 66ο λεπτό στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Ιταλία, η Αταλάντα 1-0 στη Σασουόλο στο 12 και η Τωρίνο 0-0 στο 10ο λεπτό.

Εκεί γύρω στις 11.30 θα είμαστε και πάλι μαζί για λίγο, μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, που ο ΠΑΟΚ προηγείται στο ημίχρονο, είναι 2-0. Ο Πανετολικός, συγγνώμη, είναι 27ο λεπτό, προηγείται 1-0 του Λεβαδιακού. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Λίγο μπερδέψαμε λίγο τα. Το κάναμε λίγο ρώσικη, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Θυμίζω νωρίτερα μεγάλη νίκη του Όφη 2-0 τον Βόλο. Στο enikos.gr αυτή την ώρα thriller στο Ιόνιο. Αγνοείται 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο. Η σύζυγός του βρίσκονταν στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές, μαρτυρίες για παθολογική ζήλια αλλά και απειλές. Είναι βασικά θέματα στο enikos.gr. Real.gr αυτή την ώρα μπαίνετε και διαβάζετε. Έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, προμελέτη βλέπει η Ελλάς. Ο δράστης είχε συλληφθεί στην Αλβανία για παρενόχληση της πρώην συζύγου του. Αγνοείται Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Όφη 2-0 το Βόλο. Είναι τα βασικά θέματα στο enikos.gr και real.gr.

0: Ο Νίκος Λεκούρης ήταν σαν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελικίδης επιμελήθηκε τα ηχητικά που ακούσατε. Η Αναστασία Γκεργελιζίου ήταν στην υποστήριξη εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θυμίζω, Super League, τα τελικά αποτελέσματα χθες και σήμερα για να κλείσουμε. Στην Super League χθες η ΑΕΚ 4-0 τον Ηρακλή, η Καλαμάτα με τον Άρη 2-3, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Ατρόμητο, σήμερα ο Όφη 2-0 τον Βόλο, στο ημίχρονο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 και σε εξέλιξη στο πρώτο 30 λεπτό Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Δεν έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά λόγω της ευρωπαϊκής αναμέτρησης που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Πάντα στην παρέα μας ήταν η Τερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Έλα Γιώργο.
7: Έλα Κασιανή.
6: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
7: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
6: Γιώργο.
7: Ναι.
6: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
6: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
6: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
6: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
8: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ανέκδοτο.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Καλησπέρα, περασπέρα, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δοσερές μου Ελληνόπουλες. Τι να πω, αισθάνομαι άστεγος και περιττός. Ετοιμάζα την βαλίτσα μου να φύγω και θα σας αποχαιρέτησα χθες. Αλλά έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας. Έφυγε ένας λατρεμένος φίλος. Έφυγε τα ξημερώματα ο Μάνος Ελευθερίου. Και γύρισα εδώ, στο στοιχειώδες καθήκον, να σας παίξω τραγούδια και να μιλήσω για αυτόν.

Όποιος σας πει ή όπου ακούσετε την ηλικία του σας λέει ψέματα και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ο Μάνος Ελευθερίου ήταν 1000 ετών και βάλε.

Θα μπορούσε να είχε πει αυτός λίγο πριν φύγει αυτά που έγραψε στο ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου ο Οδυσσέας Ελίτης, και είναι μια παρακαταθήκη για όλους μας. Θα μπορούσαν όμως να είναι λόγια του Μάνου αυτά τα λίγα που θα σας πω.

Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα. Με βαραίνει ήδη αυτή η παρακαταθήκη στους ώμους. Με βαραίνει. Προσπαθώ να το σκεφτώ. Πριν λίγες μέρες ήμασταν μαζί. Λάμπει σαν διαμαντικό μέσα στο μυαλό μου η εικόνα του. Πάντα έτσι περίεργη, γυρτή. Στα θέατρα, σε συναυλίες, σε παραστάσεις. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν μόνο ποιητής και πεζογράφος. Δεν ήταν μόνο ένας από τους τρεις μεγαλύτερους στιχουργούς που είχε η χώρα μαζί με τον Γκάτσο και τον Λευτέρη. Τι να πω, χιλίων ετών. Δεν είμαι έτοιμος για αυτό το αφιέρωμα. Δεν πρόλαβα καν να κάνω κάτι στις πρέσπερ για αυτόν. Είχα πει ότι θα το κάνω του χρόνου. Δεν είμαι έτοιμος για να πω πράγματα ιδιαίτερα. Τα τραγούδια του όμως θα μας κρατήσουν συντροφιά. Και αυτό το κομμάτι που παίζει είναι κάτι που ταιριάζει σε αυτό που έγινε. Είναι το από την ταινία Ερίκος ο Τέταρτος. Μουσική ενός μεγάλου συνθέτη. Το Άστορ Πιατσόλα. Και έχει τίτλο «Βρέχει στο Σαντιάγο», σαν να λέμε «Βρέχει στην Αθήνα» απόψε.

0: Θα ήθελα όμως πριν από όλα, σαν ίστατο φόρο τιμής, νωρίτερα απ' όλα, να ακούσουμε τον ίδιο τον Μάνο Ελευθερίου να διαβάζει ποιηματά του, γιατί διαβάζει θαυμάσια, εξαίσια, και νομίζω πως δεν τον έχετε ακούσει ποτέ να απαγγέλει έτσι. Θα τον ακούσουμε τώρα να διαβάζει και να διαβάζει ένα απαγγέλιο, ένα δικό του ποίημα.
1: Από την ποιητική συλλογή Αναμνήσεις από την Όπερα, 1987. Η ωραία οχιά του Μπαμπάνη. Γριές μορφές, περιστασιακοί κατάσκοποι, συνταξιούχοι βιοπαλαιστές. Ρουφηγμένοι όλοι και με σβησμένα πρόσωπα. Επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Κάθονται τα απογεύματα στο καφενείο της ωραίας οχιάς του Μπαμπάνη. Μιλούν για την ακρίβεια της ζωής, για τη μικρή σύνταξή τους. Πώς ξέπεσαν τόσοι πολλοί και ο κόσμος έχασε την τάξη του. Αναστενάζουν για εκείνους που περνούν και γλύφει η γλώσσα τους ξηράφια, καθώς η νύχτα μισοντύνεται με τα χρυσόβουλα, τους κώδικες και τα βυζαντινά της αμφία. Ξάφνου ένα σώμα από ψηλά, σαν κάποιο ουράνιο συντριβάνι, πέφτει και κομματιάζεται στην άσφαλτο του λιμανιού μπροστά στην πόρτα του Μπαμπάνη.
0: Μα και όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε δεν είναι σαν να είχαν διατρήσει τον καιρό? Αυτή η επιταγή δεν είναι σαν να μας είχε δοθεί? Μιλούσε για τις μικρές συντάξεις από τότε? Αυτό είναι γραμμένο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά γιατί να κάθομαι και να μιλώ εγώ και να μην ακούσουμε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του, που τη μουσική έγραψε ένας μεγάλος συνθέτης και το τραγουδά ένας μεγάλος τραγουδιστής? Τα παραπονεμένα λόγια.

Το αφιερώνω αυτό στο Μάνο Ελευθερίου. Είναι το Μίσα Γκλόρια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μικρό κεράκι θλίψης στη μνήμη του, αλλά δοξασμένο κεράκι.

Ένας τρυφερός άνθρωπος, πολύ τρυφερός, που έκρυβε όμως την τρυφεράβα του. Και για να κρύψει την απελπισία του για τα πράγματα, για τη ζωή θα έλεγα, έβγαζε προς τα έξω ένα ειρωνικό ύφος που δεν ήταν καθόλου αληθινό, αλλά ήταν δικό του.

Εγώ τον γνώρισα μόλις πρωτόρθα στην Αθήνα, νομίζω αρχές δεκαετίας του 70. Είναι ζήτημα να έχει γράψει τότε τα πρώτα του τραγούδια. Νομίζω έχει στείλει στο Μίκη τα τραγούδια αυτά τα συγκλονιστικά, τα λαϊκά. Τα λαϊκά του θανάτου, νύχτα θανάτου. Ήταν παρόν στα χρόνια δικτατορίας, έντονο παρόν. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Μια φιλία, να το έλεγα αιώνια, θα μας συνέχει πάντα. Είχα γνωρίσει και την αδελφή του, και αυτή η ποιήτρια, όμορφη. Αλλά δεν χρειάζονται λόγια, είναι περιττά. Χρειάζονται τραγούδια. Θα ακούσουμε τώρα ένα συγκλονιστικό τραγούδι, γραμμένο για τον Άμλετ της Σελήνης. Υπάρχει Άμλετ της Σελήνη, υπάρχει Άμλετ. Πραγματικά. Ο τρόπος που έγραψε το τραγούδι αυτό ήταν σαν να ζωγράφισε ο Ρέμπραντ τον Γιώργο Χειμωνά. Ο Άμλετ της Σελήνης είναι ο Γιώργος Χειμωνάς, ο μεγάλος Έλληνας πεζογράφος και ταυτοχρόνως ένας σημαντικός επιστήμονας, τεχνίτης μεγάλος του λόγου. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άμλετ της Σελήνης από το Θάνο Μικρούτσικο. Τραγουδά υπέροχο, αφιδιβαίως εδώ.

Όλο ένα σφυρίζουν μέσα στα αυτιά μου τα λόγια του. Όλο ένα σκοτεινιάζουν μέσα μου εικόνες του. Και όλο ένα φτάνει και την ακούω τη μακρινή φωνή του στα αυτιά μου να λέει: μια ζωή ολόκληρη. Μια ζωή ολόκληρη.

Πολύ φοβάμαι πως πολλοί Έλληνες, οι περισσότεροι Έλληνες, δεν ξέρουν ποιος έφυγε από τη ζωή, δεν ξέρουν ποιος έφυγε ακριβώς. Αν ήξεραν, και στο τελευταίο χρουγιουδάκι της χώρας, οι σημαίες θα κοιμάτιζαν με σύστιες. Γιατί ένας ένδοξος ποιητής είναι πολύ πάνω από έναν ένδοξο πολιτικό.

0: Σαν άνοιξη μέσα σε πόλεμο. Ένα ρολόι χαλασμένο που έζησες πολύ καιρό μαζί του έχει κάτι από την αναπνοή μιας ετοιμόρροπης γριάς γυναίκας, μιας εποχής σαν την καρφίτσα που προχωρεί μέσα στο δέρμα και ύστερα τρέχει στα νεύρα και τα κόκαλα, μες στις αράχνες των ιστών, στην πύλη του ύπατος, ώσπου στο τέλος φτάνει και μες στο λάκκο της σφαγής. Στους δρόμους κίνηση, πυροτεχνήματα, καφενεία ή πέθρια με εμφιαλωμένα νερά και σόδες και ταχυδακτυλουργούς. Όλα θυμίζουν άνοιξη μέσα σε πόλεμο ή λίγο πριν από την επιδρομή κάποιας μεγάλης επιδημίας του Μεσαίωνα. Και αυτός ο χρόνος, παλαιός απόν, θα σε επισκέπτεται μόνο κάθε ξημέρωμα σαν τις προλήψεις ενός άτυχου χαρτοπαίκτη για να σ' αφήσει προς το βράδυ. Λες και πως παίζει σε μια παράσταση ή κυνηγάει την τύχη του με τις προβλέψεις μιας μάγισσας ή με ένα πάθος που έχουν οι ερασιτέχνες αναγνώστες να βρουν μια πρόταση για να δικαιωθούν. Αυτός ο χρόνος θα σε εξαντλεί. Θα σε γεμίζει σαν μπαταρία. Η ώρα 7 το πρωί σου δίνει για λίγο τον ύπνο. Μετά ξαναδιαβάζεις τους αρχαίους. Σήμερα κιόλας το ρολόι θα πάει στο μάστορα.
1: Φοβάμαι πως δεν θα γίνουν αυτά που γίνονται για τους μεγάλους. Δεν θα κρεμάσουμε μαύρα στα μπαλκόνια. Δεν θα παίξει στρατιωτική μουσική. Δεν θα παρουσιάσουν όπλα. Κι όμως έφυγε ένας μεγάλος.

0: Γεια σου Θλίψη, καλησπέρα Θλίψη. Αυτός την περίοδο της Χούντας έκανε το καθήκον του. Την έβλεπε σαν μηνόταυρο και έγραψε. Πολέμησε το τραγούδι που ακούσαμε από αυτά που έστειλε στο Μίκη στο Παρίσι για να τα κάνει τότε στο έργο του ολοκληρωμένο που είχε τίτλο «Η νύχτα θανάτου».
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όταν ακόμα η γη θα γυρίζει με μια βάρκα μαύρη, γυμνή και χαμένη στα πελάγια της, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε θα υπάρχει. Είναι το καλύτερο τραγούδι του Μανώλη Φθερίου και το λέω γιατί το λέει ο ίδιος πως είναι το καλύτερό του.

να πω. Περασμένα μεσάνυχτα μεν στο τραγούδι μας τώρα. Αφού ούτε ένας από την παραλία δεν έφυγε για να πάει στο σπίτι των συλλογιστή, ποιος Έλληνας χάθηκε σήμερα? Τι είχε προσφέρει σε αυτή τη δόλια χώρα? Πιστεύω ούτε ένας θα το κάνει αυτό. Είμαι εγώ εδώ για να θυμάμαι ποιος ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Ένας γαλαξίας μνήμης στο θέατρο, τα ξέρω όλα. Ήξερε τα πέραν και τα μέλλοντα. Σαν απηθεία ήταν και η φάτσα του έμοιαζε της πηθείας, να λέει χρησμούς. Χαμηλωμένος είχε τον πόη του, αλλά σαν πρόσωπο Αγίου. Αδιασμένος από τα πάθη του, υπέροχος, ηρωνικός, τρυφερός, απελπισμένος. Πώς το έμαθα, κάποιος με πήρε και με χτύπησε κεραυνός στο κεφάλι. Ξύπνησα νομίζω την άλλη νταλάρα και μου είπε το μαύρο μαντάτο ότι είχε κάνει χείριση και λες δεν τα κατάφερα να τα βγάλει πέρα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί η γύλια ήταν συνταραγμένη. Μετά αργότερα μίλησα με τον Σταύρο Ξαρχάκο που μου είπε πόσο συντετριμένος ήταν κι αυτός. Έχει μου κάνει δυο τελευταία τραγούδια με τον Ξαρχάκο φοβερά. Αλλά ας μιλήσουν τα τραγούδια. Ναι, πολιτικό τραγούδι μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο έκανε καταπληκτικό ο Μάνος Ελευθερίου.

0: φιλική αγκαλιά με τα σκυλιά.
1: Αυτή η δωρική κολόνα που τραγουδάει δεν ήταν τυχαία, ήταν για αυτόν μεγάλη τραγουδίστρια. Είναι η Μαρία Δημητριάδη.

Διαβάζω τα πρώτα μηνύματα όπως έρχονται από το Γιάννη το πρώτο. Ο Γιώργο, καλησπέρα. Πιστεύω ότι έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτή η προσωπικότητα δεν είναι εδώ άλλο πια. Βάλε σε παρακαλώ πολύ το 1η Δεκέμβρη 1978. Είναι το αγαπημένο μου. Σε ευχαριστώ. Γιάννης από τη Λεμεσό. Ο Γιώργος Χρόνης, αθάνατος θα μείνει στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Καλό ταξίδι, μεγάλε μας ποιητή. Συγγνώμη. Και ο Μάνος, 1000 ετών όπως είπατε και 1000000000 ψυχών. Εύστοχο. Πώς να μετρήσω εγώ την προσφορά να σου πω σπουδαίο ποιητή στον τόπο μας. Ένας ανθρώπου που έγραψε τα αρρώτερα, μερικά από τα αρρώτερα ελληνικά τραγούδια. Μετριέται. Τι κληρονομιά αφήνει ο Ελευθερίου, ανυπολόγιστη. Σε ποιον την αφήνει, σε όλους μας. Αυτό είναι το τραγούδι που συγκλώνει σε μια γενιά. Θα έλεγα το τραγούδι των Εσσαΐ ερωτευμένων. Των Εσσαΐ που περιμένουν ένα τρένο που δεν έρχεται. Ή φτάνει λίγο αργά. Ή φεύγει στις 8.

0: Είμαι βέβαιος ότι ο Μάνος Ελευθερίου έχει απίστευτο ανέκδοτο έργο. Εργαζόταν ακατάπαστα σε μια μέλισσα. Εργατικός, πως το λέει και αυτό ο Ελίτης. Όσα έχει προσφέρει ένα μυρμήγκι, δεν το έχουν προσφέρει πέντε πρωθυπουργοί. Ο Μάνος ήταν εργατικός. Δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ασχολείται με την τέχνη. Και νομίζω ότι όλοι τον έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή σε μια πρεμιέρα, σε κάποιο θέατρο, πάντα στην πρώτη σειρά. Κάνια φορά τελευταίο, στην τελευταία, γιατί ο ίδιος ήθελε να μην τον βλέπουν. Τον έχουμε συναντήσει οπωσδήποτε στις συναυλίες. Συνεργάστηκε με τους μεγάλους συμφέτες όλους. Τον Θεοδωράκη, με τον Μικρούτσικο, με τον Μούτσι που θα ακούσουμε σε λίγο, με τον Μαρκόπουλο. Αριστουργήματα.
1: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Δεν διάλεξα τυχαία αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι η διασκευή δική του πάνω σε ένα παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο «Ελπίζω» ή «Μιντλερίμ». Και το έκανα αυτό γιατί ο Μάνος ήλπιζε πάντα και ας φαινόταν απεσιόδοξος. Έχει εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία αυτού του τόπου, μια θέση στην ποιήση αυτού του τόπου και κυρίως είναι θρονιασμένος ψηλά, πολύ ψηλά στο τραγούδι αυτού.

0: Δεν μπορώ να το πιστέψω όμως και αυτό. Εντάξει, εγώ έχω τα δικά μου. Έχω την ανήμερη λύπη μου, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι εσείς δεν θέλετε να μου γράψετε ένα μήνυμα όπου να μου λέτε μέσα τι ήταν για εσάς αυτός ο μεγάλος τροβαδόρος του ελληνικού τραγουδιού, αυτός ο σπουδαίος ποιητής. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 με email studio@realfm.gr και με SMS real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650.
1: Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU.

εδώ μπαίνουμε στα πολύ βαθιά νερά. Με αυτό το κομμάτι ο Μούτσης έκανε αριστούργημα. Αλλά το αριστούργημα είναι στηριγμένο πάνω σε στίχους. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από το Μάνο Ελευθερίου και αφορούν ουσιαστικά τη μικρασιατική καταστροφή, τον Άγιο Φεβρουάριο. Είναι μοναδικό έργο όπου καταφέρνει ο ποιητής και ο συνθέτης να φτιάξουν ένα αριστούργημα για μια εθνική καταστροφή.

Διαβάζω και μηνύματα. Άννα από τον Άγιο Δημήτριο, πολύ ωραίο αυτό που κάνατε απόψε, σας τιμά. Ηλιάνα από την Εύβοια, σήμερα θέλω να σας δώσω θερμά συγχαρητήρια. Αυτό ακριβώς είναι ο καημός της Ρωμιοσύνης που έλεγε ο Σεφέρης. Αυτή η μουσική, αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε.

Και ο Σπύρος Ζαχαράτος μου γράφει: «Κύριε Λιάνη, ειλικρινά συγκινημένες σου έλεγα, θα γελάσουμε μια Κυριακή Κυρίου, μα εσύ ξανατραγούδησε Μάνο Ελευθερίου. Αιώνιε Μάνο, να με θυμάσαι», είπες, «και γίνανε οι λύπες κόρες μου, βουρκώσανε τα μάτια και γίνανε κομμάτια οι ώρες μου». Ευχαριστούμε για το ποίημα, Σπύρε.

κόκκινη κουβέρτα. Ρίχνεις πασχένσεις, μοναχή. Και ξαναρχίζεις την κουβέντα με τη χαμένη σου ψυχή. Και ένας ρεμπέτης στρατιλάτης λένε τα χαρτιά σου πως θα έρθει. Σαν νικημένος τρομοκράτης

0: όπως τη χρήση ασπρίνης. Το έχει η καρδιά σου εφεδρικό.
1: Τι να πούμε τώρα εδώ, ο Μέγας Ξαρχάκος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, αυτό το δισκοπότηρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μόλις πέρσι έγραψε αυτό το τραγούδι με τον Μάνο και πιστεύω ότι έχουν κι άλλα. Και το πρωί που τον άκουσα στο τηλέφωνο ήταν συντετριμμένος.
0: Το φόρεμά σου στην κρεμάστρα μυρίζει πεύκο και εξοχές. Κι ολοξυλώνει χάντρα χάντρα σε κάθε στάδα απ' τις βροχές. Κι ούτε σου βγαίνουν οι πασχέντζες. Κι ούτε κανείς τηλεφωνεί. Και μόνο μέσα απ' τα τραγούδια

0: κι όπως τη χρήση ασπιρίνης το έχει η καρδιά σου εφεδρικό.
1: Ξυπνήστε Ελληνόπαιδες, μου αρέσουν τόσο πολύ τα μηνύματά σας. Γράφετε τόσο ωραία, μπορώ να και εγώ να απαλύνω τη θλίψη μου. Να με χαϊδέψετε έτσι πως κάνετε με αυτά τα μηνύματα μου που στέλνετε.

παιχνίδια έκανε με τη γλώσσα. Για δέστε εδώ ένα τραγούδι που έχει δώσει στην Ταλάρα. Και τι γλώσσα είναι αυτή. Πόσο πλουμιστή, πόσο γεμάτη, πόσο δυνατή, πόσο ποιητική.

Πώς κάνει αυτός? Απ' τα τραγούδια φτιάχνει αεροσόλυμα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, Γιώτα, Τσέλαλη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή εκπομπή. Απίστευτο πόσα τραγούδια είναι δικά του και δεν το γνωρίζουμε. Έφη, φανταστικές οι εκπομπές σου. Σπύρος, σήμερα είναι της Αγίας Μαρκέλας. Μύρωνας, ποιος θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος? Μόνο εσύ, Γιώργο Λιάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μύρωνα.

Να ακούς Ελευθερίου και Νταλάρα, γιατί έχουν αγάπη μεγάλη οι δυο τους και λέω έχουν, γιατί ζουν ακόμα. Οι φιλίες οι απέραντες ζουν. Είναι μια μαγεία να ακούς τέτοιες διασταυρώσεις.

0: θαυμάσιο μήνυμα του Δημήτρη Κατρακούλη, σαν σε εξώδιο ακολουθία είναι που όλοι οι βουβοί παρακολουθούν την τελευταία πράξη. Γι' αυτό δεν στέλνουμε μηνύματα. Και όχι γιατί θα μας λείψει. Ζωντανός είναι μέσα στο λόγο του, αλλά γιατί δεν θα βγάλουμε συνεχιστές του, σαν να τον προδώσαμε μαζί με όλους τους μεγάλους. Δημήτρη, μου από τα μέγαρα να αισιοδοξούμε λίγο. Θα βγουν και συνεχιστές του κάποια στιγμή. Και ο Γιάννης επανέρχεται από τη Λεμεσό και μου λέει: ευχαριστώ για το τραγούδι που μου αφιέρωσες. Και τώρα φυσάει εδώ και είναι δροσερά σαν στον Πειραιά.
1: Real FM.
2: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
3: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
3: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε ακόμα μια βόλτα σε ένα αριστούργημα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Θητεία. Τώρα τι να πω, αυτό είναι στο DNA μας, μας δείχνει για ποιο λόγο είμαστε αυτό που είμαστε οι Έλληνες. Αλλά με τι ρωμαλαίο στίχο.

Ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης παρέλαβε τη σκητάλη από το Λάκη Χαλκιά και θα την παραδώσει την Τάνια Σανακλείδου. Εξαιρετικές ερμηνείες και οι τρεις. Ο Μαρκόπουλος ειλικρινά έχει κάνει ένα θαυματουργό έργο.

ήθελα να τραγουδήσω γιατί αυτό το τραγουδί το έχει πει η γυναίκα μου παλιά, πρώτη, δεύτερη γυναίκα μου, η Ελιζέτα Νικολάου. Αυτός ο Μάρτης που τελειώνει. Είναι πανέμορφο τραγουδί, δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά μου έκανε τη χάρη ο Μάνος και έδωσε αυτό το τραγουδί στη Ελιζέτα και η μουσική είναι του Μούτσι.

Αγαπούσε πολύ τη Βίκυ Μοσχολιού, το ρόλο του τραγουδού είναι η Μαρκίζα μαζί της. Και αυτό όμως είναι ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Ήθελα να παίξω και ένα χαρούμενο τραγούδι, η μέρα που είναι βέβαια σήμερα, δεν θα ήταν μαύρα.

Ο Μάνος είχε μια γενναιοδορία πρίγκιπα. Καταργαζόταν τα τραγούδια με την ευαισθησία ενός χρυσοχώου. Γι' αυτό και τα τραγούδια του είναι ωραία, χρυσαφένια. Και όπως ξέρετε, για να λάμπουν οι λέξεις, ο χρυσοχώος της λέξης της βουτάει προηγουμένως το φαρμάκι. Γι' αυτό τα τραγούδια του Μάνου, που είναι από φαρμάκι μέσα δικό του, βγαίνουν χρυσά.

Αγαπητή μου κυρία Μάρο, σα ζητώ συγγνώμη. Μου λέτε και μου το έχετε ξαναπεί και μου το έχετε ξαναγράψει, αλλά εγώ δεν ακούω, όχι με την έννοια ότι δεν σα υπολογίζω. Κύριε Λιάνη, μην πατάτε τα τραγούδια, δεν δείχνετε σεβασμό. Μωρέ, απέραντο σεβασμό δείχνω, αλλά κάποια στιγμή θέλω να πω και τα δικά μου. Δείξτε κι εσεί λίγο σεβασμό. Ο Μητσάρας τώρα εδώ πέρα, τι να πούμε, αυτό το τραγούδι είναι στα χείλια όλων των Ελλήνων.

0: Κάνω μια παρασπονδία. Ο καθένας έχει έναν τρόπο να τιμάει έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που του χρωστάει πάρα πολλά και εγώ χρωστάω πάρα πολλά στο Μάνο. Διάλεξα μέσα στο τραγούδι τυχόν τρομπαλού του Σταύρου Ξαρχάκου. Για να δείξω το δίδυμο αδελφό του, τον τρίδυμο εδώ τους έλεγα, Γκάτσος Μάνος Ελευθεριού Λευτέρης Παπαδόπουλος, για να τιμήσω με έναν μεγάλο αυτό το τραγούδι που λέει ο Ξαρχάκος, ας πούμε, και πάλι το Μάνο.
1: Και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.
0: Θέλω να ξανακούσουμε την αρχή, γιατί θέλω να δικήσω τον Σταύρο που είναι καταπληκτικός. Ξαναβάλτε μου από την αρχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μαρία.

0: Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.
1: Είναι για να ακούσουμε τη φωνή της Δέσπος Διαμαντίδου.

Διαβάζω ένα σπαρακτικό μήνυμα της Κατερίνας Μιχελάκου. Πριν μια εβδομάδα περιδιάβαινα τα δρομάκια στη Σύρο και το βλέμμα μου έψαχνε να βγει το Μάνο να του πω και να μου πει καλημέρα. Σήμερα ακυρώνει τα χρόνια στιγμή στο ξαφνικό τηλεγράφημα «Ασθενή βαρέως, φτάσε». Και έρχεται στο νου μου το ποίημα «Η υπόσχεση της ομορφιάς». Αχ, πόσο, πόσο η ομορφιά είναι η υπόσχεση θανάτου. Κατερίνα. Άλλη Κατερίνα, Καραβία, έχουμε συγκλονιστεί με την είδηση αυτή. Η Ελλάδα έγινε φτωχότερη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είναι 3 λεπτά μετά τις 11.30. Διακόπτουμε για λίγο το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε τι έγινε στην Super League και την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στη Super League στο ποδόσφαιρο. Με νίκες των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε απόψε η πρώτη αγωνιστική στα 3 παιχνίδια που είχε. Πριν από λίγο στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός κέρδισε με 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης. Σε μια αναμέτρηση που η ομάδα του Αγρινίου ήταν σαφώς καλύτερη, προηγήθηκε στο 6ο λεπτό με τον Γκουστάβ.

58, ο Μαυριάς έκανε το 2-0, μείωσε για τον Αστέρα ο Μακέντα στο 78 λεπτό και ο Άλετς Ξύσης στο 80 λεπτό έκανε το τελικό Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Εύκολα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 το Λεβαδιακό με δύο τέρματα ένα ημίχρονο. Στο 36 λεπτό ο Σορετήρε άνοιξε το σκορ, ο Πέλκας στο 41 2-0 για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθος 72 και ο Αντρέγιαβ Ζίβκοβιτς με πέναλτι στο 89, τα άλλα δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ που πλέον ετοιμάζεται με ανεβασμένη ψυχολογία να πάει στην Νορβηγία την Πέμπτη για το παιχνίδι με την Μπραν στην Ερεβάν στο 1-1 για τα play-off του Conference League. Άνετα στο Ηράκλειο, ο Όφη το απόγευμα νίκησε 2-0 τον Βόλο με αυτογκόλ τον οδοφύλακα Σιαμπάνι στο 6ο λεπτό το 1-0. Πέναλτι ο Νου στο 33ο λεπτό 2-0 για τον Όφη, που ο Όφη τώρα και αυτός με πολύ καλή ψυχολογία θα πάει την Πέμπτη να παίξει στην Σόφια με την Τσέσκα στη ρεβάνση της νίκης 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο για τα play-off του Europa League. Το Σάββατο η προαθλήτρια ΑΕΚ νίκησε άνετα με 4-0 τον Νεοφώτη στο Ηρακλή με δύο τέρματα του Γιώβιτς και από ένα τον Βάρκα και Ζήνη και πλέον επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς των play-off του Champions League Νέα Φιλαδέλφια 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Αγχωτική και δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου που είχε κορυφαίο τον τροναφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ο Νταβιτ Κάρμο στο 82ο λεπτό το χρυσό γκολ του Ολυμπιακού, δύο λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε στοχίσει σε πέναλτι που έβγαλε ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου. Στην Τρίπολη ο Άρης κέρδισε με ανατροπή στο φινάλε 3-2 την Καλαμάτα. Μέχρι το 88ο λεπτό ο Άρης έχανε 2-1, έφερε το παιχνίδι στα ίσια με τον Φαμπιάν, ο οποίος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το νικητήριο τέρμα και ο Άρης κέρδισε 3-2 την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Δεν έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, αφού ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει να πάρει αναβολή ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του, που παίζει την προσεχή Πέμπτη στην Τσεχία με την Γκράλοβε στην ρεβάνς για τα play-off του Conference League που είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η επόμενη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική τη Super League το Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ηρακλής σε 7.30, Πανετολικός με την Καλαμάτα στις 9.30 το βράδυ. Την Κυριακή στις 7.30, Άρης με την ομάδα του Όφη 7.30 ώρα, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα η αγωνιστική 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα στο επικοντό στο Damon League που έγινε στη Σιλέσια της Πολωνίας. Ισοβάθμισε στη δεύτερη θέση με τον Νορβηγό Σόντρε Ούρτορμισεν, ενώ ο Καραλής είχε 3 άκυρα άλματα στο 6-20 στην προσπάθειά του να καταρρύψει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ με 6-17. Ο Μάντο Ντουμπλάτης κυριάρχησε με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε χωρίς επιτυχία να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας άκυρα στο 6-32. Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην Κολύμβηση είχαμε σήμερα 2 χρυσά, 3 αργυρά, 1 χάλκινο. Πρώτη ένα ντουνάκι στα 100 πεταλούδα το Σάββατο, ήταν πρώτη στα 50 πεταλούδα. Πρώτος ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Στη δεύτερη θέση η Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 πεταλούδα. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 ελεύθερο πήρε τη δεύτερη θέση. Αργυρό μετάλλιο και για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100 μεικτή μίξ με Χρήστου, Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και τον Μπίλα. Στην τρίτη θέση, στα 200 ελεύθερο, ήταν ο Δημήτρης Μάρκος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Χάλκινο μετάλλιο και στον ταεκβοντό, στα μείον 67 κιλά η Στέλλα Μαρεντάκη και στα συν 67 κιλά η αγορίτσα Κίτσου. Τέλος, αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλεϊ των γυναικών. Είναι η εθνική μας ομάδα. Διπλασίασε τις νίκες της στο δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Παρά την κούραση από την νίκη θρίλερ με 3-2 επί της Ουκρανίας το Σάββατο, η ελληνική ομάδα σήμερα κέρδισε 3-1 την Βουλγαρία. Μια πολύ σημαντική νίκη. Έτσι έχει 2 νίκες, 1 ήττα και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στους 16 στα νοκάουτ παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρέπει να κερδίσει την προσεχή Τρίτη στις 5 το απόγευμα την υποδιέστερη Αυστρία για να περάσει στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κλείνοντας, τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία πριν από λίγο, Ρεν Παρί Σεζερμέν 2-2. Θυμίζουμε τα τελικά αποτελέσματα στην Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2 και στην Ισπανία έχουμε ημίχρονο
Έλτσε Μπαρτσελώνα 0-2, ενώ στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα Τωρίνο Μίλαν 1-2, Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Φροζιζόνε Γιουβέντους 0-1 και Βενέτσια Λέτσε 0-2. Αυτά από εμάς, επιστρέφουμε στην ροή του προγράμματός μας με τον Γιώργο Λιάνη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η κυρία Λέλα Καρά γράφει: συγχαρητήρια στον κύριο Λιάννη για το υπέροχο αφιέρωμα στο μεγάλο μας ποιητή Μάνου Λευθερίου. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με αυτό το είδος και αφήστε τη Μακεδονία για άλλους. Κυρία Καρά, θα σας πω τώρα κάτι. Μπερδεύτηκε μέσα στη γλώσσα μου έτσι για να αγκάφει τώρα με αυτά που μου είπατε. Δεν θέλω να ψυχαγωγώ. Θέλω να μιλάω και για τα σώψυχά μου. Και για μένα η Μακεδονία, η πατρίδα μου, η Φλόρινα, το χωριό μου, το Αμίντεο, είναι τα σώψυχά μου. Αν δεν πω λοιπόν αυτά που αποτελούν την ίδια μου τη ζωή, τι νόημα έχει να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Και ένα ακόμα μήνυμα από την κυρία Μίρκα. Συγχαρητήρια στον κύριο Λιάννη. Στο αφιέρωμα του Μάνου Λευθερίου σήμερα είναι μοναδικό.
3: Ηθοποιός της δεκαετίας του 60 ιστορεί το ρόλο που τον ανέδειξε σε μια επαρχιακή ελληνική πολιτεία. Μέσα στους κήπους τον είδα και μέσα στα χαλάζια. Η κόκκινη σκιά μου πήγε στην άκρη τρέμοντας. Το σιδερένιο ρούχο του μιλούσε κεραυνούς. Από κάπου ερχόταν μουσική, τραγούδια διασκέδασης. Σ' όλες τις γλώσσες τον παρεκάλεσα και μ' όλα τα συνθήματα. Σε γυάλινο μέγαρο μπήκαμε και μας χειροκρότησαν. Δεν ξέρω πώς θυμήθηκα τη σύλληψη του Λένιν και της Λούξεμπουργκ. Από μια μαύρη χαραμάδα κοίταξα. Τα δέντρα. Συγγενείς μου ήταν και φίλοι μου. Με τους ορούς και τις γάζες. Αδύνατο να πετάξω πια και να κάνω θαύματα. Υποκλήθηκα στο κοινό και όπως ήμουν με τα ρούχα της παράστασης, τράβηξα νηστικός για το ξενοδοχείο μου.
2: Ηλίας Ανδριόπουλος, άλκηστη πρωτοψάλτης σε αυτές τις ξένες αγκαλιές.

Σιγά σιγά θέλω να σας πω καληνύχτα σε αυτό το απροετοίμαστο για όλους μας διγινό σούρπο βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που εδώ στήριξαν αυτή την εκπομπή. Με πολύ δύσκολο τρόπο έγινε, ευνηδιαστικά για όλους μας, την κυρία Μαρία Ψάλτη, τον κύριο Γιώργο Ταβαρίνο, για Αλέξανδρα τα τραγούδια στον αέρα τα βρίσκανε.

Αυτό είναι το αριστούργημα του Γιάννη Μακρόπουλου, η Φοιτεία. Θα ακούσουμε τα λόγια και τα χρόνια. Υπέροχο, θα το έλεγα, φιλετικό τραγούδι. Και θα σας επιθυμίσω αυτό που αισθάνθηκα για την απόψινή βραδιά. Ένα επιμύθιο του Ηλίτη. Όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν, εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα. Αυτή είναι η προκαταθήκη του.

Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι την κρίσιμη βραδιά του Πολυτεχνείου. Το τραγουδούσαν οι φοιτητές πεσμένοι στο πάτωμα. Πλησιάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Κωνσταντίνα είναι το πρώτο τελευταίο μήνυμα. Εξαιρετική απόψινη εκπομπή. Η μάχη είναι το τελευταίο νομίζω. Ακούω πάντα τις εκπομπές. Είμαι πολύ συγκινημένη και έντιμα.

όπως σε ένα πάρτι. Το ξέρω, κλαις ακόμη και στον Άδη. Μα τι φαρμάκια σέρνεις, ως και μέσα εκεί στον Άδη. Για χάρη μου πως κλαις, το ξέρω, γιατί η σκιά μου αποχωρίζεται το σώμα, τη βλέπω στον αέρα γκρεμισμένη στα κόκκινα. Θλιβερά είναι όλα, όπως ένα πάρτι με φίλους που γέρασαν.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Henry Mancini. Αμερικανός μουσικοσυνθέτης, μαέστρος, ενορχιστρωτής και πιανίστας. Γνωστός για τις κινηματογραφικές του μουσικές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συνθέσεις του ξεχωρίζουν η μουσική για τη σειρά Peter Gunn και η μουσική για το Ροζ Πάνθυρα. Τιμήθηκε 20 φορές με το βραβείο Grammy και 4 φορές με το βραβείο Oscar. Επίσης ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας σε 4 πανεπιστήμια. Ο Ενρίκο Νίκολα Μαντσίνη λοιπόν γεννήθηκε το 1924 στο Cleveland του Οχάιο από γονείς Ιταλούς μετανάστες. Από μικρός ανακάλυψε την αγάπη του για τη μουσική και με την ενθάρρυνση του πατέρα του έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο μαθαίνοντας φλάουτο και πιάνο. Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα ορχιστρικής και σύνθησης στο κολέγιο Τζούλιαρτ στη Νέα Υόρκη, αλλά χρειάστηκε να το εγκαταλείψει για να υπηρετήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από αυτόν τον πόλεμο, το 1952, ο Μαντσίνη πηγαίνει στα Universal Studios για να βοηθήσει για 2 μόλις εβδομάδες στη μουσική επένδυση μιας ταινίας. Τελικά έμεινε εκεί 6 χρόνια συνθέτοντας μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες. Σταθμός φυσικά για την καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον πετυχημένο παραγωγό του Hollywood Blake Edwards, με τον οποίο και συνεργάστηκαν για περισσότερα από 35 χρόνια. Σε όλες τις μεγάλες κοινές τους επιτυχίες, όπως για παράδειγμα από το ξεκίνημά τους με το Peter Gunn του 1958.

Peter Gunn, λοιπόν, σειρά στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία μεταδόθηκε τόσο στο NBC αρχικά, όσο και αργότερα στο ABC, από το 1958 μέχρι και το 1961. Μια τηλεοπτική σειρά, φυσικά, του Blake Edwards, τη μουσική της οποίας έγραψε ο Henry Mancini, το γνωστό Peter Gunn theme που μόλις ακούσαμε, τόσο στην ορχιστρική του εκτέλεση, όσο και στην διασκευή από την Sarah Vaughan. Γιατί απόψε θα προσπαθήσουμε να ακούμε τόσο τα μουσικά θέματα, τα αυθεντικά του Henry Mancini, αλλά ταυτόχρονα και τις διασκευές που έγιναν αργότερα σε αυτά, όταν μετατράπηκαν σε τραγούδια. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τις αγαπημένες σας μουσικές από τον Henry Mancini. Για τον οποίο λέγαμε ότι σταθμός στην καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον Blake Edwards, το alter ego του θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά ανάμεσα σε σκηνοθέτες και συνθέτες. Πάρτε για παράδειγμα τον Ένιο Μορικόνε με τον Σέρτζιο Λεόνε, τον Νίνο Ρότα με τον Φεντερίκο Φελίνη. Μια ανάλογη λοιπόν τέτοια περίπτωση είναι και η συνεργασία του Blake Edwards με τον Henry Mancini, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της μουσικής για κινηματογράφο, καθώς εισήγαγε στοιχεία jazz στις μέχρι πρότινος ορχιστρικές επενδύσεις των ταινιών. Στη μουσική του κυριαρχεί το πιάνο και η γαλλική τρομπέτα, ενώ η αίσθηση από το άκουσμα είναι κυρίως αισιόδοξη, ρομαντική, ατμοσφαιρική, όπως εξάλλου και χαρακτηρίστηκε ως easy listening. 1960, ταινία του Blake Edwards με τον τίτλο High Time, πρωταγωνιστής ο Bing Crosby. Τη μουσική φυσικά υπογράφει ο Henry Mancini με το Show Need.

Henry Mancini λοιπόν, μέσα από την ταινία High Time του 1960, στο απόψινό αφιέρωμα στον Henry Mancini εδώ από τον Real FM. Στη συνέχεια του μεγάλου αφιερώματος στον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και εν αναμονή αυτών που θα προκύψουν στη συνέχεια. Ανδρέα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η διασκευή που μου έχει στείλει για το Peter Gunn από τους Art of Noise. Αλλά απόψε θα περιοριστούμε είτε στα αυθεντικά ορχιστρικά του Μαντσίνη, είτε σε διασκευές τραγουδιών, δηλαδή όταν μετατράπηκαν τα ορχιστρικά αυτά σε κάποια τραγούδια και όχι γενικότερα σε διασκευές. Γεια σου Νίκο με τον Dear Heart, φυσικά και θα το ακούσουμε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1961. Όταν ο Blake Edwards μεταφέρει το μυθιστόρημα του Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, στον κινηματογράφο, με την Audrey Hepburn να υιοθετεί άψογα τον ατίθασο χαρακτήρα της Holly Golightly στην ομώνυμη αξέχαστη ρομαντική κομεντή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μάλιστα προτάθηκε και για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Παρόλο που ο ίδιος ο Capote προτιμούσε για το συγκεκριμένο ρόλο την Marilyn Monroe. Η πλοκή μεταφέρεται στη δεκαετία του 60, ενώ η εταιρεία παραγωγής άλλαξε ή αγνόησε κάποιες πτυχές του βιβλίου προκειμένου να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Η Holly Golightly διαχωρίζει τους άντρες σε καθάρματα και σούπερ καθάρματα, μέχρι τη στιγμή που ένας νεαρός, άνεργος συγγραφέας και συγκολό θα μετακομίσει στον επάνω όροφο και θα της θυμίσει τον αδελφό της, ενώ από εκείνη τη στιγμή θα τον φωνάζει με το όνομα εκείνου, δηλαδή Friend, νιώθοντας μια ξεχωριστή συμπάθεια και ασφάλεια μαζί του. «Δεν μοιάζω καθόλου με τη Χόλη», έλεγε η Audrey Hepburn, «αλλά ένιωσα ότι μπορούσα να το κάνω. Ήξερα ότι ο ρόλος θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για εμένα και τον ήθελα έτσι κι αλλιώς». Αναρωτιέμαι όμως, συμπλήρωνε, αν ρίσκαρα αρκετά ή αν θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο σκανδαλώδης και προκλητική. Αλλά ήμουν, παραδέχεται, όσο πιο άγρια μπορούσα και ακόμη δεν είμαι σίγουρη για τη σχέση μου με τη Χόλη. Σήμα κατά τεθέν φυσικά της ταινίας ήταν η μουσική του Henry Mancini, που έδεσε άψογα με τον χαρακτήρα και τις περιπέτειες της Holly Golightly. Το περίφημο τραγούδι Moon River έχει ηχογραφηθεί περισσότερες από 500 φορές και χάρισε στο Mancini το Όσκαρ τραγουδιού, ενώ βραβεύτηκε και με το Όσκαρ μουσικής. Διαβάζοντας το σενάριο, έλεγε ο Henry Mancini, ήξερα περίπου τι μουσική ήθελα να γράψω. Αλλά τα μεγάλα μάτια της Audrey με όθησαν να γίνω λίγο πιο συναισθηματικός από ό,τι συνήθως. Το Moon River γράφτηκε μόνο για εκείνη. Κανείς άλλος δεν κατάλαβε αυτό το τραγούδι τόσο ολοκληρωτικά. Έχουν γίνει πάνω από 100 διασκευές, αλλά η δική της εκδοχή είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση η καλύτερη.

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας για να γράψει ο Χένρι Μαντσίνι το Moon River. Η Χέμπορν εμφανίστηκε στην ταινία με μια κιθάρα στην έξοδο κινδύνου ενός διαμαρίσματος στη Νέα Υόρκη. Να τραγουδά το Moon River και να του χαρίζει ένα Όσκαρ. Για να φτάσει όμως ως εκεί, είχε σπάσει για λίγο την εικόνα της ως καλού κοριτσιού. Αυτό όμως ήταν το μικρότερο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο είχε προκύψει όταν ο πρόεδρος της Paramount είχε μια παρεμβολή στην ταινία και αυτή ήταν να πετάξει έξω το τραγούδι, το Moon River, γιατί πολύ απλά δεν του άρεσε. Το ανακοίνωσε στον Μαντσίνι και στην Χέμπορν, ρουφώντας το πούρο του, αλλά σχεδόν κατάπιε τον καπνό του όταν άκουσε την αναπάντηχη απάντηση της πρωταγωνίστριας που ο ίδιος είχε επιλέξει. Η Χέμπορν λοιπόν του απάντησε πολύ απλά ότι θα βγάλεις το τραγούδι μόνο εάν σκοτώσεις πρώτα εμένα. Δύο Όσκαρ λοιπόν για τον Χένρι Μαντσίνι από τη συγκεκριμένη ταινία, τόσο για το τραγούδι για το Moon River, όσο και συνολικά για την μουσική του για την ταινία. Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο με το Days of Wine and Roses, στην εκτέλεση από τον Φρανκ Σινάτρα, ενδεχομένως να το ακούσουμε από εκείνον. Γεια σου Μέρι με Χένρι Μαντσίνι και Exodus. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα περισσότερα και τα καλύτερα ενδεχομένως από τα άπειρα μουσικά θέματα τα οποία έχει συνθέσει. Γεια σου Μαρίνα με το Dreamsville. Και αυτό θα ακουστεί. Προς το παρόν θα κλείσουμε τον κύκλο του Breakfast at Tiffany's, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κοσμηματοπωλείο Tiffany's άνοιξε τις πόρτες του ημέρα Κυριακή για να γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας. Πράγμα που είχε να συμβεί από τον 19ο αιώνα. Το τραγούδι, το Moon River, γράφτηκε σε μία μόνο οκτάβα, ειδικά για την Audrey Hepburn, καθώς δεν είχε εμπειρία ως τραγουδίστρια. Ενώ ο τίτλος Breakfast at Tiffany's προήλθε από ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στην κοσμοπολίτικη παρέα του καπότε, όταν ρώτησαν έναν αδαή επαρχιώτη επισκέπτη σε ποιο φανταχτερό εστιατόριο της Νέας Υόρκης θα ήθελε να πάει, εκείνος απάντησε «Ας πάμε για πρωινό στο Tiffany's».

Η απαλή jazz λοιπόν του Henry Mancini έδεσε τέλεια με την εθέρια Holly Golightly, την Audrey Hepburn δηλαδή. Έτσι, μετά το τηλεοπτικό Peter Gunn, ο Αμερικανός μουσικός εδραίωσε έναν ήχο που αποτέλεσε σταθερά για τη δεκαετία του 60. Επηρέασε αμετάκλητα πολλές επερχόμενες ταινίες και επανεκτιμήθηκε αργότερα ως πρόδρομος του easy listening στη μορφή που γεννήθηκε από τον κινηματογράφο.

Πάμε στο 1962 σε μια ταινία η οποία γυρίστηκε στα μεγάλα πάρκα της Τανζανίας με ένα διεθνές επιτελείο μεγάλων ηθοποιών, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Τζον Γουέιν. Η ταινία είναι το Ατάρι που αποτυπώνει εξαίσιες σκηνές καταδίωξης άγριων ζώων με φόντο το επιβλητικό όγκο του όρους Μέρου. Η μουσική του Χένρι Μαντσίνη, παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και ποντισμένη από τζαζ ηχοχρώματα, παίζει κάτι παραπάνω από συνοδευτικό ρόλο και κατά πάσα βεβαιότητα υπήρξε σημαντικός παράγοντας για την εμπορική επιτυχία της ταινίας.

Επιστροφή στο αφιέρωμα στις μουσικές του Χένρι Μαντσίνη εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Νίκο, εξαιρετικός ήχος μου λέει για την εποχή του. Απλά μοναδικός, υποκλίνομαι. Καλησπέρα Μαρίλου, γεια σου Αργυρό με το Λουζόν, φυσικά και θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε για το δεύτερο Όσκαρ. Από δεύτερη διαφορετική ταινία ή τρίτο συνολικά στην καριέρα του, αν προτιμάτε. Για την ταινία Days of Wine and Roses. Ταινία φυσικά του Blake Edwards από το 1962. Με πρωταγωνιστή τον Jack Lemmon. Το Oscar φυσικά για την ταινία πήγε στην μουσική του Μαντσίνη. Για το μουσικό θέμα.

Το Days of Wine and Roses, λοιπόν, απέφερε το τρίτο συνολικά βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη το 1963. Το τραγούδι φυσικά ερμηνεύτηκε από δεκάδες γνωστούς ερμηνευτές. Η μεγαλύτερη επιτυχία σημειώθηκε από τον Άντι Williams. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από τον Frank Sinatra, καθώς είναι η επιλογή του Βασίλη από το Λονδίνο.

Days of Wine and Roses 1963, ακόμη ένα Όσκαρ για τον μεγάλο Henry Mancini. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Ένα ακόμη μου λέει σπουδαίο αφιέρωμα σε έναν εξαιρετικό μουσικοσυνθέτη όπως είναι ο Henry Mancini, ο οποίος με τις μουσικές του έδισε πολλές όμορφες και αγαπημένες ταινίες. Τι θα έλεγες μου λέει για το A Shot in the Dark ή για το Charade από τις ομότιτλες ταινίες. Φυσικά θα πάμε στο δεύτερο, στο Charade του 1963, με τον ελληνικό τίτλο Ραντεβού στο Παρίσι. Πρωταγωνιστές στην ταινία είναι ο Cary Grant και η Audrey Hepburn. Η σκηνοθεσία αυτή τη φορά δεν ανήκει στον Blake Edwards αλλά στον Stanley Donen. Ξεχωριστή όμως είναι η μουσική του Henry Mancini και υπάρχει μια ιδιαίτερη στιγμή που θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο.

Τα Σαρέιντ, λοιπόν, το οποίο ο ίδιος ο Χένρι Μαντσίνι χαρακτήριζε σαν ένα θλιμμένο μοναχικό παρισιανικό βάλτς για την ταινία «Ραντεβού στο Παρίσι» εκείνης της χρονιάς. Είχε τη χαρά όμως χρόνια αργότερα τη συγκεκριμένη μουσική να την ερμηνεύσει σαν τραγούδι η κόρη του, η Μόνικα Μαντσίνι. Η μία εκ των δίδυμων κοριτσιών που απέκτησε ο Χένρι Μαντσίνι, ενώ πρέπει να πούμε ότι είχε ακόμη έναν γιο.

0: Η Μόνικα Μαντσίνη λοιπόν ερμηνεύει το Σαρέιντ του πατέρα της. Ο Χένρι Μαντσίνη ήταν παντρεμένος για 43 χρόνια με την ίδια γυναίκα, την τραγουδίστρια Τζίνι Ο'Κόνορ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τα 2 δίδυμα κορίτσια και έναν γιο.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1963, όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Ρος Πάνθυρας. Σκηνοθετημένη ταινία από τον Blake Edwards. Πρωταγωνιστή ο Peter Sellers ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο τίτλος Ρος Πάνθυρας χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Το διάσημο Ελουροειδές με τη ρόζα απόχρωση στο δέρμα. Ο διάσημος πλέον Ρος Πάνθυρας που εμφανίστηκε στην κομική αυτή σειρά κινουμένων σχεδίων έγινε τόσο δημοφιλής που οι δημιουργοί του έκαναν και μία σειρά κινουμένων σχεδίων με αυτόν τον χαρακτήρα. Αρχικά ο ρόλος για τον διάσημο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κλουζό επρόκειτο να δοθεί στον Πίτερ Ουστίνοφ που ήδη είχε υποδεθεί τον Ηράκλη Πουάρο, ενώ ο ρόλος της συζύγου του Σιμών θα δινόταν στην Άβα Γκάρντνερ. Ο Ουστίνοφ αρνήθηκε τον ρόλο λίγες μέρες πριν το γύρισμα και λόγω αυτής του της άρνησης μηνύθηκε από τον Blake Edwards, ο οποίος τελικά κέρδισε τη δίκη. Όλα αυτά όμως μικρή σημασία έχουν στην ιστορία. Αυτό που έμεινε είναι ο Ρος Πάνθυρας με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers και φυσικά η εξαπέραστη μουσική του Henry Mancini.

Ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Ροσπάνθυρας του Χένρι Μαντσίνι. Γεια σου Μαρία, πολύ όμορφη επιλογή το Sunflower, το ηλιοτρόπιο που θα ακουστεί στη συνέχεια αργότερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη. Καμία μου λέει προσωπική επιλογή, γιατί πολύ απλά η βραδιά Μαντσίνι είναι υπερπλήρης.

Εκτός όμως από το κλασικό θέμα του Ροσπάνθυρα, στην ίδια ταινία υπάρχει και το It Had Better Be Tonight. Ή ο ιταλικός του τίτλος Μέλιο στα Σέρα. Βλέπετε, εκείνη η περίοδος είναι η χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και στην πρώτη ταινία του Ροσπάνθυρα, το Μέλιο στα Σέρα, θα ερμηνεύσει η Φραν Τζέφρις σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον ξεκούρδιστο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητή κλουζό να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει.

Η Φραντ Τζέφρις λοιπόν ερμηνεύει το Μέλιο Στασέρα σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον Πίτερ Σέλλερς και όλο το υπόλοιπο cast του Ροζ Πάνθυρα να παρασέρνονται στο τρενάκι και να χορεύουν. Πάμε για μία από τις δικές σας επιλογές. Ο Νίκος έχει επιλέξει το Dear Heart. Θα έρθει αρχικά στην ορχιστρική του εκτέλεση και αμέσως μετά θα το απολαύσουμε και σαν τραγούδι.

Dear Heart, λοιπόν, του Delbert Mann από το 1964 με πρωταγωνιστές τους Glenn Ford και Geraldine Page. Ακούγοντάς το για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά σαν τραγούδι, με την ερμηνεία του Jack Jones μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ενρίκο Νίκολα Μαντσίνη, λοιπόν. Ένα από τους κορυφαίους μουσικοσυνθέτες τόσο στον χώρο του κινηματογράφου, όσο και γενικότερα στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Γιατί στο απόψινό αυτό αφιέρωμα δεν θα περιοριστούμε μόνο στα κινηματογραφικά του, αλλά και σε άλλες του συνθέσεις και ταυτόχρονα σε διασκευές από αγαπημένους του άλλους συνθέτες. Γιατί μαζί με την ορχήστρα του διασκεύασε δεκάδες θέματα από άλλους συνθέτες, ανάμεσά τους για παράδειγμα και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις προτάσεις σας από μουσικές του Χένρι Μαντσίνη. Γεια σου Στέλιο, χαίρομαι που χαρακτηρίζεις υπέροχο αυτό το μουσικό ταξίδι. Κωνσταντίνε μου, εσύ άφησες την έξοδό σου για να επιστρέψεις και να προλάβεις να ακούσεις την εκπομπή. Σε υπερευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Πέτρο με τον Αταλή. Αγαπητέ, μία από τις πιο όμορφες επιλογές που μου έχετε στείλει απόψε είναι η δική σου, το Moment to Moment. Προσωπική ταπεινή μου γνώμη, ένα από τα ομορφότερα θέματα τα οποία έχει συνθέσει ο Μαντσίνη, αυτό μαζί με το Sunflower και το Luzon. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στο Two for the Road, ταινία του 1967. Του Stanley Donen και αυτοί με πρωταγωνιστές Albert Finney και Audrey Hepburn.

Το Two for the Road μπορεί να μην απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη, του απέφερε όμως μια χρήση σφαίρα συνολικά για το soundtrack της ταινίας. Ας το ακούσουμε όμως και με την ερμηνεία της Peggy Lee.

Two for the road, λοιπόν, από το 1967. Γεια σου, Θάνο μου, στην Αργυρούπολη. Και πολύ καλά κάνεις. Από την άλλη μου λέει, εγώ ακούω την εκπομπή και ορισμένες φορές βγαίνω μετά. Και πολύ καλά κάνεις. Να το κάνεις και σήμερα. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο 1968 και στο πάρτι. Εδώ ο Μαντσίνι θα συνεργαστεί και πάλι με τον Blake Edwards και για άλλη μια φορά με τον Peter Sellers. Ο Χράντι Μπάνξι, λοιπόν, είναι ένας Ινδός ηθοποιός. Η συμμετοχή του σε μια ταινία χολιγουντιανής παραγωγής δημιουργεί πολλά προβλήματα στους συντελεστές της και κυρίως στον σκηνοθέτη της, που εξαγριωμένος τον διώχνει από τα γυρίσματα, ενώ η επιθυμία του δεν περιορίζεται απλά εκεί, καθώς θέλει να τον απομακρύνει από τα κινηματογραφικά στούντιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θεωρώντας την παρουσία του επικίνδυνη. Και ενώ οι απαραίτητες κινήσεις για την απομάκρυνση του Μπάξι από τα κινηματογραφικά πλατό είναι πλέον γεγονός, αυτός καταλήγει από λάθος καλεσμένος σε ένα από τα αποκλειστικά για διάσημους και αστέρες πάρτι του Χόλιγουντ. Ο κάτοχος Όσκαρ, επί πολλά χρόνια συνεργάτης του Έντουαρτς, Χένρι Μαντσίνι, συνεργάστηκε ξανά μαζί του για να δημιουργήσει τη μουσική του πάρτι. Ήταν μια δύσκολη παραγγελία, καθώς η μουσική έπρεπε να κυμαίνεται από την κοψή μουσική υπόκρουσης μέχρι εντελώς άγρια και τρελή για τη σκηνή που οι Ρώσοι χορευτές ανεβαίνουν στη σκηνή. Στο ενδιάμεσο, η γλυκιά Στάρλετ, Μισελ Μονέ, που αναπτύσσει μια σπίθα επαφής με τον Μπάξι, τραγουδά και παίζει στην κιθάρα μια μπαλάντα, το Nothing to Lose, γραμμένο από κοινού, από τον Μαντσίνι και από τον Ντόν Μπλακ. Ενώ τραγουδά όμως, η προσοχή πέφτει κυρίως στον Μπάξι, ο οποίος δυστυχώς είναι απόλυτα εκτεθειμένος στα βλέμματα των άλλων σε μια στιγμή επίγουσας φυσικής του ανάγκης. Ο Μαντσίνι πέρασε μια βόλτα από το πλατό την μέρα που γυριζόταν η σκηνή και είπε: «Αυτό είναι το αντάλλαγμα που μου δίνεται όταν γράφω ένα ωραίο τραγούδι για μια κωμωδία. Κανένας δεν θα ακούσει ούτε νότα από το τραγούδι μου». 1968, λοιπόν, πάρτι Χένρι Μαντσίνι αμέσως τώρα.

Μια γυναίκα γεννημένη να αγαπάει. Ένας άντρας γεννημένος να την αγαπάει. Μια στιγμή πέρα του χρόνου σε έναν κόσμο όπου έχει τρελαθεί. Το ηλιοτρόπιο του 1970, ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα. Με πρωταγωνιστές την Τζιοβάνα, τη Σοφία Λόρεν δηλαδή, και τον Αντώνιο, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Πάμε να το ακούσουμε και σαν τραγούδι αφιερωμένο στην Μάρθα.

Το Sunflower λοιπόν, με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν από το 1970 και τη μουσική του Χένρι Μαντσίνι. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το Βίκτορ και Βικτόρια και την μουσική του Χένρι Μαντσίνι που του απέφερε ένα ακόμη βραβείο Όσκαρ το 1982. Η αμερικάνικη υπερπαραγωγή του Black Edwards που αποτελεί ένα σπιρτόζικο σχόλιο πάνω στη σεξουαλική ταυτότητα αλλά και στον κόσμο του θεάματος με τις ψευδεσίσεις του, έγινε διάσημη από την ερμηνεία της Julie Andrews κερδίζοντας μια υποψηφιότητα στα βραβεία Tony. Ενώ για την ίδια ταινία ο Χένρι Μαντσίνι απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική του. Το Βίκτορο και η Βικτόρια συνέχισε την θριαμβευτική πορεία του στο Broadway το 1986 με πρωταγωνίστρια πάλι την Julie Andrews, την οποία διαδέχτηκαν στη συνέχεια η Λάιζα Μινέλη και η Ράκελ Βέλς. Πρόκειται για την ιστορία της πάμπτωχης σοπράνο Βικτόρια Γκραντ που μεταμφιέζεται σε άντρα ύστερα από υπόδειξη του υπρεσάριου Τόντι και θριαμβεύει στα μεγάλα κλαμπ του μεσοπολεμικού Παρισιού ως κόμις Βίκτορ Γκραζίσκι. Τα πράγματα όμως όπως πάντα περιπλέκονται όταν μπαίνει στη μέση ο έρωτας. Τι γίνεται όταν ένας Αμερικανός γκάνγκστερ τον ή την ερωτευτεί? Το έργο μιλάει σαφώς για την διαφορετικότητα και μας τα λέει τραγουδιστά. Λέει πως πολύ απλά δεν είναι έγκλημα η αγάπη. Μέσα στο έργο έχουν μείνει στην ιστορία τραγούδια όπως το Chicago Illinois, το The Shady Dame of Seville, το You and Me και φυσικά το Le Jazz Hot του σπουδαίου Henry Mancini.

Το Mr. Lucky ήταν ακόμη μια τηλεοπτική σειρά του Blake Edwards για την οποία έγραψε μουσική ο Heather Mancini. Και επηρεασμένος από αυτή τη τηλεοπτική σειρά, το 1961 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Henry Mancini Lucky Goes Latin. Μέσα σε αυτό λοιπόν περιέχεται το Τιμπανόλα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που την ίδια χρονιά μετατράπηκε σε I Love You and Don't You Forget It από τον Περικόμο.

Ένα από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα του Henry Mancini, το Luzon. Και αυτό φυσικά στη συνέχεια έγινε τραγούδι με τον τίτλο Slow Hot Wind. Γνώρισε δεκάδες ερμηνείες, ενδεχομένως όμως η καλύτερη από όλες είναι αυτή της Sarah Vaughan. Μέσα από το άλμπουμ Sarah Vaughan Sings The Henry Mancini's Songbook.

Γεια σου Μαρία, είναι μου λέει και κάποιες μελωδίες, λες και είναι γραμμένες για παραμύθια. Άλλες για ιστορίες αγάπης και άλλες για μεγάλα πάθη. Έχει μεγάλη δύναμη, μου λέει η μουσική, σε ταξιδεύει, σε γεμίζει συναισθήματα και σου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις, εικόνες, ιστορίες από το παρελθόν και από το παρόν. Σου διαμορφώνει τη διάθεση κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ο Χένρι Μαντσίνι, ανάμεσα στις πολλές του ιδιότητες, είναι και ένας εξαιρετικός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Άλλωστε ξεκίνησε την πορεία του δίπλα στον μεγάλο Γκλεν Μίλλερ, υπήρξε μέλος της ορχήστρας του Γκλεν Μίλλερ, εξού και οι τζαζ καταβολές του. Εδώ παίζει στο πιάνο το Μίστι.

Με το Love Theme από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Από τον Χένρι Μαντσίνη, βασισμένο φυσικά πάνω στη μουσική του Νίνο Ρότα από την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη.

1966 η ταινία είναι το Arabesk με πρωταγωνιστές τους Gregory Peck και τη Σοφία Λόρεν. Η μουσική φυσικά ανήκει στον Henry Mancini. Βασίλη, το προηγούμενο για το οποίο ρωτάς ήταν το μουσικό θέμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το A Time For Us. Βασισμένο φυσικά σε μουσική του Νίνο Ρότα, διασκευασμένο από τον Henry Mancini, όπως θα συμβεί και αμέσως τώρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Mancini θα διασκευάσει τον μεγάλο Ένιο Μωρικό.

A Fistful of Dollars, λοιπόν, του Ένιο Μωρικόνε, εδώ από τον Χένρι Μαντσίνι. Για τη συνέχεια, αστέρι μου, φεγγάρι μου, Φέδρα, Μελίνα Μερκούρη φυσικά. Μουσική του μεγάλου Μίκη, που και ο Χένρι Μαντσίνι υποκλήθηκε σε εκείνον.

Γεια σου Ιωάννα, ο Μαντσίνη είναι ο δεύτερος αγαπημένος σου, αμέσως μετά το Μωρικόνε. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά τα μουσικά μας γούστα. Γεια σου Παναγιώτη, φυσικά και ο Hans Zimmer, εξαιρετικός, κορυφαίος, συνθέτης που αξίζει να γίνει και σε εκείνον ένα αφιέρωμα. Moment to moment, αμέσως τώρα, ταινία του 1966, εδώ θα το ακούσουμε σαν τραγούδι από τον Τζόνι Μάθης. Και θα κλείσουμε αντίστροφα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα με το ορχιστρικό.

Για τον φίλο μου τον αγαπητό. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καληνύχτα Μάγδα, άρχοντας ο Μαντσίνη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Εύη, στον Χρήστο. Καληνύχτα στην Ιλιάνα. Γεια σου Μαρίλου, καλό ξημέρωμα στην Καλλιόπη. Μιχάλη στη Λαμία, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη με το Godfather Vals. Καληνύχτα Αντώνη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Μαριέλα. Καληνύχτα και στην Κατερίνα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο Χένρι Μαντσίνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή επιτυχημένος στις 14 Ιουνίου του 1994, έχοντας κατακτήσει με τη μουσική του μια αξιοσημείωτη θέση στην ιστορία του κινηματογράφου και της παγκόσμιας μουσικής. Τελευταίο για απόψε, το Moment to Moment, το ορχιστρικό αυτή τη φορά, αφιερωμένο στην Μάρθα. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2. Real Night. Στους 97,8.
12: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Και πάνω που είπα για σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Θα σ' αφιλιά ξεμείνα, να φύγω δε μ'

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

σέβεντας μια φυλακή. Λα, ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
9: Η ώρα είναι 3.
4: Real Night. Στους 97,8.